0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο, τρέχω

Πρίσμα 92. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

έπιασε βροχή, έπιασε βροχή. Και χαμηλώσανε τα φώτα της γιορτής. Αρχή και τέλος μιας αγάπης μυστικής που δε σου άξιζε να ζεις.

στο κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή, και δεν

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Ρίσμα 90 και 2.
1: Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω. Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα, σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους, πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά, αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν, που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα, που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα, ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα.
2: Τους είπα πως ήσουν

0: Πείσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γιορτιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Θα σαρπάξω μωρό μου στη μέση του κόσμου.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε.
1: Στο ρυθμό της μουσικής.
0: Εδώ στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10. Μέσα της εβδομάδας φτάσαμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα νομίζω λέω την τελευταία καλημέρα στα παιδάκια μας του Δημοτικού. Νομίζω σήμερα τελειώνουν, έχουν γιορτούλα σήμερα. Καλημέρα παιδάκια, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Δεν θα πω το ίδιο βέβαια για τις μαμάδες και τους μπαμπάδες, γιατί είμαστε νησί, δουλεύουμε κυρίως το καλοκαίρι. Απλά θα πω καλή συνέχεια. Καλημέρα μαμάδες, καλημέρα μπαμπάδες, καλημέρα στους αγαπημένους παππούδες και γιαγιάδες, που κι αυτοί τώρα ηρεμούν λίγο στο πηγενέλα τα πρωινά. Βέβαια θα έχουν την επιμέλεια τώρα των μικρών. Αφού τα παιδιά τους, οι νύφες τους, οι γαμπροί τους δουλεύουν, θα κρατάνε τα παιδιά στο σπίτι. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας, κυρίως στις δασκάλες και τους δασκάλους, οι οποίοι ξεκινούν και αυτοί τις διακοπές τους. Καλά να περάσετε. Τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου γράφουν ακόμα. Τελείωσαν οι πανελλαδικές, συγγνώμη.

Καλημέρα στο Σάκη τον Γιακουμέλο. Καλημέρα Σάκη μου. Πρώτη καλημέρα για σήμερα. Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγιωργόπουλο. Καλημέρα φίλε, καλή δουλειά. Γιάννης Γιακουμέλος στην παρέα μας. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα κύριε Τσαρούχα. Έτσι, έτσι, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε.

Έχουμε και παιχνίδι απόψε, 9 η ώρα. Στο ΆΚΑ θα γίνει το 2-2 ή θα γίνει το 3-1. Και θα χάσουμε το πρωτάθλημα και μες στο σπίτι μας. Θα το ξέρουμε γύρω στις 11. Απόψε, υπομονή.

0: Λοιπόν, χθες είδα στο ποτάμι εκεί του Νικολουδάκη. Όχι, δεν το καθαρίσανε και ούτε πρόκειται από ό,τι έμαθα. Έχω βγάλει φωτογραφίες, είναι άθλια η κατάσταση εκεί στο ποτάμι. Λιμνάζει το νερό, έχει γίνει καταπράσινο, λογικό. Τα καλάμια είναι σε άθλια κατάσταση. Μια ζούγκλα εκεί του Αμαζονίου.
1: Σε κάθε σου στιγμή η ζωή φεύγει με χίλια.
0: Όχι, Τζακίνθου είναι η ζούγκλα. Αλλά στο δρόμο εκεί που είναι και τα άλογα, φίλες και φίλοι, που πάμε για Ρόιδο. Εκεί ο δρόμος ήταν χάλια, ήταν σε άθλια κατάσταση. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας είχαν γράψει για το δρόμο αυτό. Είχαν βγάλει φωτογραφίες, τα είχαν αναρτήσει. Το λέγαμε και εμείς εδώ μέσα από την εκπομπή. Τελικά η Δημοτική Αρχή έχει βάλει πινακίδες εχθές και ξεκίνησε εκεί το έργο το μεγάλο, το τεράστιο. Φωτογραφίες θα έχουμε με κάποιον αντιδήμαρχο ή με τον ίδιο το δήμαρχο εκεί που γίνεται το έργο. Θα ανεβάσετε κάτι, να περιμένουμε. Επίσης, σε μια επικίνδυνη δολοφονική λακκούβα, όπως την ονομάσα και την έχω ανεβάσει στο Facebook, στο Αργάσι, στο δρόμο που ανεβαίνει πάνω από την εκκλησία του Αγίου Ευσταθείου, χθες είδα ότι είχαν βάλει 3 κολονάκια προστατευτικά για να μην πέσει κανένας έρμος εκεί με το μηχανάκι και σκοτωθεί, γιατί θα σκοτωθεί αν πέσει εκεί. Υπάρχει άλλη περίπτωση, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω γιατί έφυγα μετά, δεν ξέρω αν την έχουν κλείσει τη λακκούβα. Θα το δω σήμερα, θα επισκεφθώ σήμερα την περιοχή, οπότε θα σας ενημερώσω με ανάρτηση στο Facebook.
1: Αμαρτία είναι αυτό που τα χείλη σου ζητάνε.
0: Καλή σας μέρα κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας, λέει η κυρία Μωραΐτη. Καλημέρα κυρία Μωραΐτη. Λέγατε για το δρόμο εκεί, ορίστε, το φτιάξαμε.

0: Πέρασες, μου λέει, από το δρόμο Γαϊτάνη Πλάνος, έγινε μοκέτα. Τι εννοείς, για... για σπάς το λίγο.
1: Πες μου τι της έδωσες να πει. Κάνεις το σώμα μου να τρέμει.
0: Επιτέλους, λέει η κυρία Μουραΐτη. Ναι, εντάξει, αργούμε λίγο, αλλά τα φτιάχνουμε, κυρία Μουραΐτη. 15 χρόνια περιμέναμε να γίνει αυτός ο δρόμος που ενώνει το Λαγανά με το Καλαμάκι. Ο, ξέρετε, ο περιπατητικός εκεί δρόμος. Α, είναι χάλια, μου λέει. Ναι, εντάξει. Τώρα το λέω αυτό, φίλε, ότι 15 χρόνια περιμέναμε να γίνει ο δρόμος. Τώρα βγάζουμε φωτογραφίες εκεί, 2,1 εκατομμύρια, στήχησε. 15 χρόνια, 15 χρόνια.
1: Και μου απογειώνεις την ψυχή.
0: Κατεδαφίσαμε το κλειστό γυμναστήριο με σκοπό να φτιάξουμε καινούριο, δεν έγινε ποτέ.

0: ένα περίεργο προαίσθημα.
1: Έφυγε το νοσοκομείο από εκεί που ήταν. Πήγε στο καινούργιο, το παλιό δυστυχώς έχει γίνει ένα ερείπιο. Δεν ξέρουν καν τι να το κάνουν. Τώρα βγήκε μια ανακοίνωση από τον Αντιπεριφερειάρχη. Ενώ θα έπρεπε να πάνε εκεί όλες οι υπηρεσίες, οι δημόσιες. Αλλά τώρα θα μου πεις οι υπάλληλοι πρέπει να άσκησαν βέτο. Α, φύγουν τώρα από εκεί που γύρω γύρω είναι καφετέρειες, σούπερ μάρκετ να ψωνίζουν για το σπίτι. Εκεί πάνω στο παλιό νοσοκομείο πού να πάνε να ψωνίσουν. Ή να κατέβουν με τα πόδια και μετά να ανέβουν αυτή την ανηφόρα με τα τακούνια τώρα. Τι λέτε ρε γατάκια.

0: Επίσης εκεί στην Τερτσέτη, Κολυβά, Τερτσέτη, σε αυτή την ευθεία, η οποία αποσυμφορίζει λίγο έτσι την κατάσταση με το κυκλοφοριακό. Ο δρόμος αυτός έχει γίνει μια κίτρινη λωρίδα. Από τις 24 ώρες μέχρι το τέλος του δρόμου έχει γίνει μια κίτρινη λωρίδα. Τώρα μας βάλανε κίτρινες λωρίδες και πίσω από την αντιπεριφέρεια για να παρκάρουν οι υπάλληλοι της αντιπεριφέρειας. Απίστευτο. Κι όμως, ζακυνθινό. Κίτρινη λωρίδα και στα δικαστήρια και δεξιά και αριστερά του δρόμου, αναλόγως ξέρετε με την αλλαγή του μήνα, μονάζιγα. Το ίδιο και στην αντιπεριφέρεια. Για πήγαινε να παρκάρεις εκεί, ειδικά στο δικαστήριο, για πήγαινε να παρκάρεις. Επιστρέφεις και κλείσει και αφαίρεση πινακίδων, παρακαλώ. Ιατρία, καταστήματα, κίτρινες γραμμές εκεί στην Τερτσέτη. Και δεν νοιάζει κανέναν, έτσι. Όλα καλά, όλα καλά. Ό,τι γίνει, δηλαδή εγώ ό,τι θέλω, ό,τι γουστάρω να κάνω θα το κάνω και δεν πρόκειται να μου μιλήσει και κανένας. Όχι εγώ προσωπικά, μιλάω γενικώς σαν απλός πολίτης. Μου λέει εδώ ένας φίλος, τα παιδιά κουράζονται όλη μέρα, δεν μπορούν να περπατάνε. Ναι, τώρα να φεύγουν από το παλιό νοσοκομείο, να κατεβαίνουν κάτω στο αφάλι της χώρας να ψωνίσουν. Εντάξει, για τον καφέ, okay, υπάρχουν τα delivery, δεν θα κουραστούν. Αλλά αν θέλουν κάτι να ψωνίσουν για το σπίτι ή κάτι προσωπικό, να πάνε να πάρουν ένα καλλιντικό, ξέρω εγώ, ένα μακιγιάζ. Είναι θεματάκι, ρε παιδιά, είναι θέμα.
1: Όμως της καρδιάς σου πόσο άλλαξε.
0: Θα μου πεις, αφού δουλεύουν σκληρά, πώς θα σηκωθούν να πάνε να ψωνίσουν? Θα πάνε το απόγευμα, ξέρω εγώ, ε.
1: Μοναξιά σου πλοίο που...
0: Λοιπόν, εχθές μου ήρθαν δύο φωτογραφίες απ' την οδό Κουτούζη. Μόλις τελειώσει την εκπομπή θα πάω από εκεί. Παιδιά, okay, πρώτα απ' όλα να πω, και για να είμαστε και δίκαιοι, καταρχάς να σας πω τι ακριβώς είναι στις φωτογραφίες, για να μπείτε λίγο έτσι στο πνεύμα.

0: μου στέλνει μία φίλη χθες δύο φωτογραφίες από την οδό Κουτούζη, όπου σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, όπου υπάρχει ένα στενό εκεί, υπάρχουν πάρα πολλές σακούλες απορριμμάτων. Ναι, όπως το ακούσατε, χωρίς να υπάρχει κάδος, υπάρχουν πάρα πολλές σακούλες απορριμμάτων και οι περισσότερες εξ αυτών είναι σακούλες αυτές που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ. Αυτές οι πλαστικές οι σακούλες. Ούτε καν σακούλες απορριμμάτων. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Πέταξε κάποιος εκεί την πρώτη σακούλα και μετά όλη η γειτονιά ξεκίνησε να πετάει. Είναι αρκετές οι σακούλες και εκεί είναι εστία μόλυνσης, κύριοι της Δημοτικής Αρχής. Θα πρέπει κάποιος να τις μαζέψει. Μου είπε μια κυρία, επειδή κυκλοφορούν και τα παιδιά τους εκεί, είναι εστία μόλυνσης, υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια στο συγκεκριμένο σημείο. Οδός Κουτούζη. Είναι αυτή επάνω η παράλληλη οδός από την Τερτσέτη, μιας και λέγαμε για την Τερτσέτη πριν. Ναι, μου λέει ένας φίλος εδώ, πόσες φωτογραφίες θες να σου στείλω τέτοιες. Εντάξει. Ωραίος ο Σπυράκος, Σπύρος Τσουχαλάς, καλημέρα Σπύρο μου. Είναι στο όμορφο Άισμπερκ της Γερμανίας, στη δουλίτσα του. Να σε καλά ρε φίλε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και έχει στο...
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έχει στην οθόνη εδώ του υπολογιστή, έχει γράψει Prisma 90,2. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ζάκυνθος. Άρε Σπυράκο, να σε καλά ρε φίλε. Καλή δουλειά. Ο Ηλίας ο Κόκλας εδώ μου στέλνει μια φωτογραφία, τρεις φωτογραφίες μάλλον, από την περιοχή που μένει το παιδί. Μιλήσαμε με τον αντιπεριφερειάρχη, μιλήσαμε με τον υπεύθυνο των τεχνικών υπηρεσιών στην αντιπεριφέρεια. Είναι ένας δρόμος, τώρα μου να σας πω ακριβώς, στο Σαρακινάδο είναι τέλος πάντων. Καλημέρα Γιώργη μου λέει, καμία ενέργεια ακόμα. Πώς θα περνάς, το ακόμα, βγάλ' το Ηλιά. Σήμερα έχουμε συνέντευξη τύπου του αντιπεριφερειάρχη 11 η ώρα, θα του το πω κατηδίαν. Πώς μου λείπεις, έχω χάσει το φως, πώς μου λείπεις. Παιδιά, δεν υπάρχει, λέει, sense. Sense όμως, για να κάνουν διάφορα μικροέργα, ειδικά η αντιπεριφέρεια. Έρχεται όμως το κυβερνητικό κλιμάκιο στη Ζάκυνθο, πριν 2,5 χρόνια περίπου, πάλι 2, και μαστάζει 370 εκατομμύρια. Παιδιά, εκεί στην κυβέρνηση, εκεί στη Νέα Δημοκρατία, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, μα καθόλου, το νησί που λέγεται Ζάκυνθος. Συγγνώμη που το λέω, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας που με ακούτε τώρα, αλλά μας δείχνουν με τις πράξεις τους ότι δεν τους ενδιαφέρουμε καθόλου. Και αν τους ενδιέφερε, πρώτα απ' όλα έχουν γίνει τόσοι ανασχηματισμοί, δεν έχουν βάλει ποτέ τον ακτύπη, έχουν βάλει από την Κερκυρά και από τη Λευκάδα προσφάτως. Προχθές έγινε κι άλλος ανασχηματισμός, ο ακτύπης έξω. Να ξεκινήσουμε από εκεί πρώτα απ' όλα. Και να πάμε και στα υπόλοιπα. Τι έχουν κάνει για το νησί, για πείτε μου. Όχι, στείλτε μου ένα μήνυμα εσείς που ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία στο νησί, παρακαλώ πάρα πολύ, και πείτε μου ότι έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Να, δεν έχει κάνει όμως, όχι να έχει ξεκινήσει, και αφήστε τα τώρα αυτά, εντάξει. Και το έργο που υλοποιήθηκε τώρα, ο δρόμος αυτός, Ο δρόμος της Άρτας, όχι το γεφύρι, γιατί είναι δρόμος. Ο δρόμος της Άρτας που ενώνει, όπως είπαμε, Λαγανά και Καλαμάκι. 15 χρόνια το παλεύανε. Για μια ευθεία, έτσι, για μια ευθεία. 15 χρόνια. Λοιπόν, πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ένα έργο που έχει γίνει και να ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Δεν τους ενδιαφέρει, παιδί μου. Δεν τους ενδιαφέρει. Έχουμε το δεύτερο καλύτερο τοπόσημο, το δεύτερο καλύτερο brand name στην Ελλάδα. Με αυτό πάνε σε όλες τις εκθέσεις με το ναυάγιο. Και δεν τους ενδιαφέρει τόσα χρόνια. Ούτε αυτούς, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Γιατί από το 80 είναι εκεί ο Μαύρος ο Παναγιώτης.

0: ξένο. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια, μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει.
1: Και όπως λέει και ο ίδιος ο Παναής εκεί πάνω το καράβι.
2: Μην είδατε τον Παναή!
0: Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν.
1: Γιατί ψέματα λέει, την κάνει σιγά σιγά. Αφού είμαστε άχρηστοι, άχρηστοι τελείως.
0: Που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα.
1: Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, όλοι οι τοπικοί άρχοντες που πέρασαν, τι έκαναν για τον Παναή, ε? Πείτε μου, τι έκαναν.
0: Μια ταμπέλα με κρατάει ζωή.
1: Τώρα αρχίζουν όλοι και κλαίνε, ναι.
3: Στο βάθος κήπος.
1: Στο βάθος κήπος.

0: Φταίμε κι εμείς, μωρέ. Φταίμε κι εμείς. Κι εγώ και εσύ που με ακούς τώρα. Όλοι φταίμε. Εμείς τους βγάζουμε. Εμείς τους κάνουμε μάγκες, νοματέους. Αλλά και εμείς επίσης δεν βγαίνουμε έξω στους δρόμους, έτσι. Καθόμαστε άνετοι στο πληκτρολόγιο. Γράφουμε εκεί ό,τι μας κατέβει.
1: Στην καταιγίδα όλοι μαζί, στο βάθος κήπο.
0: Και στο τέλος.
1: Στο στήθος κήπο.
0: Τίποτα, όλα καλά, όλα ανθυρά. Περνάει ο καιρός. Αυτοί κάνουν τη δουλίτσα τους. Εμείς μες στην ταλαιπώρια.
1: Στο καφενείο μου κατάλογο δεν είχα. Αφού τα είχα πλήρω.
0: Ένας φίλος μου λέει εδώ, κλείνουν τις λακκούβες. Με αυτό που το κλείνουν, μου λέει, δεν είναι πίσα. Είναι χαλίκι με πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να ανοίξουν πάλι.
1: Και την πιο βαθιά πληγή.
0: Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έχουν λεφτά. Δεν έχουν λεφτά.

Λοιπόν, θα πάμε και θα δούμε και τα υπόλοιπα. Απλά θέλω να διαβάσω ένα δελτίο τύπου, μιας και λέμε εδώ για τους τοπικούς άρχοντες. Έτοιμα για έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου από τις παρατάξεις Δύναμη Ελπίδας και Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο. Έχει έρθει ένα δελτίο τύπου από την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για να το διαβάσουμε. Έχει να κάνει με όλα αυτά που λέω. Η Δημοτική Σύμβουλη των Παρατάξεων Δύναμη Ελπίδας και Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο, ασκώντας το δικαίωμα που προβλέπει η νομοθεσία και ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, κατέθεσαν αίτημα για την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζάκυνθο. Η ανάγκη για άμεση συζήτηση προκύπτει από μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία και για τα οποία οι πολίτες δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τα θέματα που ζητούμε να συζητηθούν είναι. Λοιπόν, ακούστε. Η διαχείριση και οργάνωση στο ναυάγιο, η φύλαξη της περιοχής και η αξιοποίηση των 500.000 ευρώ που είχε στη διάθεσή του ο Δήμος για την εκτέλεση έργων. Οι λόγοι της καθυστέρησης στη μειοκτονία και την απεντόμωση σε μια περίοδο που τα ζητήματα δημόσιας υγείας απασχολούν έντονα τους πολίτες. Οι λόγοι για τους οποίους χάθηκαν χρηματοδοτήσεις που αφορούν την αγροτική οδοποιία. Η κατάσταση στην παραλία Μακρύς Γυαλός, πότε ενημερώθηκε ο Δήμος από την αστυνομική διεύθυνση και ποια ήταν τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΑΓΜΕ. Η πορεία της ανάπλασης Αγίας Τριάδας Παύλα Κρυονερίου και οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την ολοκλήρωση του έργου. Η κατάσταση στα Πρανή και το οδικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας Μπόχαλης, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των κατοίκων. Οι αυξήσεις της ΔΕΙΑΣ και οι επιπτώσεις τους στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Ζακύνθου. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέλουν να θέσουν οι δύο δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου. Τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να περιμένουν. Αφορούν την ασφάλεια, την καθημερινότητα, τη δημόσια υγεία, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Οι παρατάξεις μας θα συνεχίσουν να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο, να αναδεικνύουν τα προβλήματα και να διεκδικούν λύσεις για το καλό του τόπου. Η Ζάκυνθος δεν μπορεί να πορεύεται με καθυστερήσεις, αδιαφάνεια και χαμένες ευκαιρίες. Οι πολίτες δικαιούνται απαντήσεις, υπευθυνότητα και λύσεις τώρα. Αυτά από τις δύο δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Δύναμη Ελπίδας και Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο. 12 μέτρα από την πόρτα μιας κι όλους ταξιδεύει. Νομίζω ότι είναι τα πιο βασικά θέματα που κυριαρχούν τώρα στο νησί. Απαιτούνται απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή. Και αναμένουμε με ενδιαφέρον αυτό το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να δούμε τι θα πει η Δημοτική Αρχή.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
3: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
4: Γενιά. Του έντες κάτι πράγμα.
5: Πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Συνεφιασμένος αλλά ζεστός θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα πάντα με την φίλη μου την Έμι.
6: Είναι στιγμές που σ' αγαπώ μα δεν είσαι.
5: Ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στα ορεινά. Λοιπόν, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΗ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 2 με 4. Και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να εστιάσουμε τον καιρό εδώ στην περιοχή μας, στα νησιά Ιωνίου και στην δυτική Πελοπόννησο. Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 από φόρο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα στην φίλη τη Ζωή την Κλαμπάνη. Καλημέρα, Ζωή μου. Καλή σου μέρα, Τζόρζ, μου γράφει. Μα φυσικά εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το χάλι. Ποιος είπε το αντίθετο? Κάποιοι θελημένα, άλλοι άθελά τους. Οι κλίκες έχουν καταστρέψει το νησί και όποιος έχει ασχοληθεί έστω και λίγο με το τι γίνεται ανά τα χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου μας το γνωρίζει πολύ καλά. Αλλά κανένας δεν τολμά. Μόνο ο Γάσπαρος τόλμησε να τα πει και τον έκαναν θανάσιμο εχθρό τους, γιατί αυτός δεν προσκύνησε, εντός εισαγωγικών η λέξη, κανέναν.

και συνεχίζει η ζωή Κλαμπάνη. Το θέμα είναι πώς μπορεί να σωθεί αυτό το έρμο το νησί. Ίδια πρόσωπα, ίδιες πολιτικές και αποτέλεσμα μηδέν.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Ήταν ένας άντρας ναυτικός, έλειπε συνέχεια ταξίδια, η γυναίκα του κεράτων ασύστο, την ακάει ξαφνικά γυρνάει από το καράβι, προειδοποιείται, μπαίνει μέσα ο εραστής, λέει στην τουλάπα, λέει γυναίκα, το χώνει στην τουλάπα, καθώς το χώνει, κλείνει τις φινόντα, παίξω τα τέτοια του. Με τα συγχωρήσεως, μπαίνει από μέσα ο άντρας ναυτικός και βλέπει, ας πούμε, πώς να το πω, τα δύο όμοια. Τα δύο ίδια που λέμε. Που είναι από την αρχή ίδια. Από την αρχή ίδια. Να προεξέχουν από την τουλάπα. Τι είναι αυτά, τη λέει η γυναίκα, λέει δύο κοσμητικά καμπανάκια. Τα λένε από δέρμα. Ναι, λέει αυτό, για να δούμε αν χτυπάνε, κάνει έτσι τάγκ. Και το που κάνει έτσι, αυτό που είναι μέσα στην τουλάπα, ο εραστής κάνει την τάγκ. Άλλοι έχουν και ωραίο ήχο, κάτσε να δοκιμάσουμε, ξανακάνει την τάγκ. Αυτό λέει, ανεβαίνει και το κάνει πιο δυνατά. Την τάγκ, κάνει αυτό μέσα. Όπω φωνάζουμε οι Έλληνε στο πολιτικό σύστημα, την τάγκ. Συνεχίζει ο άντρα εκεί, σαν τη Μέρκελ. Την τάγκ, την τάγκ. Με αυτά τα καμπανάκια τη λέει, τι πάκουα είναι, τι γλυκό ήχο λέει, να σου ρίξω μια μπουνιά λέει, να δω τι θα κάνω. Τραβάει λοιπόν μια μπουνιά, τάκ! Βγαίνει ο αριστερή του λάπα και του λέει κατά μου, την τάνη παρε μαλάκα, δεν ακούς κουφός είσαι!

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρις. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Αγοράζοντας οτιδήποτε από το Vodafone Flex έχετε την πρώτη δόση από τις 36 δωρεάν, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 15 Ιουνίου, μέχρι τις 15 Έκτου, χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένετε. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά. Επισκέψου τώρα, σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση. Και αυτή έχει το όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόρι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, η χονδρική λιανική στραβοπόδη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο και την Βιργινία. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από το ακροτήρι και τη σύζυγό του. Στο φίλο τον Σάκη τον, τον Κόκλα των Πεντηλών. Καλημέρα στο φίλο τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Γεια σου Ντίνο μου, καλημέρα.
Σε άκουσα χθες το μεσημέρι στην εκπομπή του Δημήτρη του Πέτα. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, να σε καλά. Το ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό για να έρθουμε μετά στα δικά μας. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους και σήμερα. Πάμε εξωτερικό, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στο νησί, καλημέρα και στην Αθηνά τη Μάργαρη, πριν ξεκινήσω, καλημέρα Αθηνά μου. Λοιπόν, πάντως στο νησί έχει μπει κόσμος, η αλήθεια είναι. Απλά δεν έχουν χρήματα. Την ακούει για άλλη μια χρονιά, όπως και πέρυσι, αλλά κυρίως φέτος, ο χώρος της εστίασης. Μεγάλο πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Και τα σκάφη. Αυτά που κάνουν τον γύρο του νησιού. Η ενοικιάση των αυτοκινήτων δεν είναι όπως τις προηγούμενες χρονιές, τις χρυσές εποχές που ερχόντουσαν οι ξένοι και νοικιάζαν από την πρώτη στιγμή το αυτοκίνητο μέχρι να φύγουν. Τώρα ακούς και για μία μέρα μόνο, για ώρες μόνο. Και γενικώς για άλλη μία χρονιά στα πάνω τους είναι τα all inclusive. Όπου τρώνε, πίνουν αβέρτα, όσο θέλουν, non-stop. Ποτέ. Και βγαίνουν έξω μια βόλτα, όπως λέγαμε και χθες, με ένα πλαστικό ποτήρι, είτε με μπύρα, είτε με χυμό, είτε με νερό. Και να κάνουν έτσι μια βολτούλα στο χωριό που έχουν έρθει να μείνουν. Και μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, όσοι από εμάς ασχολούνται έτσι, να είναι συνέχεια στο δρόμο, οι δουλειές τους είναι να είναι στο δρόμο. Και μιλάω για αυτοκινητιστές που μας ακούνε τώρα, για οδηγούς σε βανάκια, σε φορτηγά και δουλειές, όπως είπαμε, που έχουν να κάνουν με τροφοδοσίες καταστημάτων και οι οδηγοί είναι συνέχεια στους δρόμους. Βλέπουμε καθημερινά πάρα πολλούς τουρίστες που κατεβαίνουν από το αεροπλάνο να πηγαίνουν στους προορισμούς τους, είτε Λαγανά είτε Καλαμάκι, με τα πόδια. Και επίσης βλέπουμε πάρα πολλούς τουρίστες να φεύγουν από το Λαγανά και να πηγαίνουν σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο Ρόιδο, να ψωνίζουν και να γυρίζουν πίσω φορτωμένοι με σακούλες, με εξάδες νερού. Ακόμα και παίρνουν και το καρότσι κοντά. Αυτός είναι ο τουρισμός μας φέτος, φίλες και φίλοι. Γιατί δεν πεινάει μόνο η Ελλάδα, πεινάει όλη η Ευρώπη. Και επειδή όλοι οι επισκέπτες μας είναι κατά ένα 90% από την Ευρώπη, 39 και 9. Πεινάει και η Ευρώπη. Και μαζί και οι επισκέπτες οι δικοί μας. Απλά δουλεύουν όλο τον χρόνο, μαζεύουν όσα χρήματα μπορούν για να κάνουν διακοπές και οι μόνες τους διακοπές είναι να κλειστούν μέσα στο ξενοδοχείο που έχουν κλείσει.
1: Τα στα στενά της Αλεξάνδρειας, σε μελαμψά κορμιά.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο στρατός ολοκλήρωσε σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Ισχυρισμοί για επίθεση στον πέμπτο στόλο από τους φρουρούς της Επανάστασης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Αμερικανικά πλήγματα μετά την κατάρριψη Απάτσι, απειλές για αντίπεινα από την Τεχεράνη. Ολοκληρώθηκαν τα πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού Απάτσι, όπως είπαμε, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αραγτσί, μετά τα αμερικανικά πλήγματα, οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση αναπάντητη. Νύχτα δρόμου στο Μπέλφαστ. Έκαψαν σπίτια μεταναστών μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άντρα από Σουδάν. Από Σουδανό. Σκληρό βίντεο, η στιγμή που ο Σουδανός μαχαιρώνει αλίπητα άντρα στο Μπέλφαστ. Ετοιμάζονται αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις. Σοκαριστικές εικόνες στο Μπέλφαστ.

πατέρας ενός παιδιού, ο ήρωας του Μπέλφαστ, που όρμησε στον Σουδανό μεραβδί Χέρλινγκ, λίγο πριν αποκεφαλίσει τον 40χρονο, φίλες και φίλοι. Απίστευτα πράγματα. Έχει ξεφύγει ο κόσμος, έτσι, τελείως. Το βασικό σενάριο για τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Στο νοσοκομείο 65χρονος αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες.

Νίκος Πλακιάς, πατέρας παιδιού που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη. Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι το τέλος, αναφέρει με εχμές.

0: Νίκος Ανδρουλάκης, όποιος τέλεχος μας προτείνει στο μέλλον να γίνουμε συνιστόσα θα βρεθεί εκτός παράταξης. Μετά τα δύο νέα κόμματα εκεί στο Πασόκ έχουν χάσει λίγο την μπάλα, η αλήθεια είναι. Γιατί ξαφνικά με την ανακοίνωση των δύο αυτών νέων κομμάτων σε μικρό χρονικό διάστημα το ένα από το άλλο, μετά τις νέες δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ή στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση, εκεί που ήταν δεύτερο και με διαφορά. Νεκρός υπάλληλος του Δήμου σε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο. Όχι, δεν είναι εδώ. Εντάξει, μην φοβάστε. Η μηχανή του συγκρούστηκε με φορτηγό ενώ πήγαινε στη δουλειά. Πληρωμή 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ποιοι γονείς θα δουν χρήματα στο λογαριασμό τους έως τις 30 Ιουνίου. Διαβάζουμε ειδήσεις σε τίτλους. Προφυλακίζονται και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Και πάμε στην Ηλιούπολη. Σκηνές Far West στο Δημοτικό Συμβούλιο, φίλες και φίλοι. Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι πιάστηκαν στα χέρια. Το καλό είναι εδώ με τους δικούς μας ότι εντάξει, υπάρχει τουλάχιστον ένα επίπεδο σε ό,τι αφορά κυρίως την αντιπολίτευση, όπου δεν κάνουν αιχμηρές έτσι.
1: Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να τυχεί.
0: Παρεμβάσεις προς την Δημοτική Αρχή με αποτέλεσμα να τελειώνουν ήρεμα τα Δημοτικά Συμβούλια εδώ, αλλά απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης την προηγούμενη Τρίτη, 9 του μήνα, χθες δηλαδή, όταν ξαφνικά την ώρα που μιλούσε ο Δήμαρχος ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός που λίγο έλειψε να μετατρέψει σε ρινγκ την αίθουσα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ηλιούπολιtimes.gr, η κατάσταση εκτραχύνθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ώρα που βρισκόταν στο βήμα ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψηρόπουλος. Τότε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιάννης Ταβουλάρης. Ταβουλάρης. Έχει καμιά σχέση εδώ με το νησί. Φέρεται να αντέδρασε έντονα και να κινήθηκε προς δημότησα που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο τον αποκάλεσε μακάκα. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην αίθουσα, με παρευρισκόμενους και δημοτικούς συμβούλους να προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση πριν αυτή πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, κάτι που δεν έγινε με επιτυχία. Όπως υποστήριξε ο αντιδήμαρχος, είχε προηγηθεί λεκτική επίθεση σε βάρος του από τη συγκεκριμένη δημότησα, γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε γρήγορα σε έντονη λογομαχία, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους. Μάλιστα, την ώρα που το επεισόδιο βρισκόταν σε εξέλιξη, η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της συνεδρίασης διακόπηκε, με αποτέλεσμα να πέσει μαύρο στην εικόνα. Το γεγονός έχει προκαλέσει συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς αρκετοί ζητούν να δοθούν εξηγήσεις για όσα συνέβησαν μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως φαίνεται και στα σχόλια στα social media. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Γιάννης Αντζινάς προσπάθησε να επέμβει, όμως δέχτηκε επίθεση από σύμβουλο του Δημάρχου, με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία του και την κατάσταση να ξεφεύγει χειρότερα. Χαμός. Ένα κουβάρι έχουν γίνει όλοι από ό,τι βλέπω εδώ. Απίστευτες σκηνές, απίστευτες.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. 10 λεπτά πριν τις 9. Έχουμε να πούμε αρκετά. Γιατί μετά τις 9, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, έχουμε συνεντεύξεις με τα τοπικά μας προβλήματα. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι. Πιστεύεις αυτές τις απανωτές δημοσκοπήσεις? Μήπως τις πληρώνει κάποιος? Επειδή μόνο το Πασόκ φοβούνται. Βέβαια η κάλπη θα το δείξει. Αγαπητέ Διονύση, μπορεί οι δημοσκοπήσεις, όπως λες, να τις πληρώνει κάποιος. Εσείς γιατί όμως σαν Πασόκ δεν κάνετε κάποιες δημοσκοπήσεις και να τις ανακοινώνετε? Εγώ, αυτή είναι η ένστασή μου όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί βλέπουμε κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες το κάθε κόμμα, βλέποντας το ποσοστό που έχει, τις κρίνει αναλόγως. Αν δηλαδή τώρα το Πασόκ ήταν μία μονάδα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα μου έστελνες αυτό το μήνυμα, η αλήθεια είναι. Κάντε λοιπόν κι εσείς τις δικές σας δημοσκοπήσεις, λεφτά έχετε, δόξα τω Θεώ. Χρωστάτε τόσα εκατομμύρια ευρώ κι εσείς και η Νέα Δημοκρατία στον ελληνικό λαό. Κάντε λοιπόν, βάλτε και ένα χρέος παραπάνω, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολλά. Και δεν το λέω προσωπικά σε εσένα, έτσι, εννοείται. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Αλλά σου απαντώ στο μήνυμα που μου στέλνεις. Κάντε λοιπόν και εσείς κάποια δημοσκόπηση σαν Πασόκ και βγάλετε τη στον αέρα. Αν λοιπόν είναι διαφορετική, μπορεί να σας βγάζει και πρώτος, ρε παιδί μου, τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε και βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δυστυχώς, φίλε Διονύση, σας βγάζουν στην τρίτη και στην τέταρτη θέση. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το ψάξετε εσείς εκ των έσω. Τι φταίει? Κάνατε ολόκληρο αγώνα για να ρίξετε τον Ανδρουλάκη, ξανακάνατε εκλογές και πάλι τον Ανδρουλάκη βγάλατε. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί δεν φταίω εγώ, ούτε οι υπόλοιποι συμπολίτες μας, ούτε οι Έλληνες γενικότερα. Πρέπει να το ψάξετε λίγο καλύτερα. Πες ό,τι θες, καρδιά μου δεν μοιάζει, τα κομμάτια. Με πολύ σεβασμό στο πρόσωπό σου, έτσι, και το γνωρίζεις πολύ καλά αυτό.

πάμε να δούμε τι έχει ανεβάσει ο φίλος, ο καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης. Καλημέρα, Δημήτρη, στο zandetimes.gr.

Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με τις αυξήσεις στο δίκτυο της αποχέτευσης. Είναι τρελά τα νούμερα που παίζουν από την ΔΕΗ Ζακύνθου. Και ρωτήθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης. Πάμε να δούμε τι απαντάει. Η νέα τιμολογιακή πολιτική, λέει ο κύριος Τουρκάκης, ήρθε επειδή η ΔΕΙΑΣ πρέπει να λειτουργεί ως δημοτική επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση έχει κέρδη και έσοδα. Όταν μιλάμε για κέρδη στη ΔΕΙΑΣ, μιλάμε για ωφέλειες που ανταποδίδονται στους πολίτες. Τώρα εδώ, συγγνώμη, θα ήθελα έτσι λίγο να σχολιάζω κιόλας, αγαπημένε φίλε Διονύση. Οι ωφέλειες της ΔΕΙΑΣ να ανταποδίδονται στους πολίτες, ποια είναι η ανταπόδοση? Αυτό το νερό που παίρνουμε στα σπίτια μας? Συγγνώμη, Να μπορέσει, συνεχίζει ο κύριος Τουρκάκης, να λειτουργεί και ταυτόχρονα να κάνει καινούργια δίκτυα και καινούργιες εγκαταστάσεις, πρέπει να έχει έσοδα. Αυτό εννοεί μάλλον. Τα μοναδικά έσοδα που έχει η ΔΕΙΑΣ εκ του νόμου είναι η ανταποδοτικότητα των πολιτών. Παρέχει δηλαδή ένα ποσό και αυτό επιστρέφει στους πολίτες. Το κόστος του να δώσει νερό η ΔΕΙΑΣ αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 2 με 2,5 ευρώ. Αυτό το κόστος πρέπει να καλύπτεται και ταυτόχρονα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να δημιουργούνται καινούργια δίκτυα είτε ίδρυυσης είτε αποχέτευσης, να συντηρείται ο βιολογικός. Προκειμένου να γίνει αυτό με ένα φυσιολογικό τρόπο, αναθέσαμε, λέει ο κύριος Τουρκάκης, σε ένα μελετητή να κάνει μια μελέτη βιωσιμότητας, όπως γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι για πολλά χρόνια οι τιμές ήταν υποκοστολογημένες. Και σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις τιμές της αγοράς. Δηλαδή η ΔΕΙΑΣ απορροφούσε όλες τις αυξήσεις σε υλικά, σε ρεύμα και σε οτιδήποτε άλλο. Δεν μετακύλησε τις αυξήσεις αυτές προς τον πολίτη, έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία, και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν τα ελλείμματα. Με επιστημονικό τρόπο αποδείχθηκε που υπάρχουν τα θέματα και προσδιορίστηκαν οι όποιες αυξήσεις έπρεπε να γίνουν σε συγκεκριμένα τιμολόγια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή ενίου τέλους ίδρυυσης και αποχέτευσης στους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Τουρκάκης παραθέτει ορισμένα παραδείγματα και αναλύει το σκεπτικό αυτό. Ένα παράδειγμα, λέει ο κύριος Τουρκάκης, είναι η αντικατάσταση ενός υδρομέτρου. Η τιμή του ήταν 1,5 ευρώ το 2011. Το 2026 υπάρχουν ηλεκτρονικά υδρόμετρα που κοστίζουν πολύ περισσότερο. Σε αυτό λοιπόν, από το 1,5 ευρώ που ήταν το 2011, πήγε στα 5 ευρώ. Επίσης, όταν θέλουμε να κάνουμε επέκταση, αντικατάσταση, συντήρηση του βιολογικού, όταν θα πρέπει να φτιάξουμε καινούριο δίκτυο, όταν πρέπει να κάνουμε νέες γεωτρήσεις και να πάρουμε καινούργια μηχανήματα που θα γλιτώσουν ενέργεια λόγω του ρεύματος που αυξάνεται συνεχόμενα από κάποιο κωδικό, πρέπει να βγουν όλα αυτά. Αυτός ο κωδικός είναι το πάγιο τέλος. Υπήρχε πάγιο τέλος 7 και 6 ευρώ για ίδρυυση και αποχέτευση αντίστοιχα. Τώρα έχει μπει ενιαίο τέλος, γιατί αυτό λέει ο νόμος. Δεν λέει πάγιο τέλος ίδρυυσης και πάγιο τέλος αποχέτευσης. Λέει πάγιο τέλος για να μπορείς να κάνεις τις εγκαταστάσεις σου. Με αυτόν τον τρόπο μπήκε ένα πάγιο τέλος στα 12 ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί στα δίκτυα που γίνονται και σε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται λοιπόν, όλες αυτές οι αυξήσεις, όπως λέει ο κύριος Τουρκάκης. Γιατί μπήκαν καινούργια ηλεκτρονικά υδρόμετρα που δεν υπήρχαν όπως το 2011 κλπ. Για να συντηρηθεί, να επεκταθεί, να αντικατασταθεί και να συντηρηθεί ο βιολογικός. Για να φτιάξουν καινούργια δίκτυα, να κάνουν νέες γεωτρήσεις. Δεν υπάρχουν λεφτά, δεν παίρνει από κάπου λεφτά, λέει η ΔΕΙΑΣ, μόνο από τους απλούς πολίτες μέσω των λογαριασμών που πληρώνουν. Ναι, έτσι δεν γίνεται τίποτα όμως. Και νερό δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ καθαρό στα σπίτια μας. Ποτέ όμως.

Εδώ η Αθηνά η Μάργαρη μου στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. 2026 η καλύτερη δημοσκόπηση μου λέει. Γιαγιά, είναι ο γιος σου κομμουνιστής? Χριστός και Παναγία παιδάκι μου, γκέι είναι. Καληνύχτα και μάλ, γράφει η Αθηνά. Να πετάξει. Γεια σου Αθηνά μου, καλημέρα. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 9, πάμε διαφημίσεις. Θα επιστρέφω σε λίγο.

0: πάντα και δύο.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθεια.
4: Ρε, έχεις πώς είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική.

0: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρίσμα 92.
1: Και τώρα δεν μου λέτε ρε παιδιά, αφού είναι τέτοιος που είναι αυτός ο... αυτός ο γρουσούλης τέλος πάντων, γιατί το ψηφίσατε?
2: Ένα λέγαμε, από τον τόπο μας είναι, σπουδασμένος είναι. Και την άλλη φορά που ήρθε κάτω και μίλησε, όπως εμάθαμε καλά τα. Οι δικοί του μας τάξανε λαγούς με πετραχίλια. Ψηφίστε μαύρο γιαλούρο, μας λέγανε. Τον άνθρωπο το δικό σας. Το μεγαλύτερο τζάκι του τόπου σας και σε 2 μήνες θα το έχετε το γιοφύρι. Έτσι.
3: Έτσι, μάλιστα. Μάλιστα.
2: Δάνεια είπανε πως θα μας δώσουν για να γλιτώσουμε από τους στοχογλύφους που μας τρώνε το μεδούλι. Γιατρούς μας είπανε, φάρμακα μας είπανε. Και τι δεν μας είπανε. Και όσο τα δες εσύ, κύριε Ντάντι μου, άλλο τόσο τα είδαμε κι εμείς. Μας μείνανε μόνο τα ωραία τα λόγια. Λόγια, λόγια.
4: Να φάν και κότες. Και τώρα, για να έρχεται αυτός, πιάνει πόρτα για το χειμώνα. Ναι. Σου λέει, άμα ξανάρθουν εκλογές, να τους έχω του πάρει τους παλιοχωριαταραίους.
1: Ναι, έτσι είναι. Εγώ στο λέω.
2: Την έχουμε μάθει όμως τώρα πια τη μηχανή. Δεν μας του παίρνει πια με τα ωραία τα λόγια. Ήρθες κύριε, σε πιστέψαμε, σε ψηφίσαμε, μας κορόιδεψες. Με τι μούτρα ξανάρχεσαι τώρα και ζητά να σε ξαναψηφίσουμε, ε? Μαύρο.
1: Μαύρο.
2: Μαύρο. Μαύρο. Μαύρο. Μαύρο δαγκωτό.
1: Και δαγκωτό.

Τρία λεπτά μετά τις 9 στον Πρίσμα είστε, 92. Και στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπλος πίσω από το μικρόφωνο, η Τσαρούχας. Ό,τι θέλετε βάζετε στα «Η». Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 10 μαζί, έχουμε μία ωρίτσα ακόμα, θα έχουμε καλεσμένους σε λίγο. Πριν πάμε σε αυτούς, πάμε στους χορηγούς μας που μας στηρίζουν από τις 8 Γενάρη του 2024 που είμαστε στον αέρα. Πάμε στα 2,5 περίπου χρόνια μαζί. Όσο είναι και η δημοτική μας αρχή, ε. Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί. Παρεΐτσα, χεράκι. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Μα την ίδια στιγμή μια δικιά... Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Επίσης, μέχρι τις 15 Ιουνίου. Όποιος πάει στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και αγοράσει κάτι από το Vodafone Flex, η πρώτη δόση από τις 36 άτοκες δόσεις είναι δωρεάν. Προλάβετε μέχρι 15 Ιουνίου, πήρε παράταση, ήταν μέχρι τέλος του Μάη. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένετε. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Επισκέψου σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα άστα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Αγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε

Τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb. Σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρθοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάσουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα. Σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Αλικών, Αλικανά. Εκεί όλη αυτή η ευρύτερη περιοχή είναι ο κύριος Άκης Ποταμίδης, ο καλός φίλος. Άκη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε σένα, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλό καλοκαίρι, δύναμη, κουράγιο για τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Ακριβώς, φίλε, γιατί μας χρειάζεται και η δύναμη και το κουράγιο. Η αλήθεια είναι με όλα αυτά που γίνονται καθημερινά. Για πες μας λοιπόν, μου έστειλες κάτι φωτογραφίες. Τι είναι αυτές? Θα ήθελα έτσι να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο σχετικά με την μειοκτονία. Που όπως μας είπε ο κύριος Τσουρνάκης εδώ στην εκπομπή, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και μάλιστα από ό,τι φοβάται δεν θα ξεκινήσει καθόλου μέσα στο καλοκαίρι. Για πες μας.
1: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα καταρχήν υγειονομικό όσον αφορά το θέμα της μειοκτονίας. Υπάρχουν ήδη κρούσματα λεπτοσπύρωσης και είναι σοβαρό το πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί οπωσδήποτε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταυτόχρονα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με τα κουνούπια. Υπάρχουν περιοχές όπως οι Αλικές, η Λίμνη του Κεριού, υπάρχουν αγροτικές άλλες περιοχές με έντονη βλάστηση. Δεν έχει ξεκινήσει η απεντόμωση και η μειοκτονία και τα προβλήματα ήδη δείχνουν τα δόντια τους. Σου έστειλα λοιπόν κάποιες φωτογραφίες με ολόκληρους τοίχους γεμάτους με κουνούπια και σε αυτό το περιβάλλον καλείται να δραστηριοποιηθεί και να φέρει αποτελέσματα η τουριστική βιομηχανία του νησιού.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι από δωμάτια ξενοδοχείων αυτές τις φωτογραφίες που μου στείλες.
1: Από τοίχους εξωτερικούς. Όχι, εσωτερικά δεν
0: είναι. Δεν είναι εσωτερικά.
1: Δεν είχαμε. Γιατί βάζουμε όσο γίνεται περισσότερα, ξέρεις, αυτά τα φιδάκια διάφορους τύπους, ας πούμε.
0: Με δικά σας έξοδα, με δικές σας δαπάνες.
1: Για τα δωμάτια, προσπαθώντας να προστατέψουμε
0: σωστά,
1: όσο γίνεται
0: σωστά.
1: Περισσότερο τους
0: πελάτες σας.
1: Φιλοξενούμενους.
0: Ναι.
1: Αλλά η εξωτερική τύχη ήταν αυτή η εικόνα την οποία βλέπεις. Και αυτό τον πληθυσμό καλούμεθα να τον αντιμετωπίσουμε και μέσα στα δωμάτια.
0: Μάλιστα. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό. Από ό,τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Σουρνάκης, δεν πρόκειται να γίνει κάτι άμεσα, γιατί χρειάζεται και η απαιτούμενη γραφειοκρατία που μαστίζει την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να τη μαστίζει.
1: Δεν είναι, Γιώργο, η γραφειοκρατία είναι το κακό μας στο μυαλό. Έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε οργανισμούς, σε διοίκηση νοσοκομείου κτλ. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα.
0: Για πες.
1: Ωραία, αστοχής τη μία χρονιά, αστοχής τη δεύτερη. Την τρίτη. Δεν μπορεί να στοχίσει μια ζωή ολόκληρη. Γιατί το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν τρέχουν οι προϋπολογισμοί σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών προβλημάτων. Άρα λοιπόν προσαρμόζεις τον προϋπολογισμό έτσι ούτως ώστε να έχεις την απαιτούμενη εκείνη ποσότητα χρημάτων για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Τι θέλω να πω. Η μειοκτονία για να ξεκινήσει και να έχει αποτελεσματικότητα πρέπει να ξεκινήσει το Φεβρουάριο.
0: Ακριβώς.
1: Πριν γιατί τότε γεννάνε οι πρώτες, εν πάση περιπτώσει, ομάδες ποντικιών. Το ίδιο πρέπει να καταπολεμήσεις τα κουνούπια πριν αρχίσει να δημιουργείται τεράστιος πληθυσμός και το ένα γεννάει χιλιάδες και άλλες χιλιάδες. Πρέπει να το καταπολεμήσεις όταν ακόμη είναι αυγά μέσα στην υγρασία.
0: Ισχύει.
1: Αυτό λοιπόν για να το πετύχεις πρέπει να το πετύχεις στους κατάλληλους χρόνους. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή οι προϋπολογισμοί δεν είναι διαθέσιμοι. Εκείνο που θα μπορούσαν να έχουν κάνει και η περιφέρεια και ο Δήμος είναι ότι για το συγκεκριμένο θέμα που είναι απόλυτη επιστημονικά αναγκαία η εφαρμογή στο συγκεκριμένο χρόνο, κάθε έτους δηλαδή, θα πρέπει να κάνουν διπλό προϋπολογισμό. Να έχουν έναν προϋπολογισμό καβάτζα, ούτως ώστε ο επόμενος χρόνος που θα τους βρει, να τους βρει με τον προϋπολογισμό τον τρέχοντα και ο νέος που θα δημιουργήσει θα είναι για τη μεθεπόμενη χρονιά.
0: Θέλει τόσο πολύ μυαλό.
1: Βλέπεις ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εκεί δηλαδή που έχεις, θα δώσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: 200.000, ας πούμε, ένα τυχαίο νούμερο ότι θα πάει για την απεντόμωση και τη μειοκτονία. Για τους ανθρώπους οι οποίοι θα αναλάβουν τους ειδικούς να κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι 200.000, φέτος εγώ αν ήμουν παραδείγματος χάρη δήμαρχος ή αντιπεριφερειάρχης, θα τις έκανα 400. Θα κόψω το λαιμό μου να τις κάνω 400.
0: Σωστά.
1: Θα δώσω τις 200 την επόμενη χρονιά και θα μου μείνουν οι άλλες 200 για την μεθεπόμενη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ούτως ώστε θα έχω καβάτζα 200.000 στον προϋπολογισμό ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες, ούτως ώστε να τρέχει το πρόγραμμα την ώρα που πρέπει και όχι να πηγαίνουν χαμένα τα λεφτά. Γιατί αν κάνουμε μειοκτονία και απεντόμωση τον Οκτώβρη ή τον Σεπτέμβρη, είναι σαν να έχουν κλέψει τα λεφτά.
0: Ναι, ναι, ξέρω πώς το λες, ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν θέλει πολύ μυαλό.
0: Όχι βέβαια.
1: Θέλει τρόπο. Θέλει, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα.
0: Ακριβώς. Δεν θέλει κόπο, λέει, θέλει τρόπο, όπως το πες ακριβώς.
1: Έτσι, για το όνομα του Θεού.
0: Να πάμε λίγο και στον τουρισμό. Επειδή δραστηριοποιείς, είσαι και στο Σύλλογο, θα ήθελα να μας πεις πώς είναι ο τουρισμός εκεί, στη δικιά σας περιοχή, αν έχει ανέβει, αν έχει αυξηθεί.
1: Εγώ, ναι. Οι κρατήσεις οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι πριν από τον πόλεμο, φαίνεται να πραγματοποιούνται σαν έργο. Δεν υπάρχει μεγάλη ροή λόγω των αυξήσεων των αεροπορικών εισιτηρίων και των αναγκών που προφανώς προκύπτουν και οικονομικά για τις εταιρείες οι οποίες μετακινούν τους τουρίστες. Είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί για το πώς θα κλείσει η χρονιά. Την ίδια στιγμή πρέπει να είμαστε ακόμα πιο επιφυλακτικοί, γιατί οι αυξήσεις συνολικά, βλέπεις, προηγουμένως μίλαγες για το κόστος της ΔΕΙΑΣ και τα λοιπά και τα λοιπά, για τις αυξήσεις των κρατικών δαπανών, των υποχρεώσεων που έχουμε απάνω στα θέματα της ενέργειας, του επισιτισμού και παντού. Θέλει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η κερδοφορία φέτος θα είναι πάρα πολύ μειωμένη σε σχέση δηλαδή με το αντικείμενο το οποίο δραστηριοποιείται ο καθένας, είτε είναι στα καταλήμματα, είτε είναι στα ξενοδοχεία και επισιτισμό μαζί, είτε σε άλλες δραστηριότητες, ούτως ώστε να μην βρεθούν στη δύσκολη θέση με τράπεζες ή με άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν κακές καταστάσεις μετά το Σεπτέμβρη.
0: Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, η αλήθεια είναι.
1: Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Επίσης, και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πάρα πολύ μετρημένες κινήσεις για να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσκολία. Να φύγει αυτή η δυσκολία που εύχομαι να φύγει, τελειώνοντας ο πόλεμος τόσο στην, γενικότερα στον κόλπο και όσο και στην Ουκρανία.
0: Επίσης υπάρχει ένας πολύ αρνητικός παράγοντας μέσα σε όλα αυτά τα κακά που μας έχουν βρει φέτος με τον τουρισμό, είναι και αυτό με το αεροδρόμιο, Ρεσιάκη, με την ταλαιπωρία που τραβούν οι επισκέπτες μας από την Μεγάλη Βρετανία.
1: Είναι το πρόβλημα και έπρεπε ήδη, ειδικά η Fraport, να το έχει
0: λύσει.
1: Γιατί αυτή έχει την ευθύνη στην ουσία λειτουργίας.
0: Ναι, γιατί είναι στο χώρο της.
1: Ναι. Έτσι. Και οι τοπικές αρχές όφυλαν, μπορεί να είναι ή να μην είναι στα ψηλά γράμματα της σύμβασης, αλλά οι τοπικές αρχές που έχουν να κάνουν με το μοντέλο ανάπτυξης και την εποπτεία του μοντέλου ανάπτυξης θα έπρεπε να έχουν παρέμβει δυναμικά, ούτως ώστε να έχει λυθεί με τον Α ή με τον Β τρόπο. Δεν μπορεί ποτέ να ταλαιπωρείται συνολικά, δηλαδή, ο αγγλικός πληθυσμός που έρχεται να αφήσει τα λεφτά του στη Ζάκυνθο.
0: Έτσι. Και να κάνει μια μισή. Να κάνει, φίλε.
1: Συμφωνώ ότι είναι εκτός Σέγγεν. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος όσον αφορά δηλαδή την πιστοποίηση. Αλλά αυτά τα θέματα, τα αυστηρά, πρέπει να είναι και αυστηρά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Δεν μπορεί, φίλε Άκη, κυρίες και κύριοι, να έρχεται ο άλλος από την Αγγλία να κάνει μια μισή, δύο ώρες να έρθει με το αεροπλάνο και να φτάνει, στο κατάλημα.
1: Για να περάσει από το κατάλημα.
0: Και να φτάνει, βέβαια, στο κατάλημα, ας πούμε, του κυρίου Ποταμίτη στις Αλικές μετά από τρεις ώρες. Δεν γίνεται. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Είναι παράδεκτα. Αυτά είναι τριτοκοσμικά. Έτσι. Και έπρεπε να έχουν λυθεί εν τη γενέση τους.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, Άκη μου, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις. Θα έχουμε βέβαια τη δυνατότητα να τα λέμε.
1: Ναι, παρακαλώ. Είναι το θέμα συνολικά της φέρουσας ικανότητας. Εγώ είμαι κάθε φορά που βγαίνω στον αέρα, κάθε φορά που προσπαθώ να επικοινωνήσω με την κοινωνία, θέτω θέματα. Είναι θέμα ισοζυγίου. Δεν μπορείς να μην έχεις φυσικούς πόρους περίσσευμα, δεν μπορεί να μην έχεις οικονομικούς πόρους για να κάνεις έργα. Α, και μία και είπες, γιατί άκουσα προηγουμένως για την αύξηση της ΔΕΙΑΣ και τις αυξήσεις προκειμένου να γίνουν έργα. Θέλω να βάλω ένα μεγάλο ερώτημα. Στην Ελλάδα σταμάτησε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
0: Έλαντε.
1: Γιατί δεν μπορεί να είναι τα έργα...
0: Έτσι.
1: Κατασκευαστικά από τα ανταποδοτικά. Τα ανταποδοτικά πάντα ήταν όσον αφορά το ισοζύγιο της λειτουργίας.
0: Ακριβώς.
1: Τα έργα τα δημιουργούσε η κεντρική κυβέρνηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ακριβώς.
1: Έχει αλλάξει κάτι και δεν το ξέρουμε.
0: Μήπως έχει, μήπως κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το νησί γενικότερα. Μήπως κάτι άλλο δηλαδή λειτουργεί διαφορετικά.
1: Θέλω να το συνδυάσω και με το γεγονός ότι η Ζάκυνθος κατά μέσον όρο κάνει 1-1,200 σε δις τζίρο το χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Το ΦΠΑ, ο ενιαίος φόρος, οι εισφορές.
0: Έτσι.
1: Και μια σειρά άλλα, όπως είναι παραδείγματος χάρη είναι τα τέλη παρεπιδημούντων, τα τέλη διανυκτερεύσεων κτλ. Πλησιάζουν τα 400 εκατομμύρια.
0: Που παίρνει το κράτος, ναι.
1: Που παίρνει η κεντρική κυβέρνηση.
0: Η κεντρική κυβέρνηση,
1: από την Αγελάδα, από τη μία Αγελάδα, από τις πολλές που έχει, που
0: σωστά.
1: Λέγεται Ζάκυνθος.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αν δεν της δώσει να φάει σανό, κάποια στιγμή η Αγελάδα θα κλατάρει.
0: Έτσι, μπράβο. Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να εισπράττει κοντά στα 400 εκατομμύρια το χρόνο από φόρους, εισφορές και τα λοιπά από την τουριστική βιομηχανία. Μιλάω από, μόνο από την τουριστική βιομηχανία του νησιού και να μην υπάρχει ανταποδοτικότητα και να έρχεται ο οποιοσδήποτε φίλος κατά τα υπόλοιπα, ο φίλος Μονιώδη, ο Ισάκης, ο Τουρκάκης και τα λοιπά και να λέει ότι πρέπει να αυξήσω τόσο τα τέλη ούτως ώστε να κάνω και έργα.
0: Ναι, όντως, όντως. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Βουλευτής. Υπάρχει περιφερειάρχης, υπάρχει δήμαρχος. Πηγαίνουν πάνω στην κεντρική κυβέρνηση να διεκδικήσουν αυτό που οφείλει η κεντρική κυβέρνηση να δώσει για να εισπράξει αυτούς τους φόρους που εισπράττει.
0: Πηγαίνουν φιλεάκι, αλλά όχι όπως πρέπει.
1: Δεν ξέρω πώς
0: πηγαίνουν, αλλά όχι όπως πρέπει.
1: Αποτελέσματος.
0: Τώρα να βγάζουν φωτογραφίες και να κάνουμε υποκλήσεις δεν φτάνει.
1: Αυτό δεν με αφορά.
0: Όχι, όχι. Πάω και εγώ
1: ούτε
0: να βγάλω. Και εσύ μπορείς να πας.
1: Ούτε σε πιο ναι. Το βράδυ θα πιούν ένα ποτό. Εγώ λέω, οφείλουν να διεκδικήσουν και να έχουν και αποτέλεσμα.
0: Φυσικά.
1: Από τη διεκδίκηση αυτή.
0: Φυσικά οφείλουν.
1: Αυτό λοιπόν. Και όχι να λέμε ότι θα αυξήσουμε, θα αυξήσουμε, θα αυξήσουμε, γιατί δεν είναι μόνο ότι ταλαιπωρούνται οι πολίτες, οι Ζακυνθινοί μόνο με την έννοια των κατοίκων. Και οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλο.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Δεν αντέχουν άλλο. Είναι τεράστια τα κόστη που έχουν να αντιμετωπίσουν. Συν μια σειρά άλλα γεγονότα που είναι η στρέβλωση της αγοράς, που δεν υπάρχει σε κανένα βαθμό λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι η Ελλάδα να έχει 620 ευρώ μέση κατά κεφαλήν δαπάνη ανατουρίστα.
0: Έτσι.
1: Η Ελλάδα λέει, όχι μόνο η Ζάκυνθος.
0: Ναι.
1: Η Ζάκυνθος είναι λίγο παραπάνω. Και να έχει 1.400-1.500 η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Γαλλία.
0: Έτσι.
1: Κάτι συμβαίνει εκεί. Δεν μπορεί ποτέ. Οι ίδιοι τουρίστες μετακινούνται.
0: Ακριβώς,
1: ποια είναι τα ποσοστά
0: ακριβώς.
1: Που κρατάνε οι tour operators, παραδείγματος χάρη ενός commission για την Ελλάδα και ποια είναι για την Ισπανία, που η Ισπανία έχει την Imperial και αν τις πατήσουν πολύ τον κάλο, βάζει απευθείας πτήσεις και κόβει το ψωμί, ας πούμε, από τους tour operators.
0: Εδώ μια ακροάτρια, η Αθηνά, η Μάργαρη, μας γράφει, φίλε Άκη, τελικά λέει ένας δήμος είναι αρκετός. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι.
1: Ο Δήμος με την έννοια δηλαδή της ποσότητας των Δήμων στο νησί.
0: Ναι, θα έπρεπε να υπάρχουν 2 με 3 Δήμοι, εγώ πιστεύω, εδώ στο νησί για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα προβλήματα που
1: κοίταξε,
0: αντιμετωπίζουμε.
1: Αυτό έχει να κάνει με τη δίκαιη κατανομή της ανάπτυξης αναπεριοχή.
0: Ναι, yeah, σίγουρα.
1: Βλέπουμε,
0: ναι,
1: μια άνηση, αν θέλετε, χρηματοδότηση περιοχών. Και θα συμφωνήσω με την ακροάτρια, είναι εντελώς άδικη η μεταχείριση οικονομικά των αλικών, παραδείγματος χάρη του Κεριού, άλλων περιοχών, του Βασιλικού, σε σχέση με το Τσιλιβί ή κάποια άλλη περιοχή.
0: Ισχύει.
1: Έχουν ρίξει όλο το βάρος σε μια περιοχή γιατί από εκεί εκλέγονται. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Αυτό είναι όμως, δεν είναι δομικό πρόβλημα να κάνει 2 και 3 Δήμους, γιατί και η οικονομία κλίμακας είναι εκείνη η οποία θα πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό μας για να μπορούμε να δημιουργούμε οργανισμούς που να μπορούν να λειτουργήσουν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να είναι ένας Δήμος, αλλά να λειτουργεί και να λειτουργεί δίκαια, όχι μεροληπτικά. Αν σε αυτή τη βάση το βάζει η ακροάτρια, ναι, να γίνουν όσα χωριά είναι και από ένας Δήμος.
0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: μου. Ναι,
1: εκεί το κόστος υπεραυξάνεται. Εκείνο που μας χρειάζεται,
0: ναι,
1: να ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι δίκαιοι και όχι κατευθυνόμενοι.
0: Και με αυτό να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη μου.
1: Να σε καλά.
0: Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα. Μαζί μας ήταν ο κύριος Άκης Ποταμίτης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων στις Αλικές, Αλικανά. Καλημέρα στον κουμπάρο μου, το Στέλιο το Ραψουμανίκη. Γεια σου Στελάρα, καλημέρα. Και στην όμορφη οικογένειά σου. Ναι, συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ. Σωστό αυτό που λες, θα το μεταφέρω. Λοιπόν, ο Άκης ήταν πάρα πολύ καλός, όπως πάντα, ο Άκης Ποταμίτης. Είναι πάντα to the point. Χειρίζεται πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις στο νησί. Και νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι οι περισσότεροι από εσάς συμφωνείτε μαζί του. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε στην Αθήνα για να πάμε. Πρέπει να πάμε για να διεκδικήσουμε και να διεκδικήσουμε με αξιώσεις. Ακόμα να χτυπήσουμε και το χέρι στο τραπέζι. Αλλά τρεις τελείες και βάλτε όσες τελείες θέλετε. 25 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Prisma 92 ήταν η πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Μαζί μας μετά τις 9.30 θα έχουμε τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Αγκαλιανό. Έχουμε να πούμε πολλά μαζί. Ο χρόνος δεν θα φτάσει, η αλήθεια είναι. Αλλά τι να κάνουμε. Θα τα προλάβουμε όλα.

Αγαπημένε Στέφανε, καλημέρα. Ένας φίλος μου στέλνει δύο φωτογραφίες. Γιώργο μου, καλημέρα. Αυτή είναι η κατάσταση με τα χόρτα στην παραλία απέναντι στο εργοστάσιο στο Κρυονέρι. Ναι, εντάξει, είναι παρατημένα όλα. Είναι όλα στο έλεος του Θεού. Δυστυχώς υπάρχει μια μεγάλη απογοήτευση από τον κόσμο που πίστευε ότι με την δημαρχία του κύριου Αρετάκη έχουμε βαρέσει πάτο. Πιστεύαμε ότι έρχονται νέοι άνθρωποι με νέα μυαλά, με νέες ιδέες. Και ρε παιδί μου, θα άλλαζαν κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα τα οποία είχαν βαλτώσει εδώ στο νησί. Ευχαριστώ, Στέφανε. Δεν ξέρω, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση και φαίνεται καθημερινά με τις αναρτήσεις του κόσμου στο διαδίκτυο. Αλλά και σε φωτογραφίες που δέχομαι καθημερινά, όπως αυτή στην οδό Κουτούζη. Είναι απαράδεκτη αυτή η εικόνα που βλέπουν κυρίως οι Ζακυνθινοί που κυκλοφορούν εκεί, που περνάνε από το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται να επισκεφθούν το νησί μας. Μας επιλέγουν ως τουριστικό προορισμό. Και οι τουρίστες, να ξέρετε ότι περπατάνε πολύ. Και το ξέρετε, άλλωστε τι σας το λέω, τους αρέσει το περπάτημα. Και μάλιστα περπατούν όχι μόνο στο κεντρικό δρόμο, μέσα στην πόλη, στην οδό, κεντρική οδό, στην Αλεξανδρώμα, αλλά πάνε και στα στενά. Έτσι βγάζουν φωτογραφίες, αν δουν καμιά βουκαμβίλια κλπ. Σίγουρα έχουν περάσει από εκεί και βγάζουν και εκεί φωτογραφίες, να ξέρετε. Γιατί δεν είναι μόνο η διαφήμιση, είναι και η δυσφήμιση που γίνεται προς τα έξω. Και αυτή την προκαλούμε εμείς οι ίδιοι, οι απλοί πολίτες, πετάγοντας, γιατί κάποιοι από εσάς, φίλες και φίλοι, μπήκατε τώρα στην παρέα μας και δεν θα ξέρετε τι ακριβώς λέμε. Μου έστειλε μια ακροάτρια δύο φωτογραφίες από την οδό Κουτούζη, όπου σε μια γωνία εκεί, σε ένα στενάκι, εμείς οι ίδιοι, οι απλοί πολίτες, πετάμε τα σκουπίδια μας, σακούλες απορριμμάτων, χωρίς να υπάρχει κάδος. Γιατί εντάξει, έτσι γουστάρουμε. Αντί να ψάχνουμε να βρούμε κάδος, αυτό είναι το πρόβλημά μας, γουστάρουμε, ρε παιδί, μα το πετάμε εκεί. Έχουν μαζευτεί λοιπόν πάρα πολλές σακούλες απορριμμάτων. Αλλά κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί να πάει να τις μαζέψει από τον Δήμο. Το κακό έγινε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς, το κακό έγινε. Πετάχτηκαν οι σακούλες εκεί. Δηλαδή θα τα ρίχνουμε συνέχεια στους πολίτες και θα αφήνουμε αυτό το θέαμα να το βλέπουν οι ντόπιοι αλλά και οι ξένοι. Δεν νομίζω ότι είναι ωραίο. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο.
3: Έμπαινε Παναγία η κάρα. Παναγία η κάρα μου με αυτόν.
4: Έλα, μπήκε. Πήρε και τώρα, πρωί πρωί πάλι διαβάζομαι αθλητικά.
3: Βεβαίως, έμπαινες, γιατί με ξύπνησες από το άγριο χάραμα, πονάει.
4: Όχι.
3: Τότε γιατί με φώναξες.
4: Βέβαια, σωστά έχεις δίκιο, τον γιατρό τον φωνάζομαι μόνο όταν πονάμε. Αλλά η καρδιά του πατέρα.
3: Τι έχει η καρδιά του πατέρα, εφραγματάκι.
4: Πάπου να φας τη γλώσσα σου. Τι είναι ρε γιατρέ. Πήραμε πρωί-πρωί για μπάριτσα και βγήκαμε παγάνα για πελατεία. Δεν έχει τίποτα. Απλώς αγωνία.
3: Χαράλαμπε, όχι πως είμαι φανατικός περί τα ποδοσφαιρικά, αλλά η καρδιά σου ως Ολυμπιακάκια πάντα θα αγωνία.
4: Μα και γιατί.
3: Γιατί υπάρχει το αθάνατο τριφύλι.
4: Γιατρέ, όχι πως είμαι φανατικός Ολυμπιακάκιας, αλλά να πάρεις το αθάνατο τριφύλι, να το βράσεις και να το πεις για λάβδανο.
3: Χαράλαμπε, όχι πως είμαι φανατικός περί τα ποδοσφαιρικά, αλλά μάζεψε τη γλώσσα σου γιατί σε βάζω κάτω και σου κάνω δύο ενέσεις απάνωτα. Και ξέρεις που.
4: Εμένα βρε Παναθηναϊκής
3: και. Εσένα και του Ολυμπιακούλη σου.
4: Τι λες βρε αποβιταμινωμένη χλωροφύλη. Τι λες.
3: Αυτό που άκουσες. Η καρδιά σου πάντα θα αγωνιά όσο θα υπάρχει Παναθηναϊκός. Άλλωστε αυτό το παραδέχτηκες και μόνος σου.
4: Για στάσου βρε γιατρέ. Για στάσου που με μπέρδεψες με τα αθλητικά. Για άλλο πράγμα αγωνιά η καρδιά μου. Άντε μέσα να δεις τη Σοφία. Κι αν συμβεί τίποτα, τηλεφώνησέ μου.
3: Πού θα είσαι, στο γραφείο?
4: Όχι, στο γήπεδο και θα μολάω ητό. Στο γραφείο, πού θες να είμαι. Άντε, άντε, γαϊδουρο τριφυλάκια.
3: Μαουνιέρι, μαουνιέρι.

0: Μηνίδα δε τον Παναή.
1: Με το βόσκο πρωί.
2: 33 λεπτά μετά τις 9 μπήκαμε στην τελευταία διαδρομή της σημερινής εκπομπής. Γιώργο μου, λέει εδώ ένας φιλός ακροατής, αυτοί οι κύριοι που το παίζουν άρχοντες του νησιού δεν περνάνε από την Κουτούζη. Σιγά που θα περάσουν από την Κουτούζη, μου γράφει.
1: Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μη.
2: Τους το είπαμε εμείς, ρε φίλε, όμως.
1: Με το φως.
2: Τώρα είναι υποχρεωμένοι να περάσουν.
1: Δεν ζητάω πολλά.
2: Υποχρεωμένοι.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο επόμενο θέμα μας.
1: Αμαρτίου τη σιωπή.
0: Διεξάγεται, φίλες και φίλοι, μέσα στον Ιούνιο, ξεκίνησε ήδη ο μήνας της μουσικής. Διεξάγεται το δεύτερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής εδώ στο νησί μας, που συνδιοργανώνουν η Λέσχιο Ζάκυνθος και η μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία Μπεμόλ, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και του Δήμου Ζακύνθου. Λοιπόν, διεξάγεται αυτό το δεύτερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στις αίθουσες, στις δύο ωραίες αίθουσες της Λέσχης ο Ζάκυνθος. Οι συναυλίες αυτές της κλασικής μουσικής με τίτλο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής πραγματοποιούνται κάθε Ιούνιο μήνα της μουσικής στη Λέσχη Ροζάκυνθος με τη συμμετοχή Ζακυνθινών και μη μουσικών. Πρόκειται για μια προσπάθεια εμπλουτισμού της μουσικής σκηνής του νησιού με κλασικά ακούσματα που είναι απαραίτητα για τη μουσική μας εκπαίδευση. Ώρα έναρξης όλων των συναυλιών έχει οριστεί η 9 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και γενικότερα με το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής, θα έχουμε δυνατότητα σε πολύ λίγο να έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Λέσχης, ο Ζάκυνθος, τον κύριο Γιάννη Αγαλιανό, τον πρώην δήμαρχο. Δώστε μου ένα λεπτό.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Αγαλιανό, τον πρώην δήμαρχο και νυν πρόεδρο της Λέσχης ο Ζάκυνθος. Πρόεδρε, καλημέρα. Γιάννη, φίλε Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε σένα, στους συνεργάτες σου και σε όσους μας ακούνε αυτή την ώρα.
0: Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια, φίλε Γιάννη, σε σένα αλλά και στο υπόλοιπο ΔΣ, γιατί ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να τα καταφέρει. Χρειάζεται Φυσικά. Και καλούς συνεργάτες και τους έχεις, η αλήθεια είναι. Για όλο αυτό που έχετε κάνει, για όλο αυτό το οικοδόμημα που έχετε χτίσει εκεί στη Λέσχη ο Ζάκυνθος, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, με τη νέα αίθουσα, μια καταπληκτική αίθουσα, η αλήθεια είναι. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό και να πάμε μετά στο φεστιβάλ.
1: Είναι γεγονός ότι παραλάβαμε, οι παλιότεροι από εμάς επαρέλαβαν ένα σωματείο με πολύ μεγάλη ιστορία, ένα ιστορικό κτίριο, το οποίο όμως ήταν ένα οικόπεδο. Το 1994 ο αείμνηστος πρόεδρος της Λέσχης μαζί με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη του της Λέσχης έκαναν τα θεμέλια και άρχισαν μια προσπάθεια μέσα από τις συνδρομές των απλών μελών, των Ζακυνθινών και κάποιων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ο Δήμος Ζακυνθίων, η κοινότητα Μπόχαλης, η κοινότητα Αργασίου και Πλάνου, τότε κοινότητες από ό,τι θυμίστε, με πολύ λίγα έσοδα.
0: Σωστά.
1: Αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη. Εμείς όταν παραλάβαμε το Διοικητικό Συμβούλιο, αρχίσαμε και εμείς να συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια με το βάρος ότι χτίζουμε ένα οικοδόμημα, ένα κόσμημα για τη Ζάκυνθο, το οποίο θα το απολαμβάνουν οι Ζακυνθινοί πάντα. Η προσπάθεια ήταν πολύ δύσκολη. Μία εικοσαετία συνεχώς προσπαθούσαμε να το ολοκληρώσουμε. Αυτό το κτίριο ολοκληρώθηκε πριν 6-7 μήνες και πλέον η Λέσχη μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο και με την αλλαγή του καταστατικού, το οποίο το ανοίξαμε ακόμα περισσότερο, γιατί ξέρετε, εμείς προερχόμαστε από μια ομάδα δημοκρατικών προοδευτικών πολιτών, γιατί η Λέσχη εδώ ήταν η Λέσχη των φίλων του Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: Σωστά.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχε αυτή τη χρειά. Φυσικά είναι ανοιχτό σε όλο το δημοκρατικό κόσμο.
0: Έτσι.
1: Πλέον. Και μπήκαμε στην περίοδο τώρα που ένα μεγάλο μέρος από τα έσοδα που έχουμε από την ενοικίαση του μαγαζιού στο Ισόγειο να δίνεται για πολιτισμό, πνευματικές εκδηλώσεις. Να λέμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιατί οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν όλα.
0: Σωστά, έτσι.
1: Είναι ανοιχτό στις Ζακυνθινούς. Φιλοξενούμε δημιουργίες πολλών φορέων και φυσικά χωρίς αντίτιμο τις περισσότερες φορές, δηλαδή στα σωματεία, τα πολιτιστικά, στις μαθητικές εκδηλώσεις, σε μια πολύ μεγάλη σειρά κοινωνικών εκδηλώσεων επιβαρύνεται τα έξοδα η Λέσχη. Όπως επίσης έχουμε την επιβάρηση των δικών μας πολιτιστικών εκδηλώσεων,
0: σωστά,
1: όπως είναι το Φεστιβάλ της Κλασικής Μουσικής.
0: Τι πάμε σε αυτό?
1: Το οποίο είναι για δεύτερο χρόνο και θα καθιωρηθεί ως θεσμός. Έχουμε τη συνεργασία της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Μπεμόλ, τη συμπαράσταση της περιφέρειας και του Δήμου Ζακύνθου.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δεν αφορά αυτή η συμπαράσταση ένα οικονομικό μέγεθος που δεν είναι μεγάλο, γιατί τα περισσότερα χρήματα τα βάζει η Λέσχη από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Απλούστατα όμως δίνει ένα μεγαλύτερο κύρος και μια ευρύτητα για να μπορέσει το κοινό Ζακύνθου, οι συμπολίτες μας, οι επισκέπτες μας να καταλάβουν ότι είναι μια συνολική προσπάθεια της Ζακύνθου να δώσουμε ποιότητα, γιατί αυτό είναι η Λέσχη ο Ζακύνθος και στον πολιτιστικό και στον πνευματικό τομέα να δίνει μια ποιότητα εκδηλώσεων που τα τελευταία χρόνια θα έχετε αντιληφθεί ότι δεν είναι το εύκολο.
0: Καθόλου. Να ρωτήσω, φίλε Γιάννη, βλέπω φέτος ότι δεν υπάρχει μόνο ένα όργανο, υπάρχουν πολλά όργανα, δεν είναι μόνο το πιάνο δηλαδή, υπάρχουν και άλλα όργανα που συνοδεύουν το πιάνο.
1: Αυτό είναι πολύ καλό. Πέρυσι, έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Ξεκινήσαμε πέρυσι κάπως δειλά από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Ναι, εντάξει, έτσι πρέπει γιατί είναι η πρώτη χρονιά, ναι.
1: Χρησιμοποιώντας πάντα και τις δύο αίθουσες που έχουμε, οι οποίες έχουν τις τελειότερες υποδομές και την πολύ μεγάλη καλλιστισία, όπως είπατε στην αρχή, και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, αλήθεια είναι.
1: Ξεκινήσαμε δειλά και είχαμε πιάνο και είχαμε και στην επάνω αίθουσα του δεύτερου ορόφου, η οποία έχει μια απόλυτη ακουστική, είναι ένα θαύμα δηλαδή τεχνικής αυτή η αίθουσα όσον αφορά την ακουστική της. Mm-hmm. Να φανταστείτε ότι τα όργανα παίζουν χωρίς καμία βοήθεια ηλεκτρονική.
0: Σωστά.
1: Με φυσικό ήχο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στον κόσμο, τουλάχιστον στον κόσμο ο οποίος αναγνωρίζει αυτή την ποιότητα και θέλει να ακούσει τη μουσική με το φυσικό ήχο του οργάνου.
0: Και επειδή είμαι λίγο πειραχτήρι, εγώ κάτι που δεν έχει το δημοτικό μας θέατρο στην παραλία. Συγγνώμη, πάμε, ναι. Okay, αυτό είναι δικό μου.
1: Επειδή είναι μια πληγή που δεν έχει κλείσει η δικιά μου γιατί αυτό το θέατρο.
0: Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε.
1: Και το οικόπεδο πήραμε και τη χρηματοδότηση βγάλαμε τότε και έγινε κάτι το οποίο ούτε το φανταζόμαστε πως θα γίνει έτσι.
0: Άστα,
1: γιατί αν το φανταζόμαστε δεν θα κάναμε τίποτα.
0: Ακριβώς, Γιάννη μου, ακριβώς. Για πες, για συνέχιση, ναι, και θα τα πούμε για αυτά.
1: Οπότε το πιάνο γίνεται στην κάτω μεγάλη αίθουσα.
0: Α, ωραία.
1: Και είναι το πιάνο που αγοράσαμε πέρυσι, πρόπερσι.
0: Πρόπερσι, ναι, ναι.
1: Ναι, πρόπερσι. Και είχαμε την εμπειρία ότι πάει πολύ καλά αυτή η εκδήλωση γιατί πραγματικά μαζεύεται ένα μέρος του φιλόμισου κοινού το οποίο έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις.
0: Γιάννη μου, ο κόσμος διψάει για πολιτισμό.
1: Ναι, ναι, έχεις
0: αλλά
1: δίκιο.
0: Δυστυχώς, εκτός από εσάς και κάποια σωματεία που από μόνοι τους εθελοντικά δουλεύουν οι άνθρωποι χωρίς να πληρώνονται, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο νησί. Ο πολιτισμός και αθλητισμός είναι αυτός που μας κάνουν υπερήφανους σαν πολίτες αυτού του νησιού. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Εμείς το λατρεύουμε αυτό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εγώ τουλάχιστον που έχω μια ηλικία και μια εμπειρία.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Όταν πήγα φοιτητής έξω από τη Ζάκυνθο, η υπερηφάνεια μου είναι ότι ήμουν ζακυνθινός.
0: Δηλαδή,
1: το έλεγα μια υπερηφάνεια που δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς, ίσως και με υπερβολή. Γιατί είχα ζήσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο το πνευματικό κέντρο τότε ήταν πάντα ανοιχτό κάθε Σαββατοκύριακο για ομιλίες, εκδηλώσεις, πολύ υψηλού επίπεδου. Και αυτό με έκανε, ας πούμε, να αισθάνομαι για την πατρίδα μου πάρα πολύ μεγάλη υπερηφάνεια.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα αυτό είναι το θέμα μας, ότι θέλουμε να είμαστε περήφανοι για την πατρίδα μας, γιατί η αγάπη προς τη Ζάκυνθο δεν μετριέται.
0: Ισχύει.
1: Με κανένα μέτρο.
0: Έτσι. Οπότε έχουν ξεκινήσει τώρα οι εκδηλώσεις, νομίζω από τις αρχές Ιουνίου ξεκινήσατε.
1: Από τις 6 Ιουνίου,
0: ναι, ναι.
1: Είπαμε λοιπόν και το οργανώσαμε πολύ καλύτερα, βάλαμε και άλλα όργανα για να μπορέσουν οι Ζακυνθινοί να συμμετέχουν και να ακούσουν μελωδίες οι οποίες δεν είναι εύκολο να τις ακούσουν ούτε στην Αθήνα πολλές φορές.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οι Ζακυνθινοί εκτελεστές είναι καταπληκτικοί. Πιστεύω ότι αυτό δεν χωράει καμία αμφισβήτηση, αλλά δεν χωράει και καμία αμφισβήτηση για αυτούς που φέρνουμε εκτός Ζακύνθου, οι οποίοι είναι πολύ διάσημοι. Αν δείτε δηλαδή τα βιογραφικά τους, είναι κάτι πολύ ψηλού επίπεδου εκτελεστές. Και αυτό το αφιερώνουμε στους Ζακυνθινούς. Έτσι λοιπόν είχαμε τις 6 Ιουνίου τη συναυλία πιάνου με 4 χέρια.
0: Πολύ δύσκολο αυτό, η αλήθεια είναι.
1: Φανταστικό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Φανταστικό. Και τώρα έχουμε το Σάββατο.
0: Να πούμε, συγγνώμη, ότι ήταν η Κατερίνα Τοπαλίδου και η Βέρα Στραβοπόδη.
1: Η Βέρα Στραβοπόδη και η Κατερίνα Τοπαλίδου.
0: Στις 6 του μήνα. Αυτό το πιάνο για 4 χέρια. Τώρα, ναι, πάμε στο Σάββατο, 13 του μήνα.
1: Το Σάββατο, 13, έχουμε το Διονύση το Σεμιτέκολο με το Βαγκινά.
0: Εξαιρετική και οι δύο.
1: Τσέλιο και πιάνο. Τσέλιο και πιάνο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και έχει μια σειρά, ναι, από εκδηλώσεις. Αν τις πούμε τώρα θα ξεχαστούν, φίλε Γιάννη. Είναι μέχρι τις 28 Αυγούστου.
1: Μέχρι τις 28 Αυγούστου και...
0: Απλά να πούμε ότι υπάρχει εκτός από το πιάνο, το τσέλο, υπάρχει βιολί, φλάουτο,
1: κιθάρα,
0: σωστά.
1: Συναυλίας και το πιάνο.
0: Σωστά, που είναι στις 28 Αυγούστου, ναι, ο Διονύσης Μπουκουβάλας, συναυλία πιάνου. Ναι. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις που έχετε τη δυνατότητα, φίλες και φίλοι, μέσα από τη σελίδα της Λέσχης ο Ζάκυνθος και μέσα από το Πρίσμα 92 έχουμε ανεβάσει το δελτίο τύπου που μας έχει σταλεί από την Λέσχη. Ναι, ναι, έχει ανέβει εδώ και καιρό και υπάρχει και τη αφίσα όπου μπορείτε να τη δείτε και βέβαια και σήμερα μετά το πέρας της εκπομπής προς το απογευματάκι στη ραδιοεφημερίδα θα υπάρχει συνέντευξη του κυρίου Αγαλιανού στο site Prisma 902, οπότε θα δείτε και το πρόγραμμα.
1: Επίσης μπορούν να μπουν στο bemol.snp.com.
0: Ωραία.
1: Bemol, cnp.com για να έχουν και τα βιογραφικά και ό,τι άλλο.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από αυτό και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό που μας παρέχετε όλο αυτό το μήνα. Να πάμε και λίγο στην άλλη ιδιότητα του πρώην Δημάρχου. Θα ήθελα, αγαπητέ φίλε Γιάννη, επειδή έχεις περάσει από αυτό το μετερίζει της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν θέλεις βέβαια, να σχολιάσουμε λίγο την, τα πεπραγμένα εδώ στο νησί, όλα αυτά που γίνονται ή δεν γίνονται.
1: Γιώργο μου, αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
1: Διότι εγώ έχω μια άλλη οπτική εικόνα για τη Ζάκυνθο από αυτή η οποία είναι η κυριαρχούσα σήμερα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω στους οραματιστές, πιστεύω σε αυτούς οι οποίοι φαντάζονται το καλύτερο και προσπαθούν να το υλοποιήσουν και με ενοχλούν όλα τα κακώς κείμενα. Έτσι λοιπόν είναι μια παρατήρηση που κάνω από πολύ απλά πράγματα της καθημερινότητας μέχρι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται προσπάθειες γενικώς πάντα, αλλά οι προσπάθειες αυτές είναι πολύ μικρές μπροστά σε αυτό το όραμα που έχω εγώ μέσα στο μυαλό μου και πάρα πολύ ζακυνθινή πιστεύω.
0: Ωραία, θέλεις κάποια στιγμή να έρθεις εδώ στο στούντιο να τα πούμε από κοντά, να έχουμε και χρόνο.
1: Ναι, ναι, όποτε θέλεις.
0: Ωραία, ωραία, να τελειώσει. Να τελειώσει.
1: Είσαι και πάρα πολύ καλός συνομιλητής και κάνεις και πολύ εύστοχες
0: παρατηρήσεις
1: και ερωτήσεις. Και με ενδιαφέρει να μην παρουσιάζουμε μια εικόνα ότι όλα πάνε καλά ή όλα πάνε χάλια.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Αλλά να πούμε οράματα. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Θα σας πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Μου κάνει εντύπωση ο καλύτερος δρόμος της Ζακύνθου και της πόλης είναι η Φιλικών.
0: Μάλιστα.
1: Που πάμε στο ψήλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιστορικός δρόμος που έπρεπε να έχει πεζοδρόμιο από πάνω μέχρι κάτω.
0: Ισχύει.
1: Και φυσικά, επειδή είναι και επαρχιακός ο δρόμος, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.
0: Ακριβώς.
1: Περνάς και βλέπεις αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια. Αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου. Δεν υπάρχει κάποια αρχή, η αστυνομία τουλάχιστον. Η αστυνομία δηλαδή 50 μέτρα πιο κάτω που είναι η κολυβά γράφει αν ακουμπήσει η ρόδα πάνω στο πεζοδρόμιο και δεν γράφει
0: έτσι, έτσι,
1: πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό για μένα να σας πω είναι κοινωνική αδικία καταρχήν. Διότι ο κάτοικος που μένει πιο κάτω πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα με αυτό που μένει πιο πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Το πρώτο και κύριο. Δεύτερο είναι επικίνδυνο. Εγώ προσωπικά έχω πάει να τρακάρω 3 φορές παρά το
0: όλοι μας, όλοι μας, όλοι
1: ιδιαίτερα.
0: Όλοι μας,
1: και έχω πάρει και 2 φορές μανάδες με τα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: 2 φορές που με σταματήσανε και ήταν και Άγγλοι μάλιστα.
0: Α.
1: Γιατί δεν μπορούσαν να κατεβούν στο κατέβασμα.
0: Σωστά. Γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ελεύθερο. Είναι, όπως είπες,
1: τίποτα. Δηλαδή μιλάμε
0: κλεισμένο από τα αυτοκίνητα.
1: Τώρα φέρνω ένα παράδειγμα γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Εγώ, ας πούμε, αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσα να το ανοιχτώ. Αυτή είναι η ιδιοτροπία μου.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Για τη Ζάκυνθο.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου.
1: Να μην πει κάποιο γιατί δεν το φτιάξα τότε, γιατί είναι τη νομαρχία ήταν.
0: Ναι, είναι. Όντω. Όπω η νομαρχία έχει φτιάξει επί θητεία τη κυρία Μοθωνέου αυτό το τυχείο που έχει γίνει εκεί. Η νομαρχία είναι υπεύθυνη, όντω. Δεν είναι ο Δήμο.
1: Η περιφέρεια τώρα, η περιφέρεια.
0: Ναι, η νομαρχία τότε, ναι, η περιφέρεια τώρα. Συγγνώμη, ναι.
1: Παλιά σαν νομαρχιακό σύμβουλο πριν πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε φτιάξει το λόφο του Στράνη.
0: Το λόφο του Στράνη, μπράβο, ναι, ναι. Το έχω ακούσει γιατί δεν ήμουν εγώ εδώ. Λοιπόν, Γιάννη
1: δηλαδή,
0: μου.
1: Δηλαδή, αν δεν οραματιστείς.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω την απέτηση, αυτό το πάθος που έχω για τη Ζάκυνθο και τους Ζακυνθινούς, αυτή τη μεγάλη αγάπη να την έχουν όλοι.
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα. Ναι, okay.
1: Εγώ έτσι γαλουχήθηκα, έτσι νιώσα μέσα μου. Όπου και να πάω, τη φέρνω τη Ζάκυνθο μέσα στην καρδιά μου. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί
0: με
1: έργα που έχω κάνει. Αλλά για την αγάπη μου για τη Ζάκυνθο δεν δίνω το δικαίωμα κανείς να την αμφισβητήσει.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Θα έχουμε το χρόνο από Ιούλιο όμως, να αφήσουμε τον Ιούνιο, γιατί τρέχετε κι εσείς τώρα με το φεστιβάλ μέχρι τέλος του μήνα. Οπότε στις αρχές του Ιουλίου θα τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ
1: όποτε
0: θερμά.
1: Θέλησε, όποτε
0: και
1: θέλησε.
0: Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Και εμείς, και εμείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο πρόεδρος της Λέσχης, ο Ζάκυνθος, ο κύριος Γιάννης Αγαλιανός, πρώην δήμαρχος. Θα μας δοθεί λοιπόν η ευκαιρία κάποια στιγμή να έρθει εδώ στο στούντιο. Θα αφιερώσουμε μια εκπομπή να συνομιλήσουμε έτσι μαζί του. 52 λεπτά μετά τις 9. Η Αθηνά η Μάργαρη θέλει αφιέρωση. Τι να την κάνω, μία την έχω.

Λοιπόν, να αφιερώσω σε όλους μας, λέει η κυρία Αθηνά Μάργαρη. Το κάτωθι τραγούδι. Αφιερωμένο σε όλους.

Και όπως λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης, Γιώργο μου λέει, μας έχουν πει ήδη. Ισχύει. Λοιπόν, μπράβο ρε Αθηνά, to the point πάντα. Αθηνά Μάργαρη μας το αφιέρωσε σε όλους εμάς που ζούμε σε αυτό το νησί.

0: Γκρινίδα τε τον Παναή!
1: Για να μην ξεχνιόμαστε, σχετικά με τον Παναή, το πλοίο στο ναυάγιο. Πάει ο Παναής. Την έκανε. Λίγο έμεινε, θα φύγει κι αυτό. Όπως το έφερε η φύση και το άραξε εκεί, έτσι το παίρνει η φύση σιγά σιγά. Το έφερε η θάλασσα, η θάλασσα το παίρνει στα έγκατα. Στον πάτο. Εκεί το πάει το Παναή η θάλασσα, στον πάτο. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Prisma 92. Έρχεται σύνδεση τώρα με Real FM μέχρι τις 12:00 με 2 έρχεται καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με ειδήσεις, με σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. Μετά τις 2 μέχρι και τις 5 ενημερωτικές εκπομπές από το Real FM και ειδήσεις, και από τις 6 μέχρι τις 8 επανάληψη η εκπομπή της Μαριέτας, 8 με 8 το πρωί, από το 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 το πρωί, 12 ώρες ελληνική μουσική. Αμέσως μετά εμείς, εδώ με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκηθος. Έως τότε να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
2: Διακοίτα μια εκεί που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. es1goretail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM

0: στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα από Σεφ μέχρι Συγκρού και στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη. Καθυστερήσεις επίσης στην έξοδο της Αθηνών στον Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγία Παρασκευή μέχρι Πεντέλης. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ μετά από την εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones κατά αμερικανικών βάσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Αναμένεται να μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μια 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Τα μέλη προχωρούσαν σε παράτυπες εκδόσεις οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και μείωση προστίμων έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση σε περιοχή του Johannesburg. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νότιας Αφρικής για τον εντοπισμό των δραστών.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-0 η Αργεντινή νίκησε την Ισλανδία στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν από την έναρξη του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Λιονέλ Μέση πέρασε αλλαγή στο 70 λεπτό και 2 λεπτά αργότερα πέτυχε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά Ηπειρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Μου λείψατε τις δύο τελευταίες ημέρες, καθώς έπρεπε να βρεθώ στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030 που διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Και πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, εξαιρετική ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για το μέλλον της, για τα επόμενα δύσκολα χρόνια που έρχονται μέχρι το 2030. Μια συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος πολιτικοί και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Διακεκριμένοι καθηγητές, κορυφαίοι παράγοντες της ελληνικής οικονομίας, πρόεδροι μαζικών φορέων και βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Αν έπρεπε σε μία φράση να σας πω, θα έλεγα ότι το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι η οικονομία μας χρειάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα πολύ μεγάλες και πολύ γενναίες μεταρρυθμίσεις. Μεγαλύτερες και πιο γενναίες από αυτές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Διαφορετικά θα απολέσει τους ρυθμούς ανάπτυξης που σήμερα εμφανίζει και που πρέπει να πούμε ότι είναι από τους υψηλότερους μεν στην Ευρώπη, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όχι αυτή που πρέπει. Θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο υψηλή, διότι προερχόμαστε από το μεγάλο σοκ μιας πτώχευσης και τριών μνημονίων. Όσοι δεν μπορέσατε να βρεθείτε εκεί ή να παρακολουθήσετε live τις εργασίες αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr και να αναζητήσετε τις ομιλίες, τις συζητήσεις, τις αναλύσεις, τις παρουσιάσεις ερευνών που έγιναν στη διάρκεια αυτού του διημέρου, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα για το πώς προχωράμε και κυρίως για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής.

Τώρα σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, τα βρίσκω τα πράγματα εκεί που τα άφησα. Αν εξαιρέσω τις μικρές αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα την Δευτέρα, τις περιμέναμε Πέμπτη. Αλλά προφανώς ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να τις επισπεύσει για να σταματήσει τις φημολογίες και ενδεχομένως και τις πιέσεις. Πάντα όταν προαναγγέλλεται ότι πρόκειται να γίνουν κυβερνητικές αλλαγές, αρχίζουν οι πιέσεις, αρχίζουν όλοι οι φιλόδοξοι υποψήφοι υπουργοί και υφυπουργοί να προσπαθούν να βρουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Διαψεύστηκαν όσοι πίστευαν ότι θα γίνει ευρύς ανασχηματισμός. Έγινε αυτό που ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή πληρώθηκαν τα κενά που είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα για διάφορους λόγους στο κυβερνητικό σχήμα και χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες μικρές μετακινήσεις προκειμένου να δοθεί και πάλι μια εικόνα πληρότητας, όπως είπαμε, στο κυβερνητικό σχήμα. Κάποια μεγάλη έκπληξη, κάποια μεγάλη αλλαγή δεν υπήρξε. Η συζήτηση λοιπόν παραμένει, δυστυχώς θα πω εγώ, εκεί που ήταν. Θα προτιμούσα να συζητά το πολιτικό μας σκηνικό αυτά που συζητήσαμε τις δύο τελευταίες μέρες στο συνέδριο για την Ελλάδα του 2030. Το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πού τα πήγαμε καλά και πού όχι, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε. Δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση που γίνεται. Η συζήτηση εξακολουθεί να είναι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα γύρω από το χρόνο των εκλογών. Αν θα γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 27, εκεί Μάρτιο-Απρίλιο. Και είναι και μια συζήτηση άνευ νοήματος. Και θα σας πω γιατί είναι άνευ νοήματος, διότι την απόφαση δεν την έχει πάρει ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα τον ρωτήσω και αύριο στη συνέντευξη που θα έχω μαζί του στον Αντένα. Α, να μην το ξεχάσω να σας το πω, το κανάλι αποφάσισε λόγω της πολιτικής σημασίας αυτής της συνέντευξης να την μεταδώσει στις 8 το βράδυ εκτάκτως αύριο. Αύριο λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στις 8 ακριβώς θα έχουμε τη συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα τον ρωτήσω και αύριο, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε ο ίδιος μπορεί ακόμη να απαντήσει. Και γι' αυτό επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση για τον Μάρτιο του 27, για την άνοιξη του 27. Και δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή την εικόνα, τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να πάρει την τελική του απόφαση. Η καταρχήν διάθεσή του είναι πράγματι για την άνοιξη του 27. Αν όμως, λέω εγώ τώρα, εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, από 25 Αυγούστου μέχρι 5-6 Σεπτεμβρίου, οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που θα παραλάβει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου δείξουν ότι το timing είναι καλό, εγώ προβλέπω ότι δεν θα το χάσει. Δεν θα το χάσει. Και αυτό γιατί υπάρχουν μια σειρά επιχειρημάτων υπέρ της πρόορης, εντός εισαγωγικών, δεν είναι πρόορη, 3,5 χρόνια θα έχει ήδη προσφυγή στις κάλπες. Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι ψυχοθεραπευτικό, σε αντίθεση με το χειμώνα που συνήθως φέρνει κατάθλιψη. Ειδικά όταν συνοδεύεται από πληθωρισμό 4-5% και αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Το καλοκαίρι όλοι κάποια καβάντζα βρίσκουν για την ψυχοθεραπεία τους, για την ξεκούρασή τους, για να πάρει λίγο το σύστημα αισιοδοξία, ήλιο. Βρε το σπίτι του συγγενούς στο χωριό, βρε το πατρικό που θα επισκεφθούμε για 3-4 μέρες,
το τριήμερο που θα κάνουμε σε ένα κοντινό νησάκι με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά και πάλι, η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι χαρά Θεού. Και πάντα το Σεπτέμβρη η διάθεσή μας είναι καλύτερη από αυτήν που ακολουθεί τον χειμώνα. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ποσοτικό. Όταν έχεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σε βρίζουν, να σε πυροβολούν, να λένε είσαι κυβέρνηση σκανδάλων, να φωνάζουν για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα όπως θα δείτε σε λίγο από τα πρωτοσέλιδα, για τις πολεοδομίες, τι είναι καλύτερο, να σε βρίζουν 3 μήνες ή 8. Ποσοτικό το κριτήριο, θα μου πείτε, όχι ποιοτικό, αλλά πραγματικό. Επίσης, τι συμφέρει την κυβέρνηση? Να αφήσει το Τσίπρα, την Καριστιανού και το Σαμαρά, που μάλλον έρχεται όπως όλα δείχνουν, να οργανωθούν και να είναι πανέτοιμοι, ή να τους βρει πάνω στην ετοιμασία? Διότι για παράδειγμα άκουγα σήμερα στελέχη του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς να λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δημιουργήσει τις δομές για να υποδεχθούμε τον κόσμο. Είναι σε μια διαδικασία που τώρα στείνεται το κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ενώ αυτό του κυρίου Σαμαρά δεν έχει ακόμη ιδρυθεί, είναι ακόμη πιο πίσω οργανωτικά. Τι συμφέρει λοιπόν την κυβέρνηση? Να τους δώσει χρόνο να προετοιμαστούν ή να πάει το Σεπτέμβριο, που δεν θα έχουν ανοίξει περισσότεροι από αυτούς ούτε τοπικά γραφεία ούτε τοπικές οργανώσεις ανά την Ελλάδα? Βέβαια εδώ υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα από ορισμένους ότι όσο πιο κοντά είναι στην ίδρυσή τους τα νέα κόμματα έχουν ακόμα αέρα στα πανιά, ενώ όσο απομακρύνονται και όσο περισσότερο μιλούν και απαντούν στα ερωτήματα των πολιτών για τα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας, τόσο μαζεύεται η εκλογική τους απήχηση.

Άλλο ένα επιχείρημα πάνω στο τραπέζι υπέρ της άνοιξης είναι το επιχείρημα ότι το καλοκαίρι έρχεται η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όσο πιο κοντά είμαστε στην ανάληψη της προεδρίας, τόσο πιο έντονα θα συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι πρέπει μια οργανωμένη κατάσταση να υπάρχει στη χώρα και όχι πειράματα, δοκιμές που κουβαλάνε μαζί τους ερωτηματικά. Αυτό είναι επιχείρημα για την άνοιξη. Το λένε όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει Μάρτιο-Απρίλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέω, εκείνος έχει το καρπούζι, εκείνος έχει και το μαχαίρι. Θα δει τα στοιχεία τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και θα πάρει τις αποφάσεις του. Νομίζω ότι μια γεύση θα πάρουμε αύριο στη συνέντευξη. Θα τον ρωτήσω και θα θέσω και μερικά από τα επιχειρήματα που σας είπα στην συζήτησή μας. Τώρα εσένα, Γιωργάκη, που έχεις στείλει εδώ 32 μηνύματα και με βρίζεις πριν κάνω ακόμη τη συνέντευξη, ενώ με αποθέωνες για τον Τσίπρα, πριν λίγο καιρό που πήρα την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από 2,5-3 χρόνια, με αποθέωνες προληπτικά πριν την πάρω. Τώρα με βρίζεις προληπτικά. Θα παρακαλέσω να επικρατήσει σχετική ψυχραιμία. Δεν ζητώ απόλυτη, ξέρω σε ποια χώρα ζω. Σχετική ψυχραιμία.

Να σας πω ότι έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έρχεται πολύ δυνατή εκπομπή. Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε πώς θα τοποθετηθεί για τα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, για τα συμβαίνοντα στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα συμβαίνοντα στη Νέα Αριστερά, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, που οι πληροφορίες λένε ότι ετοιμάζεται για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ετοιμάζεται, με το ένα πόδι είναι ήδη εκεί. Και αμέσως μετά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που χθες ξεσήκωσε μεγάλη αντίδραση στη Βουλή με την ερώτησή του αν πρέπει να βουλιάξουμε ή όχι τη βάρκα που φέρνει παράτυπους, παράνομους μετανάστες, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Μείνετε συντονισμένοι, η εκπομπή θα είναι πολύ ζωηρή σήμερα.

τώρα εδώ σε ένα-δυο φίλους που ρωτούν τη γνώμη μου, αν είναι γαλάζιο το σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Όσο γαλάζιο είναι και το σκάνδαλο με τα διπλώματα οδήγησης και τα λαδώματα. Θα με συγχωρήσετε, είναι διαχρονικά σκάνδαλα αυτά. Είναι σκάνδαλα που δεν έπαψαν να υπάρχουν ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε επί Πασόκ, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολεοδομίες δηλαδή, ξέρουμε όλοι ότι δυστυχώς είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν οσμές σκανδάλων εδώ και δεκαετίες. Αυτό δεν αναιρεί, δεν μειώνει τις ευθύνες που έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 7 και χρόνια στην εξουσία και η οποία, εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι είπε ότι θα εξυγχρονίσει όλους αυτούς τους θεσμούς, θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους και θα απομακρύνει αυτές τις αιστείες λαδωμάτων, χρηματισμών, σκανδάλων από τον κορμό του δημοσίου, από τον κορμό του κράτους.

Όμως μεταξύ μας, μεταξά, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση που κατάφερε να αντιμετωπίσει τα θέματα στις πολεοδομίες.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για το Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πρωτέρια. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
10: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
9: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
10: ΕΣΧΑ?
9: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
10: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
9: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
11: Είσαι οδηγός ταξί, το καλοκαίρι ξεκινάει.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
3: Και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ και άλλες πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων με αφορμή το μαχαίρωμα και την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό μετανάστη.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ρέθυμνο.
5: Μιντέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από μεταμόρφωση ως Μοσχάτο και από Περιστέριος Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κυφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκη, πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Λοιπόν, τι να κάνω, πρέπει να απαντάω και σε ανοησίες. Θα απαντήσω σε 2-3 ανοησίες. Ανοησία πρώτη, ότι αποφασίζω εγώ την ώρα προβολής της εκπομπής. Τεράστια ανοησία, το αποφασίζει το ίδιο το κανάλι. Δεν είμαι ιδιοκτήτης στον Αντένα, είμαι απλώς εργαζόμενος, δεν έχω εξουσίες τέτοιου είδους. Η απάντηση είναι αυτή και καμία άλλη. Το πότε παίζει η εκπομπή το αποφασίζει η διεύθυνση προγράμματος του Αντένα, που δεν υπάγεται σε μένα, υπάγομαι εγώ σε αυτήν. Ανοησία δεύτερη. Έχουν χαριστεί εκατομμύρια στο Real Group. Εάν αυτό συνεχίσει κάποιος να το λέει δημόσια, θα έρθει η μήνυση και η αγωγή. Το Real Group αποπληρώνει μέχρι τελευταίας δεκάρας όλες τις υποχρεώσεις του. Δεν του έχει χαριστεί ούτε μισό ευρώ. Αλλά ούτε μισό ευρώ. Και γι' αυτό τους γράφει όλους στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Είναι ο σταθμός στον οποίο έχουν μικρόφωνο κορυφαίοι δημοσιογράφοι που εκφράζουν τις πιο έντονες αντικυβερνητικές απόψεις. Πρέπει να είσαι πολύ βλάκας για να το λες αυτό.

0: Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Ένα υπέροχο βιβλίο από την κορυφαία σε πωλήσεις σειρά βιβλίων μυστηρίου, Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή και πρώην πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Χαρίτση, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες του Real FM.
0: Ξεκινώ με το απλό ερώτημα. Πώς και γιατί οδηγηθήκατε εσείς και οι άλλοι έξι βουλευτές στην απόφαση να ανεξαρτητοποιηθείτε, να φύγετε από την αριστερά, και το ρωτώ με ιδιαίτερη απορία, γιατί ήσασταν ιδρυτικά στελέχη της και εσείς και πρόεδρός της.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι ακριβώς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι και με το κείμενο της αποχώρησής μας εξηγήσαμε τους λόγους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Εμείς θεωρούμε, και αυτό αφορά όχι μόνο εμένα, και τους έξι βουλευτές, αλλά και τα περισσότερα από 150 στελέχη πρώην βουλευτές.
0: Σας ρωτώ, γιατί όλοι το ερμήνευσαν.
1: Αποχώρησαν μαζί μας.
0: Ναι. Όλοι το ερμήνευσαν, και εκεί θέλω να δώσετε απάντηση, ως προήμιο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό του σχήμα.
1: Ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε να πω ότι ζούμε, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας πριν και ίσως έχω επηρεαστεί και από αυτή, εννοώ σε σχέση με αυτά που είπατε και τις απαντήσεις που δώσατε. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς και η τοξικότητα και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ σαφείς. Είμαστε πολύ σαφείς όχι τώρα, αλλά από την ίδρυση της Νέας Αριστεράς. Νομίζω ότι και εγώ ως πρόεδρος, αλλά και όλα τα στελέχη, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 2,5 περίπου χρόνια, θεωρώντας ότι μπορεί η Νέα Αριστερά να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσει μια διαδικασία συγκλήσεων, μια διαδικασία ενωτική. Εμείς το είχαμε ονομάσει και μάλιστα ήταν και απόφαση του ιδρυτικού μας συνεδρίου, υπενθυμίζω, πριν από 1,5 χρόνο. Το είχαμε ονομάσει Λαϊκό Μέτωπο, της συνεργασίας δηλαδή δυνάμεων της αριστεράς, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένας πόλος ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός στη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν όμως σαφές, και αυτό το τελευταίο διάστημα έγινε απολύτως ξεκάθαρο, ότι για την πλειοψηφία των οργάνων του κόμματος, και αυτό είναι μια θεμητή επιλογή, αλλά μια επιλογή με την οποία εμείς στρατηγικά διαφωνούμε, η επιλογή λοιπόν δεν ήταν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση. Ήταν μια επιλογή αυτόνομης πορείας, μια επιλογή καταγραφής, μια επιλογή η οποία θεωρώ και θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Και με αυτήν την έννοια, ακριβώς επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι την κοινωνία, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η κοινωνική αναγκαιότητα, και η κοινωνική αναγκαιότητα δεν είναι άλλη από την αριστερή ανασύνθεση, από την ενότητα, από τη συσπήρωση ενός ευρύτερου χώρου πολλαπλά κατακαιρματισμένου τα τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι η έντιμη στάση, ακριβώς εφόσον το σχέδιο αυτό δεν μας καλύπτει και δεν μπορούμε να το υπηρετήσουμε, η έντιμη στάση είναι η αποχώρηση. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δηλώνουμε παρόντες στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, στις εξελίξεις, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να συμβάλλουμε σε μια προσπάθεια, όπως είπα και πριν, ενότητας. Αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό εγώ εισπράττω και από όλο τον κόσμο που αναφέρεται στην αριστερά και στον προοδευτικό κόσμο εν γέννη, δηλαδή την ανάγκη για σύγκληση, για συνεργασία, έχοντας επίγνωση βεβαίως του πλουραλισμού των δυνάμεων της αριστεράς, έχοντας επίγνωση της διαφορετικότητας, αλλά είπαμε και στην δήλωση της αποχώρησής μας, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε όλοι σε όλα. Αυτό όμως το οποίο είναι κρίσιμο είναι να διαμορφωθεί ένας τέτοιος πόλος, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να αντιπαρατεθεί πιστικά προς τη δεξιά και θα έλεγα και νικηφόρα στις επόμενες εκλογές για να γίνει εφικτή η πολιτική αλλαγή.
0: Πάντως η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, δια της εκπροσώπου του κόμματος Ελλάς, έχει αποκλείσει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα. Υπό αυτή την έννοια, φαντάζομαι ότι επιλέξατε τη μοναχική πορεία της ανεξαρτητοποίησης προκειμένου να διαπραγματευτείτε ο καθένας χωριστά ως πρόσωπα με το νέο σχήμα.
1: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν αυτός ήταν ο στόχος μας, θα το είχαμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει δημιουργήσει το νέο δικό του εγχείρημα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Έχει δείξει αυτό το πρώτο διάστημα της δημιουργίας του μια αξιοσημείωτη δυναμική. Και δεν είναι λίγο, ειδικά στην εποχή μας και ειδικά με τον κόσμο της αριστεράς, να είναι απογοητευμένος και να έχει πάει σπίτι του ουσιαστικά. Αυτό προφανώς πρέπει όλοι μας να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Ναι, βέβαια, άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Σμυρλή, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, που μίλαγε εδώ στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας, να λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί πανηγυρίζουν όταν καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις 14-15%, ενώ ο κύριος Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε την παρέτησή του με 17,8, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι κανείς πανηγυρίζει, και ειδικά όσοι αναφερόμαστε στην αριστερά, όσοι έχουμε την αγωνία για το μέλλον αυτού του χώρου, αλλά και για το μέλλον της χώρας, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στις σημερινές συνθήκες, που την ώρα που η κοινωνική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ολοένα και αυξάνεται, βλέπουμε ότι η πολιτική της κυριαρχία παραμένει πάρα πολύ σημαντική. Άρα νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να πανηγυρίζει, και νομίζω ότι κανένας δεν πανηγυρίζει εδώ που τα λέμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αξιοσημείωτη καταγραφή μιας δυναμικής από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς επειδή τώρα και εσείς μόλις θέσατε το ζήτημα του πολιτικού συσχετισμού, κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο είναι να γίνει αντιληπτό από όλους, και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από όλους, ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση και σε αυτήν την πολύ ρευστή κατάσταση η πολιτική αλλαγή, εφόσον μιλούμε για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών, εφόσον μιλούμε για πολιτική αλλαγή ακριβώς για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική, η πολιτική αλλαγή λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο μέχρι τώρα έχει γίνει. Προϋποθέτει την ενότητα, προϋποθέτει τη συσπήρωση δυνάμεων, όχι με τη λογική των αποκλεισμών, ούτε με τη λογική, επιτρέψτε μου να πω, των προσωπικών μεταγραφών, αλλά με μια λογική σύνθεσης, με μια λογική ανασυγκρότησης ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής αριστεράς, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του και να πείσει. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ξέρετε, κύριε Τσικολάου,
0: γιατί αισθάνομαι ότι φωτογραφίζεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Φωτογραφίζω, επιτρέψτε μου να σας πω, και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά και όλες τις δυνάμεις που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Κανένας δεν μπορεί, γιατί για παράδειγμα, να σας δώσω για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Όλο το προηγούμενο διάστημα, και όταν και εγώ, επιτρέψτε μου να πω, ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έκανα την προσπάθεια για να υπάρξει σύγκληση αυτών των δυνάμεων, αντιμετωπίσαμε και εμείς στο εσωτερικό του κόμματός μας, κατά τα ψέματα, τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν σε σχέση με την έλλειψη βούλησης της πλειοψηφίας για να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας, αλλά αντιμετωπίσαμε και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τότε έναν διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Ο οποίος αυτός ο διαγωνισμός απέτρεπε, αν θέλετε, και την δημιουργία ευρύτερων συγκλήσεων. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και σήμερα, μιλάει για την νίκη του στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο, και για την αυτόνομη πορεία του προς την ανατροπή των σημερινών πολιτικών σχετισμών. Πράγματα τα οποία νομίζω ότι στον κοινό νου φαντάζουν τουλάχιστον εξωπραγματικά.
0: Μη ρεαλιστικά.
1: Απευθύνομαι λοιπόν σε όλους, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο πρωτίστως εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς πριν τις εκλογές, για να υπάρξει αυτός ο πόλος ο οποίος θα αμφισβητήσει εμπράκτος την κυριαρχία, την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και στη συνέχεια μετά τις εκλογές, και να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ πιθανό, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Εκεί να μπει λοιπόν και το θέμα των ευρύτερων προοδευτικών συμμαχιών. Κύριε... Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
0: Κύριε Χαρίτση, πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς είδατε αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική του επιτροπή, και το ρωτώ παρότι δεν είστε εδώ και καιρό στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μια πρωτοφανή στα ελληνικά πολιτικά χρονικά απόφαση ένα κόμμα να ανακοινώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω πάρα πολύ ειλικρινά ότι δεν θα το κρύψω ότι όλη αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί σε μένα, νομίζω και σε άλλους που προερχόμαστε, είναι η μήτρα μας αυτός ο πολιτικός χώρος, δημιουργεί και μια συναισθηματική φόρτιση. Γιατί, κατά ψέματα, όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και λειτουργήσαμε σε αυτό το χώρο, προφανώς υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εγώ δεν θα υπαγορεύσω στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα κινηθούν και δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά του. Κατανοώ τις δυσκολίες, όμως εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω και το οποίο αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά είναι και μια απόφαση η οποία, όπως είπατε κι εσείς, δεν έχει προηγούμενο.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
1: Στα πολιτικά χρονικά, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω το έδειξα. Το δείξαμε κι εμείς και με την δική μας απόφαση. Εγώ είμαι υπέρ των καθαρών λύσεων, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαι υπέρ των λύσεων οι οποίες ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και όπου ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ειδικά ο κόσμος της αριστεράς, που είναι τόσο πολύ πληγωμένος, αν θέλετε, από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο πολύ θυμωμένος, είναι τόσο πολύ απογοητευμένος, ζητάει και απαιτεί, και ευλόγως και δικαίως θα πω εγώ, καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να κινείσαι με μια λογική μεσοβέζικη, ούτε με μια λογική η οποία προσπαθεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα μεγάλα στρατηγικά διλήμματα. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε, και είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό, το δίλημα σήμερα είναι ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς, πόλης της αριστεράς, για να υπάρξει ο αντίπαλος πόλος προς τη δεξιά και να ανοίξει ο δρόμος προς ευρύτερες προοδευτικές συμμαχίες, ναι ή όχι. Ή ο καθένας μόνος του και όπου βγει, και αυτός το οποίο θα βγει τελικά θα είναι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, η οποία κατά τη γνώμη μου για όλο τον προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο είναι το απευθέως σενάριο, είναι αυτό το οποίο θέλουν όλοι να αποφευθεί. Αυτό είναι κατά τη γνώμη
0: τώρα,
1: μου.
0: Τώρα, αυτόματα προκύπτει το τελευταίο μου ερώτημα για το πώς θα κινηθείτε προσωπικά. Θα κινηθείτε οι 7 που παραιτηθήκατε μαζί από τη Νέα Αριστερά, θα κινηθείτε συλλογικά ή πλέον ως ανεξάρτητοι βουλευτές ο καθένας από εσάς είναι απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές του, και κυρίως τι θα κάνετε εσείς, κύριε Χαρίτση, πώς σκέπτεστε την επόμενη μέρα σας στην πολιτική σκηνή, κοντά στον Αλέξη Τσίπρα ίσως?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα κινηθούμε συλλογικά. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα και με τις πυκνές παρεμβάσεις μας στη Βουλή. Σήμερα, για παράδειγμα, ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που επιχειρεί να την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Θα είμαστε παρόντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα είμαστε παρόντες με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις παρεμβάσεις μας. Πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη η οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντική. Το γεγονός ότι στη Βουλή επιστρέφει ο Γιάννης Δραγασάκης, με τον οποίο θα είμαστε και σε έναν κοινό βηματισμό το επόμενο διάστημα. Ένας στέλεχος αριστεράς με μεγάλη ιστορία και μεγάλο κύρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα ακριβώς να δείξουμε το δρόμο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της ενότητας αριστεράς, στην οποία εμείς πιστεύουμε. Και εφόσον με ρωτάτε και προσωπικά, να σας πω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι στην πολιτική για να υπηρετώ και να συμμετέχω σε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο το πιστεύω και το οποίο ανταποκρίνεται στις αρχές μου και στην ιδεολογία μου. Εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, ναι, βεβαίως να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Εφόσον δεν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν βλέπω την πολιτική ως διαδικασία επαγγελματική. Με αυτή την έννοια, εγώ παραμένω στην πολιτική, εφόσον μπορώ να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο πραγματικά με πείθει, με εμπνέει και νομίζω κυρίως, όχι εμένα, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, κυρίως πείθει και εμπνέει την κοινωνία ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα κύριε Χαρίτση. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
7: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλοι οι αθλητικοί.

0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win τους πέτσαθλών και τους πέτσες mini marathon. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Πράξη τέταρτη σήμερα στους τελικούς της Basket League. Σε 9 το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 2-1 στις νίκες. Θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Κερδίζουν απόψε τον κατακτούν. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, η σειρά μεταφέρεται το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Το Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν
0: σήμερα στις 9 και το Σάββατο στις 6.
1: Σωστά. Ναι, ναι. Σήμερα στις 9, ΕΡΤ 2 και το Σάββατο ώρα 6 πάλι στην ΕΡΤ 2.
0: Μάλιστα.
1: Ο Παναθηναϊκό δεν προπονήθηκαν ο Λούκας και ο Όσμαν. Έχουν θέματα τραυματισμών. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Εκτός συνοριστικά ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή των Ντόρση και του Κώστα Παπα-Νικολάου. Χθες, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, η ΔΕΑΒ, τιμώρησε με ποινή μίας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό. Η ποινή θα ισχύσει όμως από τη νέα αγωνιστική περίοδο. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιανακόπουλο για το γεγονός ότι εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές. 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Γιώργο Μπαρτζόκα για το επεισόδιο που είχε με στέλεχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πάμε στο ποδόσφαιρο σε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Θεωριστική συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίκτη για την απόκτηση του Παύλου Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τέλος, απόψε στις 10 στη Μάλτα, στο Champions League, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός παίζει με την Ισπανική Ματερό στον δεύτερο ημιτελικό με στόχο να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης του Champions League στο πόλο στις γυναίκες. 8 στον άλλο ημιτελικό, η Ισπανική κάτοχος τίτλου Σαν Ανδρέου θα παίξει με την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Και δύο.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα μεσάνυχτα σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε τους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό. Περισσότερα στο enikos.gr.

0: και τον 26χρονο γιο της. Ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο 65χρονος συνταλός, σύντροφος της γυναίκας, που κατηγορείται για οπλοκατοχή, καθώς κατασχέθηκαν μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Προφυλακιστές εκρήθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Τα μέλη προχωρούσαν σε παράτυπες εκδόσεις οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και μείωση προστίμων έναντι αμοιβών 1.000 ευρώ. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός φορτηγού που έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε 6 σταθμευμένα οχήματα τα ξημερώματα στο Εγάλαιο. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Συναγερμός έχει σημάνει στο Κονγκό, καθώς έχουν καταγραφεί συνολικά σχεδόν 600 κρούσματα του ιού έμπολα. Οι υγειονομικές αρχές κάνουν αγώνα δρόμου για να αποτρέψουν την εξάπλωση της νόσου. Την ίδια ώρα, επιδημία χολέρας έχει ξεσπάσει στην Ιγυρία, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους 74 άνθρωποι, ενώ πάνω από 7.000 έχουν μολυνθεί.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 25χρονος Σέρβος διεθνής μεσοεπιθετικός Πέταρ Στάνιτς, που αγωνίζεται στην βουλγαρική Λουντογκόρετς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά εθρίως με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι ακούς, τι βλέπεις? Όλοι ασχολούνται με το χρόνο των εκλογών.
1: Ναι.
0: Είναι το θέμα συζητήσεως παντού.
1: Παντού, ναι.
0: Αντί να συζητάμε κανένα σοβαρό θέμα, συζητάμε να πότε θα στηθεί η κάλπη.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν ξέρει κανείς.
1: Όλες οι πληροφορίες δείχνουν Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, η αίσθησή μου είναι στο τέλος.
0: Η αίσθησή σου είναι Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Είναι Μάρτιο-Απρίλιο, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κοίταξε.
0: Εγώ νομίζω δεν έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Ο ίδιος θα ήθελε να πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι θα δει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δει τα data που λέμε. Τα data.
1: Ναι, ναι.
0: Τις μετρήσεις.
1: Αν αποφασίσει κάποιος για κάτι σημαντικό, όπως ξέρεις και εσύ και από τα δικά μας τα επαγγελματικά, ζυγίζει τα πράγματα. Τα βάζει από εδώ, τα βάζει από εκεί. Νομίζω το balance είναι κάπου στη μέση ακόμα. Η αίσθηση που έχω εγώ και νομίζω μάλλον και τις ημερίζεις είναι ότι αυτός θα ήθελε να πάει την Άνοιξη,
0: ναι, ναι.
1: Άρα θα τα μετρήσει και θα το αποφασίσει τέλος Αυγούστου. Νομίζω ότι θα πάει την Άνοιξη. Τώρα, άμα αρχίζεις και κουβεντιάζεις, θα τα πούμε μετά με τον κύριο Βορύδη, που έχει καλή αίσθηση των πραγμάτων και αυτός, υπάρχουν ισχυρισμοί για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι για την Άνοιξη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται, τώρα θα το πω για να πω και ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω πριν τους καλεσμένους, πάρα πολύ από το κόμμα Σαμαρά.
0: Αυτό, ναι. Τώρα εκεί τι ακούς? Καταρχήν,
1: θα σου πω.
0: Ας ξεκινήσω με το απλό. Θα γίνει το κόμμα Σαμαρά?
1: Ναι.
0: Και σε ρωτώ γιατί ο Σαμαράς, επειδή εμείς είμαστε παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ και εγώ και εσύ, ο Σαμαράς έχει μια πάγια τακτική σε περιόδους που θέλει τα φώτα να είναι στραμμένα επάνω του για να ακούγεται αυτό που λέει. Έχει μια πάγια τακτική και το κάνει πολύ έξυπνα επικοινωνιακά, πολύ σωστά, να δημιουργεί ένα θρίλερ γύρω του.
1: Ναι.
0: Κάτι θα πω, κάτι θα βγάλω, μπορεί να έρθει κόμμα, μπορεί και να μην έρθει. Ελάτε να μ' ακούσετε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα λέει θα το πω όταν θα θέλω.
1: Μετά λέω, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τον ξέρουμε και οι δύο καλά, και από την καλή και από την ανάποδη. Το Σαμαρά που δεν είναι και ο ευκολότερος του κόσμου. Και ξέρουμε ότι την επικοινωνία, ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός, μόνος του την έκανε. Δεν ακούει τιμόνιο ο Σαμαράς εύκολα στα επικοινωνιακά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει καλό επιτελείο στα οργανωτικά. Δηλαδή, να το πω τώρα.
0: Έχει ομάδα.
1: Έχει, ας πούμε, έναν Αγγέλακα εκεί, όπως λέγεται, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και έχει βάλει σε όλη τη χώρα σε κουτάκια με κατανομές. Αν πάρω 3%, αν πάρω 5%, ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει. Άρα στο οργανωτικό κομμάτι δεν είναι ότι πετάει ονόματα στα μίντια από εδώ και από εκεί. Ο Μητσοτάκης σε σχέση με τον Σαμαρά τον έχει το νου του. Γιατί αν σου κόψει 1-2%, από πού θα σου κόψει? Αν σου κόψει από το 30-32, δεν λέει πολλά. Αν σου κόψει από το 30,
0: βέβαια.
1: Λέει. Ας το κόψει από το 29.
0: Βέβαια,
1: ας
0: λέει.
1: Να πάνε.
0: Ναι, και αν σου κόψει από τα 29, 3 και πας στο 26.
1: Ναι, άρα δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση. Τώρα, εγώ τι πιστεύω κάνει δύο λάθη βασικά το επιτελείο του Μητσοτάκη για τον Σαμαρά. Το πρώτο λάθος είναι το υποβάθμιση που κάνει στο οργανωτικό. Ο Σαμαράς έχει στο σε όλη τη χώρα. Σαν την αράχνη. Είναι παντού. Γιατί ήταν πρωθυπουργός πριν 10 χρόνια, όχι πριν 30. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μέσα στον κρατικό μηχανισμό υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει με το Σαμαρά πορεία. Και το άρεσαν και οι διορισμοί, όπως το πατέρα Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς όπου έβρισκε έχουνε κόσμο. Να με γεμίζει από την Καλαμάτα, από την Τίνο μέχρι παντού. Το άρεσε αυτό. Είναι παλιά σκοπής. Άρα έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Και κάτι άλλο που θα το ακούσεις για πρώτη φορά. Υπάρχουν βουλευτές εκλεγμένοι στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι με τη μείωση του ποσοστού και τα νέα πρόσωπα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια από τώρα ξέρουν ότι δεν εκλέγονται.
0: Δεν εκλέγονται. Και μπορεί εκεί να τους δοθεί ευκαιρία.
1: Τους έχω καταγράψει. Είναι 5 με 7. Οι Σαμαρικοί λένε 7. Εγώ σε λέω 5. Άρα τι εντύπωση θα κάνουν αυτοί όταν πούν παιδιά, εμείς δίπλα πάμε. και την παράταξη. Μετά, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, εδώ είμαστε. Αυτά είναι πράγματα το οποίο τα νέα παιδιά στο Μαξίμου, να κάνω έτσι λίγο το μεγάλο, δεν τα έχουν υπολογίσει αυτά. Άρα θέλει προσοχή. Εκεί λοιπόν έχει μια σημασία ο χρόνος των εκλογών. Θα σύρει το Σαμαρά μέχρι την άνοιξη. Το κάνω το κόμμα, δεν το κάνω το κόμμα. Ναι, γυρίζω, κάνω, αρχίζω, πάω όπως έπεισε εσύ στην Κρήτη. Μετά πάω στην Καλαμάτα. Πόσες φορές θα πάει στην Καλαμάτα και πόσα βιβλία ακόμα θα παρουσιάσει. Είναι μια φορά το Σαμαρά. Είναι ένα ταβάνι η άνοιξη για τον Τσίπρα. Πόσο θα πάει ο Τσίπρας, 17,8 που είχε, 18-19. Άμα έχει 10 πόντους διαφορά ποσοστιαίες μονάδες από τον Μητσοτάκη, δεν τον νοιάζει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση. Πώς θα πάει ο Σαμαράς, τον νοιάζει. Από πού θα το κόψει. Από την άλλη, λες στη ζυγαριά, βάζω το χειμώνα, θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-7%. Φροντιστήρια, δυσκολίες, ενεργειακά. Μην ανοίξει κάποιο ποτάμι και μας παρασύρει το χειμώνα. Γιατί το καλοκαίρι έχουμε κάνει καλή οργάνωση για την προστασία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε υπουργό εκεί, υπουργό τι είναι, έναν στρατιωτικό.
0: Είναι καλός, είναι καλός. Μακάρι και στην πράξη να αποδειχθεί. Μπράβο. Το καλοκαίρι.
1: Εκεί έχει μια προετοιμασία, αν είμαστε τυχαία τη βγάλει. Το χειμώνα, λένε οι άλλοι τώρα της άνοιξης. Το εντυπωσιακό σε αυτό είναι ότι τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο επίπεδο των υπουργών κλπ. Που έχουμε μιλήσει όλοι μαζί τους, είναι υπέρ του Οκτωβρίου. Να σου πω 10 πρόσωπα. Ο Βορύδης, που το λέω Βορύδη τώρα έτσι δεν πειράζει, τον κύριο Βορύδη που τον έχουμε μετά, ήταν, εγώ μίλησα μαζί του πριν κάνα μια εβδομάδα και ήταν λίγο, αν έχουμε ατζέντα για το 7μηνο, για κόσμο που έχει ξυνήσει μας για διάφορα πράγματα, να το ακούσει. Αν δεν έχουμε, πάμε ρε παιδιά να δούμε τι γίνεται τώρα που μπορούμε να πιάσουμε 30% ήδη παραπάνω. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δύσκολη η εξίσωση και το αποτέλεσμα θα τον βγάλει από το βουνό, από τη θάλασσα. Και επειδή δεν θα έρθει φέτος Τίνο, θα πάει στα Χανιά, ας ανέβει στα Λευκά Όρη εκεί, να βγάλει το λευκό καπνό, τι να πω.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, που όπως πάντα, να ξέρετε, όταν σχολιάζει ο Αντώνης, έχει και πληροφόρηση. Έχουν γίνει δεκάδες τηλεφωνήματα πριν για να συλλέξει το υλικό, τις πληροφορίες και να κάνει το σχόλιο του. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις, Γιώργος Καραμέρος σε ένα-δύο λεπτά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business, το ξαναλέω, cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
1: Γιώργο, εμείς, όπως αρέσκεται ο Νίκος να λέει και να με κοιτάζει έτσι με ένα ύφος έτσι πολύ συγκαταβατικό. Είμαστε παλιοί, εσείς νεότερος, αλλά δημοσιογράφος. Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα να διαλύεται με δόσεις. Αυτό δεν είναι καλό. Και πράγματι, εγώ καταλαβαίνω και την δυσκολία να μιλάτε γι' αυτό, αλλά είναι ένα θέμα που δεν είναι και το καλύτερο για το χώρο σας. Βλέπουμε ότι διαλύθηκε σχεδόν το σύστημα με την εμφάνιση Σαμαρά και Τσίπρα. Με το Σαμαρά άλλοι έχουν θέματα. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το ξεκαθαρίζετε. Το παιδιά τελείωσε το πράγμα. Πάμε να κάνουμε καινούρια πράγματα, όσα καινούρια και αν είναι αυτά. Παρά να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που ούτε ο Νίκος Παπάς δεν την κατάλαβε.
2: Κύριε Δελατόλα, όσοι ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα το 2022 πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας, και μιλάω εγώ ως προερχόμενος από την πολιτική οικολογία και στη συνέχεια ως νέος βουλευτής τα τρία χρόνια, σίγουρα βλέπουμε ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι, θα έλεγα, ακόμα και ασφυκτικές στο κόμμα, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε όσοι προερχόμαστε από αυτό το πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας. Είναι μια απόφαση που αναφέρει βέβαια πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλεί τα μέλη και τα στελέχη να σταθούν δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία με στήριξη και όχι ανταγωνισμό αλλά συντροφικότητα. Θυμάστε ότι όλους τους προηγούμενους μήνες εγώ με αυτόν τον τρόπο μιλούσα για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο, χωρίς όμως σαφή αρχιτεκτονική. Πιθανώς κρίθηκε ότι αυτό ήταν δύσκολο να γίνει 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, αλλά εγώ αναγνωρίζω αυτό που λέτε, γιατί αυτή είναι η εικόνα απέναντι στον κόσμο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Από την άλλη, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ 2, και όσοι προερχόμαστε από τη σοσιαλδημοκρατία ή την πολιτική οικολογία το αντιλαμβανόμαστε αυτό, το βλέπουμε ότι είναι ελκυστικό. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένας ικανός χρόνος, δεδομένου ότι αυτό το κόμμα αριθμεί μόλις 14 μέρες στη ζωή, δηλαδή από την ίδρυση της Ελλάς στο Θησίο, και καλό θα ήταν όλοι, ακόμα και αν είμαστε νέοι βουλευτές ή προερχόμαστε από άλλους χώρους, να αφήσουμε αυτό το κόμμα να δώσει ένα καθαρό αποτύπωμα. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος. Εγώ εδώ και ένα μήνα έχω τη λέξη, κύριε Χατζηνεοκαλό, κύριε Δελατόλα, να μην μιλάω δημόσια. Τρίτον, το σιγάν σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Κύριε Καραμέρε, να κάνω μια.
2: Αλλά αυτό βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ.
0: Να κάνω μια απλή ερώτηση. Μια ερώτηση που έρχεται από την απλή λογική. Δεν έχει καμιά πολιτική σοφία. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση και λέει δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας και πριν την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά σχήματα, δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά κόμματα. Και όποιος θέλει, υπάρχει πλατφόρμα, γράφεται μέλος. Λοιπόν, δεν έχει λογική αυτή η απόφαση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι στο ρεπορτάζ, το πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα να αποφασίζει ότι στηρίζει άλλο κόμμα χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία των δύο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι σαν να ανακοινώσει ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας ότι παντρεύεται την Κλόντια Σίφερ χωρίς εκείνη να το ξέρει. Και να πάει στην εκκλησία ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας να περιμένει την Κλόντια Σίφερ να έρθει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή την απόφαση θα πρέπει να την επερασπιστεί και η ηγεσία μετά τη λήψη της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν ακούσατε, πιστεύω, να λέω ότι δεν έχει μια σαφή αρχιτεκτονική. Ενδεχομένως δεν μπορούσε να υπάρξει αυτή 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές. Να μου επιτρέψετε να σας πω όμως, επειδή εγώ προερχόμουν.
1: Όχι, να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε. Άρα και εσείς διαφωνείτε με.
2: Μια κουβέντα.
1: Ναι, Γιώργο, πες μου όμως, διαφωνείς και εσύ με την απόφαση.
2: Δεν θα με ακρηγορήσω.
0: Όχι, να τον ακούσουμε.
2: Επειδή προέρχομαι από ένα κόμμα της κοινοβουλευτικής αριστεράς, τους Υπολόγους Πράσινους, για μία δεκαετία από τα μικράτα μου, αυτές οι στάσεις, θέλω να σας πω, είναι συνηθισμένες στα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή οι στηρίξεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συμπορεύσεις, οι συγκλήσεις. Πλην όμως αναγνωρίζω και εγώ, και είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αν κάποιος θέλει να γραφτεί μέλος στην Ελλάς ή θέλει να πολιτευτεί στη συνέχεια, εφόσον βέβαια κριθεί αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Από εκεί και πέρα, η απόφαση αυτή, αναγνωρίζω, ναι, κύριε Δελατόλα, σας προλαβαίνω, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν για παράδειγμα να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα και την πολιτική, και εξού και το ξέσπασμά σας κύριε Χατζηνικολάου, που είναι απολύτως λογικό, πρέπει να τα εξηγείς όλα με σαφήνεια. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε με σαφήνεια τη τάση.
0: Αντώνη, έβγαλες συμπέρασμα.
1: Όχι,
0: εγώ καταλαβαίνω ότι την κάνουν όλοι με ελαφρά πηδηματάκια από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εάν δεν υπήρχε δε, κατά τη γνώμη μου, η επιχορήγηση, που ακούω ότι είναι 7 εκατομμύρια λέει τώρα η επόμενη δόση, το κτίριο, τα μέσα ενημέρωσης κλπ., δεν θα ασχολιόταν κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και οι διαφωνούντες με την πρόταση Φάμελου θα είχαν ήδη δημιουργήσει άλλο σχήμα, λέω.
1: Σε ό,τι σε αφορά εσένα, Γιώργο, θα κάνεις κινήσεις, αφού δεν είσαι, ας πούμε, σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπες, όχι τυχαία δύο φορές. Θα κάνεις κίνηση προσωπικά εσύ, εκτός πλαισίου που έχει βάλει ο κύριος Φάμελος?
2: Κύριε Δελατόλα, η αλήθεια είναι ότι ο κύκλος του κόμματος, εγώ δεν θα πω έχει κλείσει, γιατί δεν μπορώ να το προεξοπλίσω αυτό, αλλά σίγουρα έχει στενέψει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και οι συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις με δημόσιες συγκλήσεις, τις οποίες ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι στα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής δεν συμμετείχα ποτέ, δεν είναι ένα πλαίσιο και ένα κλίμα στο οποίο μπορεί κανείς να δουλέψει πραγματικά. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάς, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πορεύεται με ένα νέο πολιτικό προσωπικό και πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ, από τις δημόσιες τοποθετήσεις, αριθμεί 14 μέρες ύπαρξης και λειτουργίας. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος ώστε να μην πείτε κι εσείς ότι ο όποιος, όπου και προέρχεται από την σοσιαλδημοκρατία, την πολιτικολογία, από την αριστερά, που είναι αυτή τη στιγμή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είμαι εγώ, πηγαίνει να προσκοληθεί. Άρα, εν ευθέτω χρόνο, ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του καθαρές και όχι μεσοβέζικες, προκειμένου να λειτουργήσει και στη συνέχεια, αν θέλει, ως μέλος ή απλώς στρατιώτης, να ενταχθεί ή να πάει και σπίτι του, τη δουλειά του. Υπάρχει πάντα και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
2: Πολύ ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
4: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
4: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
4: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορά στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάντε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας, από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Να τα οδήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη σπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Έρευνες τοχών για τη διπλή δολοφονία μάνας και γιού στο Λόγκο Αιγίου. Ως βασικός υποπτός έχει προσαχθεί και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Μαρούση και Αμπελοκήπους και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
1: Ρωτάω εγώ και θέλω να ρωτήσω κάτι που ο Γιώργος το ξέρει, γιατί ενδεχομένως το θέμα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με τις υποδομίες, γιατί και η Ανατολική Αττική έχει και αυτή πολλά προβλήματα υποδομών. Και
0: φεύγεις από το θέμα που είχαμε ανοίξει.
1: Τότε να μην φύγω.
0: Τότε να μην φύγουμε. Να ρωτήσω εγώ ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω επί του θέματος. Ναι. Άκουσα τον κύριο Σμύρλη, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, στο ΠΗ, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου, να λέει ότι περίεργη η εντός εισαγωγικών πανηγυρισμοί και τα κέφια που έχουν στην Αμαλίας για τα γκάλο που τους δείχνουν στο 14-15%, διότι ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί με 17,5%. Τι λέτε?
2: Πρώτα απ' όλα, να μου επιτρέψετε να σχολιάσω συνολικά τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Καταλαβαίνω όμως όχι την αγωνία, αλλά την ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας και του εκπροσώπου της, δηλαδή του κ. Μπερλία, προκειμένου, που βλέπει ότι έχει έναν αντίπαλο στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα θέλω να σας πω, κ. Χατζηνικολάου, αφού γραζόμενος όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά μιλώντας με πολύ κόσμο, αυτό το δίπολο το οποίο δημιουργείται, είναι προφανές ότι για τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι για μια σειρά ζητημάτων, αποτελεί και μια απάντηση, μια ενδεχομένως εκλογική επιλογή όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχουν βιώσει την στοχή των δημοσκοπήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τη φθορά μπορεί να έχει μια επταετή διακυβέρνηση και με μια σειρά προβλημάτων και σκανδάλων που έχουν προκύψει. Είναι λογικό να δημιουργήσουν διαφορετικούς συσχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το έλεγα από πέρσι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ήταν σαφές ότι δεν θα πηγαίναμε στις εκλογές με την διάταξη του πολιτικού σκηνικού όπως ήταν πριν από λίγους μήνες. Και βλέπουμε ότι αυτό και τις τελευταίες 15 μέρες με την ίδρυση της ΕΑΣ, αλλά και με όσα προαναγγέλλονται, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα κύριο Σαμαράς, με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, τα οποία είναι κόμματα αυτά τα δύο, δηλαδή της κυρίας Καρυφιανού, και αν υπάρξει κόμμα του κύριου Σαμαρά, απευθύνονται κυρίως οι δεξαμενοί των δεξιών ψηφοφόρων. Ενδεχομένως δημιουργήσουν ακόμα πιο δυσμενείς συσχετισμούς για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμα να δούμε και ταχαίως, δεδομένου ότι τώρα που σας μιλάω στη Βουλή έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση, το πλαίσιο που μπήκε είναι ασφυκτικό για τη συζήτηση, μόλις ένα δίμηνο που δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θέλει καθαρό διάδρομο και ενδεχομένως να διεκδικηθούν οι εκλογές.
0: Πριν πάμε στο τελευταίο ερώτημα από τον Αντώνη Δελατόλα, να πω ότι έχω δεχθεί εδώ πάνω από 50 μηνύματα για την Κλόντια Σίφερ. Το καλύτερο είναι του φίλου του Δημήτρη Μαντά, ο οποίος λέει: Νίκο, σε ό,τι αφορά την Κλόντια δεν έχεις δίκιο. Στο δημοτικό αλλά και στο γυμνάσιο συχνά τα είχαμε με κάποια, ενώ εκείνη δεν το ήξερε. Και πάρα πολύ. Και πάρα πολλοί που μου λένε αποκαλύπτεις την ηλικία σου μιλώντας για την Κλόντια Σίφερ, ενώ έχουν βγει λέει θεές έκτοτε. αλλά με συγχωρείτε, τώρα θα κάνω πολιτικό σχόλιο.
2: Αλλά δεν είπατε και για τη Μέρκελ.
0: Ναι, πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο παρομοίασα με την Κλόντια Σίφερ, έχει βάλει το 5 μπροστά πλέον. Μπορεί εμείς να είμαστε 60-ριδες, αν είναι και εκείνος 50-ριδες.
1: Συγγνώμη, εγώ το βάζω.
0: Όπα, κάτι έγινε, τράβηξε στο καλώδιο, κάτι έγινε. Δεν σε ακούμε.
2: Εγώ σας ακούω.
1: Καλώδιο,
0: τώρα σε ακούμε. Τώρα σε ακούμε.
1: Λοιπόν, εγώ πάντως το βάζω και οικονομικό ζήτημα. Στην Κλόντια πήγαινα για το ένα.
0: Λοιπόν, πολεοδομίες.
1: Γιώργο, πες μας εκεί για τις πολεοδομίες. Γιατί βλέπω εκεί, βλέπω σήμερα και τη Δημοκρατία. Του φίλου μας, του Γιάννη του Φιλιππάκη, το έχει πρώτο θέμα. Οι πολεοδομίες ταλανίζουν τους πολίτες και τους δήμους. Υπάρχει και μια κόντρα εκεί κεντρικής κυβέρνησης και δήμων. Οι δήμοι εκεί με πρωτοστατούντος του φίλου μας, του δημάρχου Βουλιαγμένης, του Γρηγόρη Σταντέλου, λένε ότι δεν πρέπει να φύγουν οι

0: Δήμος και ξαφνικά τσουπ, ένα σκάνδαλο, μια παράτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προφυλακίσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κύριε Γραντέλο, θα με επιτρέψετε την προσωπικό τόνο, θα μπορούσα να κάνω μια, να ρίξω δύο αντιπολιτευτικές κορώνες για την κυβέρνηση που δεν τα κατάφερε με την ψηφιοποίηση, που το σκάνδαλο και το κύκλωμα αυτό αγγίζει την αυλή του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα αυτά, οι γενικούς γραμματείς με λεφτά μέσα σε κουτιά και όλα αυτά τα οποία σιγά σιγά θα δουν το φως της δημοσιότητας, γιατί είμαστε στην αρχή. Θα με επιτρέψετε όμως ένα προσωπικό τόνο, καθώς προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το κύκλωμα, την καρδιά αυτού του κυκλώματος, τη συνάντησα όμως νέος αυτοδιοικητικός επί μία δεκαετία στο Μαρούσι. Και τότε όλοι όσοι μιλάγαμε για τον χωρικό σχεδιασμό, για παράλογα πράγματα τα οποία βλέπαμε, ήμασταν γραφικοί οι οποίοι ομοίουν στο περιβάλλον, στο πράσινο και φωνάζουν για τα δέντρα που κόβονται. Αυτό το κύκλωμα, το οποίο βέβαια αναπτύχθηκε, γιγαντώθηκε, επεκτάθηκε από ό,τι φάνηκε και σε άλλους δήμους, με πρόσωπα να υπηρετούν και σε θέσεις ευθύνης, τώρα έρχεται η έρευνα, η ελληνική δικαιοσύνη, να αποδώσει έστω και καθυστερημένα ευθύνες. Είναι όμως και πολιτικές ευθύνες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα διερευνηθούν και μιλάω σε επίπεδο σίγουρα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν αγγίζουν και την κυβέρνηση, δεδομένου ότι ένας εξαίρετος επιστήμονας, όπως τον εγώ τον είχα γνωρίσει, ο κύριος Μπακογιάννης, που παραιτήθηκε, διετέλεσε σε αυτή τη θέση 7 χρόνια. Βέβαια δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αυτό είναι φασισμός, δεν θα το ισχυριζόμουν ποτέ χωρίς στοιχεία. Πλην όμως, παρά τα βήματα για να πλήσω, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης που έχουν υπάρξει, φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση, για τη ψηφιοποίηση είχαμε την περίπτωση στο ΠΚΠ, ότι πάντα όταν υπάρχει η τρευλή πολιτική βούληση ή ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς ή και καθοδήγηση, αυτό θα το αποδείξει η έρευνα, κανένα σύστημα ηλεκτρονικό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαφθορά και το στέλεχος, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε είναι πολιτικός προϊστάμενος.
2: Ευχαριστούμε.
1: Ευθύνη, να κάνει το κακό. Και να σας πω και κλείνοντας.
2: Βάλτε μία τελεία για να προλάβουμε και την επόμενη συνέντευξη.
1: Ναι, ναι, είστε στο Μαρούσι. Θα πρέπει να σκάψουμε λίγο πιο πια τι συνέβη την προηγούμενη 15 ετία εδώ. Εδώ το λέω ως προς την έδρα σας, προς το ραδιοφωνικό σταθμό για την πόλη αυτή.
2: Ναι, ναι, γιατί είναι μια πόλη που είχε έντονη οικοδομική δραστηριότητα, μεγάλα κτίρια, μεγάλες εταιρείες κλπ. Ίσως πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Real FM. Αυτό είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές πρόσκλησης. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πού κινείται ο πληθωρισμός Μαΐου εν μέσω πιέσεων στον ενεργειακό τομέα σύμφωνα με την Ελστάτ? Καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση κρέατος λακρύβειας, ξεπερνά το 19% η αύξηση στις τιμές του μοσχαριού που μέσα σε μία δεκαετία έχει ανατιμηθεί κατά 150%. Θρίλερ με το διπλό φωνικό στο Αίγιο, ο γιος πυροβολήθηκε στο κεφάλι ενώ η μητέρα πάλεψε πριν δολοφονηθεί. Θαμμένα σε γλάστρα βρέθηκαν το αεροβόλο, το μαχαίρι. Σε ποιες αντιφάσεις έχει πέσει ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας? Σφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% στην πώληση αλκοόλ μιλούν παράγοντες της εστίασης. Πώς επηρεάζουν τις νέες τάσεις τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας? Αναλυτική έρευνα.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελίζαβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει,

0: Δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και σώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μες κνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
8: Να σας ζήσει με υγεία αντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Αλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλής Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Αυτή την Κυριακή, τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντώνη, ή έχεις τραβήξει το καλώδιο ή δεν έχεις πατήσει το κουμπί. Πάντως, αυτή η ιστορία σε κατατάσσει πλέον στο Πάνθεον. Έλα ρε, εσύ, Αντώνη, τι κάνεις? Λοιπόν, θέτω το πρώτο ερώτημα μέχρι να φτιάξεις το σύστημα. Δεν σε ακούμε. Κύριε Βορύδη, τι ήταν αυτό τώρα στη Βουλή με τη βάρκα που ρωτήσατε αν πρέπει να τη βουλιάξουμε ή όχι? Δημιούργησε πολύ μεγάλη φασαρία, πολύ μεγάλη ένταση.
1: Φαντάζομαι όμως ότι εσείς, επειδή το παρακολουθείτε, καταλάβατε το περιεχόμενο της ερωτήσεως και πού απευθυνόταν και με ποιο σκεπτικό, έτσι δεν ήταν?
0: Απευθυνόταν μάλλον στους δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Αλλά και πάλι, δεν είναι αυτό σαν

0: υιοθετείται με έναν τρόπο έμεσο την κριτική τους, την ατζέντα τους.
1: Το ακριβώς αντίστροφο, διότι προσέξτε, χτες η κυβέρνηση, η οποία, να πούμε και τι έκανε, γιατί πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Ο Υπουργός Μετανάστευσης ενσωματώνει τροποποιήσεις στον κανονισμό για το σύμφωνο μετανάστευσης και η μία από τις, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικές εδώ μεταρρυθμίσεις στο όλο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι ότι προβλέπει τους κόμβους επιστροφής εκτός Ευρώπης. Αυτό λοιπόν ομοθετεί το πρώτον εχθές. Τι είναι αυτό δηλαδή? Ότι σε περίπτωση που απορρίπτονται άσυλα, εν συνεχεία υπάρχει δυνατότητα, αντί η κράτηση προς επιστροφή να εκτελείται σε προαναχωρησιακά κέντρα στην Ελλάδα, αυτή να πηγαίνει και να είναι εκτός. Αυτά τα προαναχωρησιακά κέντρα να βρίσκονται πλέον εκτός Ευρώπης. Με συμφωνία των ευρωπαϊκών χωρών. Σπουδαίο πράγμα, σπουδαίο πράγμα. Λειτουργεί αποτρεπτικά, λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεχόμαστε μια κριτική από τα αριστερά, που μας λέει ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Και ναι, μεν το έχει κάνει, ξέρω εγώ, η Μεγάλη Βρετανία, έχει αποπειραθεί να το κάνει η Ιταλία, το κάνει η Ιταλία. Τώρα θέλουμε να το κάνουμε εμείς σε συνεργασία με πολλές χώρες. Αλλά ωραία, ανοίγει αυτή η συζήτηση ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και σκληροί στα ζητήματα της διαχείρισης των παρανόμων, το τονίζω, μεταναστευτικών ροών. Και ακούω και μια κριτική. Υποτίθεται εντός αγωγικών τα δεξιά, ή δεν ξέρω και αν είναι δεξί και πώς θέλουν να το λένε. Λοιπόν, η οποία λέει ότι κάνουμε μόνο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν κάνουμε αποτροπή του. Αυτή είναι η κριτική που ακούω. Ωραία. Απαντάω στη μία, στα αριστερά.
2: Έχει αποτέλεσμα και... αυτή η κριτική. Έχει αποτέλεσμα.
1: Θα σας πω. Και πάω τώρα στην άλλη. Και λέω αποτροπή. Επειδή μας λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα χερσαία σύνορα. Έχουμε μηδενίσει τις εισρωές από εκεί. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας, που είναι και προσβλητικό, αν το λες ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας στο Αιγαίο. Όταν πήραμε τη Μόρια, είχε 24.000 κόσμο μέσα και σήμερα έχει 250. Και μου λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή στο Αιγαίο. Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική. Και λειτουργεί αποτρεπτικά. Και μας μένει τώρα αυτό
2: που λέω. Αποτροπή λειτουργεί γιατί και οι χερσαίες περιοχές είναι πολύ κοντά μια την άλλη.
1: Ακριβώς, επειδή είναι κοντά. Και τώρα τι μας μένει? Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους γουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται αιτιολόγηση, ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Τι εννοώ λοιπόν?
0: Ναι, εδώ στα νέα και... σήμερα, ας πούμε, σας γράφουν ότι όταν απαντάτε έτσι, επιβεβαιώνετε ότι σας επιβάλλουν την ατζέντα τους.
1: Γιατί είπα εγώ να τους γουλιάζουμε, εγώ είπα να μην τους γουλιάζουμε. Το ερώτημα αυτό έχει αυτονόητη απάντηση αρνητική. Αλλά έρχεται εν συνεχεία η αρνητική απάντηση, όχι να μην τους γουλιάζουμε. Στο ότι διαμορφώνουμε ένα εξαιρετικά περιοριστικό πλαίσιο, ώστε αυτοί που φτάνουν εδώ και δεν δικαιούνται άσυλο, είναι συνεχεία να επιστρέφουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε και να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Τώρα μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Ωραία, μπορεί να το ευχόμαστε. Αλλά επειδή
2: αλλά τώρα το σύνολο της αριστεράς, κοιτάξτε, το σύνολο της αριστεράς δεν λέει αυτό. Υπάρχουν κόμματα που λένε αυτή την υπερβολή. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αποτελέσματα από αυτή την πολιτική.
1: Να πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Θυμάστε
2: είναι
1: που είχα συγκριθεί ένα νόμο, κύριε Δελατούλα, και κύριε Συμβουλάου, θυμάστε, είχα συγκριθεί ένα νόμο και τον οποίο εφέτησε ο Θάνος ο Πλεύρης και έγινε πια νόμος, που είχα πει ότι πρέπει να ποινικοποιήσουμε την παράνομη παραμονή. Όποιος δεν είναι νόμιμα στην Ελλάδα και παραμένει στην Ελλάδα, θα είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Και πάλι είχε σηκωθεί αριστερά και φώναζε, πω και τι είναι αυτό, και θα βάζουμε τον κόσμο στη φυλακή, που απλώς είχε έρθει εδώ και θέλει καλύτερο μέλλον κτλ. Αυτή η ρητορική. Προσέξτε, και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν θα έχει κανένα νόημα. Αν έχει αποτέλεσμα. 700 συλλήψεις για παράνομη παραμονή. Από αυτούς, 450 παίρνουν εισιτήριο για να μην εκτίσουν την ποινή φυλακίσεως και πηγαίνουν στην πατρίδα τους. Οικειοθελείς αποχωρήσεις μετά την καταδίκη τους. Δουλεύει ο νόμος ή δεν δουλεύει? 25% μείωση των ροών από πέρυσι στο σύνολο του έτους. 50% μείωση των ροών στο πρώτο πεντάμινο. Δουλεύει ή δεν δουλεύει? Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Διότι αριστερά, εγώ γι' αυτό θέλω οι συζητήσεις να είναι ειλικρινείς και η κριτική στην κυβέρνηση να είναι ειλικρινής. Άρα σε έρθει αριστερά και πει ότι εμείς θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι περιοριστικό πλαίσιο, θέλουμε να έρχονται όλοι, να τους καλωσορίζουμε όλους, να τους προσπαθούμε να τους εντάξουμε όλους, γιατί τους αγαπάμε όλους, οι κατατρεγμένοι άνθρωποι. Ας πούν αυτό, ανοιχτά σύνορα. Ας έρθουν οι άλλοι που μας κάνουν κριτική να μας πούν με ποιο μαγικό τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε πλήρως τις ροές. Αν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος να μας τον πούν, εγώ είμαι έτοιμος να κάνω μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, αλλά επί του πεδίου συγκεκριμένα. Γιατί προσέξτε, όταν μου λες γιατί δεν κάνεις αποτροπή στη βάρκα που ξεκινάει τη Λιβύη και είναι μεσοπέλαγα 250 χιλιόμετρα από εδώ και 100 χιλιόμετρα από εκεί, στη μέση του πελάγου, ναι, για πες μου τι αποτροπή κάνεις εκεί, για πες το κόλπο. Θα το κάνω, αλλά ποιο είναι το κόλπο?
2: Για να αφήσουμε τώρα τα μαγικά, γιατί δεν υπάρχουν, και να πάμε στα πραγματικά. Τα πραγματικά διλήμματα. Είχαμε μιλήσει, σας δίνω τώρα και λίγο στον αέρα, δεν πειράζει, μαζί για πολιτικά και για εκλογές πριν μια εβδομάδα και μου είχατε πει ότι αν βραδερφέ υπάρχει μια ατζέντα η οποία μπορεί κανείς να την υπηρετήσει για τον κόσμο και για το κοινωνικό σύνολο και για τα κοινά, δεν το κρύψατε που έχουμε δυσαρεστήσει, να το δούμε το θέμα, να πάμε προς το τέλος, γιατί να μην πάμε. Έχετε αλλάξει άποψη γι' αυτό ή βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω και εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος. Δεν το έχει πει, τρεις φορές το έχει πει.
2: Καλά, έτσι λέει.
1: Έτσι λέει.
0: Αυτή η απάντηση δείχνει ότι εσείς θα προτιμούσατε μάλλον τον Οκτώβριο.
1: Όχι. Εγώ απλώς λέω το εξής, ότι εγώ αντιθέτως θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό περιθώριο μία σειράς κινήσεων, να το πω, οι οποίες συνδέονται κυρίως και πρωτίστως με την οικονομική πολιτική, που μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ και να...
0: Ακόμα και όταν τρέχει ο πληθωρισμός με 4-5%.
1: Ο πληθωρισμός θα είναι μια δυσκολία, Χατζη Νικολάου. Αλλά και εκεί, να σου πω κάτι, και εκεί θέλουμε πολλή προσπάθεια, ενδεχομένως ακόμα, τώρα να σου πω κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι, βέβαια, ατζέντα 2030 πια αυτή, είναι το μέλλον. Γιατί κατά τη γνώμη μου, η παρέμβαση μας σε οριζόντιο επίπεδο για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, που είναι το βασικό κλειδί για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, είναι κάπως περιορισμένη. Και βλέπετε ότι έχει εστερέψει και η συζήτηση. Δηλαδή, όλη η κουβέντα είναι το αν θα μειώσουμε το ΦΠΑ ή όχι και τι επιπτώσεις θα έχει. Εκεί έχουμε σταματήσει τώρα. Δηλαδή, στο ΦΠΑ, όλοι συζητάνε ως οριζόντιο μέτρο το ΦΠΑ. Εγώ αντιθέτως νομίζω ότι πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά η οποία πρέπει να γίνει, μόνο που αυτή η δουλειά είναι πολύ αναλυτική. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα? Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί πια να τη βλέπεις με οριζόντια μέτρα, πρέπει να τη δεις κάθετα, πρέπει να τη δεις κλαδικά. Άρα δεν μπορεί να συζητάμε γενικώς για την ανταγωνιστικότητα. Για να φτάσουμε στη γενική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να πιάσουμε. Πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό το ελαιόλαδο, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την πρόσημη ελιά, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική τη βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό από το τουριστικό προϊόν, ξέρω εγώ, το Airbnb, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικές τις κατασκευές, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την υφαντουργία. Άρα λοιπόν πρέπει να πάει να δεις κλάδο-κλάδο ποιος είναι ο ανταγωνιστής σου, τι συγκριτικό πλεονέκτημα έχει και ποιες είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που μπορείς να κάνεις ως διοίκηση για να βελτιώσεις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο ψιλοβελονιά. Πρέπει να πας κομμάτι-κομμάτι να δεις τι συμβαίνει. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές. Τώρα δεν προφταίνει κανείς να την κάνει αυτή τη δουλειά τώρα. Τώρα μοιραία θα πάει σε μέτρα, λίγο κλασικά μέτρα συγκράτησης του πληθωρισμού. Αλλά αν θέλουμε όντως να αρχίσουμε να διαφοροποιούμε αυτό που λέμε καμιά φορά το παραγωγικό μοντέλο και όλα αυτά, και τα λέμε λίγο γενικά και αφηρημένα, κανείς πρέπει να πάει να δει, αυτή είναι η μεγάλη δουλειά κατά τη γνώμη μου του Υπουργείου Ανάπτυξης, να πάει να δει τα κλαδικά κομμάτια ένα-ένα και τι μπορεί να κάνει γι' αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
0: Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Real FM.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Λέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί εδώ από τις 12 έως τις 2 στο Πρίσμα 92. Μαζί σας όπως κάθε μέρα με θέματα που απασχολούν και την τοπική μας επικαιρότητα και τις διεθνές εξελίξεις και το τι γίνεται στη χώρα μας. Για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο νησί μας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία, η άνεμη πνέων βορειοδυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ και αυτός ο καλός και ζεστός καιρός θα συνεχιστεί και αύριο με λίγες περισσότερες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες, αλλά και την Παρασκευή ίσως δούμε κάποια έτσι ελαφριά βροχούλα εδώ στο νησί μας. Και σήμερα

Μαζί μας ο χορηγός μας τα Plesas The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πολλά καταστήματα Plesas The Market και στους κήπους και στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέκου 3 πρώην Ταβουλάρη, Άγιοι 40 και τα Plesas Food Service Κασεγκάρι στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plesas, κάντε τις αγορές σας. Θα βρείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών για το επόμενο χρονικό διάστημα και θα επωφεληθείτε από τις πάρα πολλές προσφορές σε πολλά προϊόντα. Για να δούμε σήμερα, να μείνουμε λίγο στο θέμα που έχει προκύψει στην ορεινή Ζάκυνθο, εκεί που δεν υπάρχει δίκτυο υδροδότησης, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δυστυχώς οι κάτοικοι των χωριών πάνω και ιδιαίτερα της περιοχής του Αγίου Νικολάου στα Σκηνάρια, που όπως είναι γνωστά, έχουν αρχίσει να έχουν έλλειψη νερού. Εδώ και 2-3 μέρες οι υδροφόρες, για λόγους που ακόμη εμείς οι απλοί πολίτες δεν έχουμε καταλάβει, και παρακαλούμε πολύ τους υδρομεταφορείς να μας ξεκαθαρίσουν σε μας εδώ στα μέσα ενημέρωσης ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί τσακώνονται και γιατί έχουν γίνει όλα αυτά τα αυτόφορα. Θα θέλαμε να βγάλουν τουλάχιστον μία ανακοίνωση και οι ιδιοκτήτες των υδροφόρο δημοσίας χρήσεως και των ιδιωτικών χρήσεων. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί εμποδίζουν τους οι οδηγοί των δημοσίων χρήσεων αυτούς που έχουν τα αυτοκίνητα της ιδιωτικής χρήσεως να πάνε νερό στις ορεινές κοινότητες. Ευτυχώς που η ΔΕΙΑΣ με τις λίγες υδροφόρες που έχει, 2-3 υδροφόρες έχει, κουβαλεί νερό στα καταστήματα, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, στα ξενοδοχεία. Ευτυχώς δεν υπάρχουν μεγάλα ξενοδοχεία στην περιοχή εκεί, αλλιώς θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, και στα σπίτια. Τι θα γίνει, θα συνεχιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το θέμα, και επιτέλους καλούμε και τη Δημοτική Αρχή να πάρει θέση. Να, γιατί αφορά αυτό το θέμα καθότι ορίζει η νομοθεσία και τον Δήμο, θα πρέπει ο Δήμος να μας ενημερώσει και εμάς το τι γίνεται, να πάρει θέση και να προσπαθήσει να βρει μία λύση για να σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Και σήμερα λοιπόν συνεχίζεται το ίδιο θέμα, δεν ανεβαίνει καμία ιδιωτική υδροφόρα απάνω στην περιοχή. Είμαστε σε μία περίοδο που οι βίλες, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές βίλες και μεγάλες με πάρα πολλά άτομα, είναι γεμάτες κόσμο και τα εστιατόρια έχουν πάρα πολλούς πελάτες, και αυτά τα μικρά ξενοδοχεία που είναι εκεί σε στυλ συγκροτημάτων από μικρά σπιτάκια, και αυτά έχουν αρχίσει να έχουν πρόβλημα και είναι γεγονός. Έχω κάνει και εγώ έτσι τα τηλέφωνά μου το πρωί, έχω πάρει πάρα πολλούς επιχειρηματίες εκεί από την περιοχή, έχουν αρχίσει να έχουν πρόβλημα. Μάλιστα 1-2 ξέμειναν χτες, εντάξει, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΣ, κάνει ό,τι μπορεί, αλλά πρέπει να λήξει το θέμα και θα πρέπει και εμείς να ενημερωθούμε. Να ενημερωθούμε επίσημα και από τη Δημοτική Αρχή ποιο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι ένα άλλο θέμα. Έχει στις Φλόγες το Belfast της Ιρλανδίας έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλασίες και οδομαχίες από χτες, μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό μετανάστη. Πάρα πολλές διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από χτες στο Belfast. Ένας 36χρονος από το Σουδάν κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, χωρίς ακόμη να γνωρίζουν οι αστυνομικές αρχές τους λόγους, μετά από βίαιη επίθεση με μαχαίρι εναντίον άντρα στο βόρειο Belfast. Το θύμα νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα.
Στη συνέχεια ξέσπασαν επεισόδια, κουκουλοφόροι πυρπόλησαν οχήματα, λεωφορεία και κατοικίες μεταναστών, απέκλεισαν δρόμους δημιουργώντας κοινικό χάος στην πόλη και στις γύρω περιοχές. Η πολιτική ηγεσία της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καταδίκασε τα επεισόδια, ενώ οι κοινότητες μεταναστών εξέφρασαν φόβους για στοχοποίηση με επιχειρήσεις και ισλαμικά κέντρα να κλείνουν προληπτικά. Οι βίες εκδηλώσεις ακολούθησαν μετά από έκκληση ακροδεξιών ακτιβιστών για κινητοποιήσεις λίγο μετά την απαγγελία κατηγορίας στο 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας. Οι σκηνές ήταν πραγματικά πάρα πολύ σκληρές. Προσπαθούσε επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ένα μαχαίρι να αποκεφαλίσει το δύστιχο άντρα. Ακόμη η αστυνομία έχει καταλήξει στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, αλλά για κάποια άλλη περίπτωση που ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τις αρχές.

Να δούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Φωτιά εκδηλώθηκε σε ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή από τη Ζάκυνθο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιμετρική οδό της Πάτρας, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της τροχέας, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε σημαντικά. Η φωτιά προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές οχημάτων και χιλιόμετρων στην περιμετρική, και ενώ οι ακριβές συνθήκες του συμβάντος και τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Να πούμε ότι το ρεπορτάζ είναι από την εφημερίδα Ημέρα, που την ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Περιμένουμε τις νεότερες εξελίξεις να δούμε αν ο ασθενής που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο τραυματίστηκε και πώς είναι η εξέλιξη της υγείας του. Πάμε να δούμε έτσι μία άλλη ανακοίνωση που έχουμε από την ΔΕΙΑΣ, που αφορά την βλάβη. Αποκαταστάθηκε, με συγχωρείτε να βρω λίγο την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΣ. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στη γεώτρηση στη θέση Νταμάρη Τσίπου. Η γεώτρηση λειτουργεί πλέον κανονικά, η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως και οι περιοχές του πρώην Δήμου Λαγανά και του πρώην Δήμου Ζακυνθίων τροφοδοτούνται πλέον χωρίς προβλήματα, ενώ η ΔΕΙΑΣ ευχαριστεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις για την κατανόηση και την υπομονή που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της βλάβης.

Λοιπόν, πάμε να δούμε σε αυτό το φρικτό, πραγματικά τη φρικτή δολοφονία που έγινε στο Αίγιο. Ο 65χρονος ύποπτος ιταλικής καταγωγής έχει τραύματα που δεν μπορεί να δικαιολογήσει, ενώ πρόκειται συγκεκριμένα για την δολοφονία μιας μητέρας και του 25χρονου γιού της. Ύποπτος είναι ο Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει το έγκλημα. Βέβαια, κρατείται και ανακρίνεται στην αστυνομική διεύθυνση πατρών. Ο 65χρονος φέρει τραύματα τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει. Ήδη εξετάστηκε από ιατροδικαστή για να δει τι, αν περιέχει και άλλα τραύματα πάνω του, έχει κάποιες αμοιχές στα χέρια του. Ενώ οι σωροί βρέθηκαν περίπου 6 ώρες μετά το έγκλημα. Αν και ακριβής ώρα του θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι στιγμής, αναφέρουν βέβαια οι αστυνομικές αρχές ότι όταν βρήκαν τον ύποπτο είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Έχει τώρα προφυλακιστεί για οπλοκατοχή, επειδή βρήκαν 2 όπλα, ένα μαχαίρι και ένα όπλο που δεν είχε δηλωθεί στις αστυνομικές αρχές. Έχουν βρεθεί στην πλούζα του κοιλίδες αίματος. Όλα αυτά τώρα τα στοιχεία έχουν προσθεθεί στην έρευνα και αναμένουμε ανακοινώσεις από τις αστυνομικές αρχές μέσα στη μέρα. Πάντως προφυλακίστηκε, δεν αφέθηκε ελεύθερος, παρά την επιμονή του ότι δεν ξέρει, κοιμόταν, ξύπνησε και βρήκε και μέσα σε λίμνη αίματος τη σύντροφό του και το γιο της. Ισχυρίστηκε ότι κάλεσε στο τηλέφωνο ένα φίλο του από την περιοχή μετά από πάρα πολλές ώρες, βέβαια, όπου του είπε τι είχε συμβεί, ότι ο φίλος του ειδοποίησε την αστυνομία. Όλα αυτά ισχυρίστηκε ο 65χρονος Ιταλός και συνεχίζεται η προανάκριση μέχρι και σήμερα.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά κυρίες και κύριοι στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 να πούμε σήμερα τις 10 Ιουνίου 1964 γράφτηκε μία από τις μελανότερες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πρόκειται για τη σφαγή του Διστόμου. Τι έγινε ακριβώς, έτσι θα σας αναφέρω με λίγα λόγια. Στο μαρτυρικό χωριό Δίστομο, σαν σήμερα, μπήκαν τα γερμανικά στρατεύματα και άρχισε η σφαγή των κατοίκων όσους έβρισκαν στο χωριό. Η μανία τους ήταν τόσο μεγάλη ώστε δεν ξεχώρισαν από το μακελιό ούτε τα γυναικόπαιδα ούτε τους ηλικιωμένους. Τον ιερέα του χωριού τον αποκεφάλισαν, βρέφοι εκτελέστηκαν και γυναίκες βιάστηκαν πριν από το θάνατό τους. Η σφαγή σταμάτησε μόνο όταν νύχτωσε και οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Λιβαδιά αφού πρώτα έκαψαν και τα σπίτια του χωριού. Οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν και κατά το δρόμο όταν έφυγαν από το χωριό μέχρι την Λιβαδιά. Οι νεκροί του Διστόμου έφτασαν στους 228, εκ των οποίων οι 117 ήταν γυναίκες, 111 άντρες, ανάμεσά τους και 53 μικρά παιδιά κάτω των 16 ετών. Η μαρτυρία του απεσταλμένου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού Ελβετού George Wingley, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή λίγες μέρες μετά τη σφαγή, μιλάει για 600 νεκρούς στην ευρύτερη περιοχή με πτώματα που κρεμόταν ακόμη και στα δέντρα περιματρικά του δρόμου που οδηγεί στο χωριό. Μέλη τώρα του ίδιου συντάγματος που είχαν προκαλέσει την σφαγή στο Διστόμο νωρίτερα είχαν κάνει τη σφαγή στην κλεισούρα με 273 αμάχους νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά και βρέφη. Έχουν γυριστεί πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για τη σφαγή του Διστόμου. Οι απόγονοι των οικογενειών εκεί, και εγώ έχω επισκεφτεί την περιοχή, πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστικό το μνημείο που έχουν βάλει κάτοικοι εκεί, προσπαθούν μέσα από το Διεθνές Δικαστήριο να αποζημιωθούν, γιατί πραγματικά ένα ολόκληρο χωριό ξεκληρίστηκε, πάρα πολύ λίγοι επέζησαν και αυτοί γιατί κατάφεραν να φύγουν από το χωριό ή ήταν έξω στα χωράφια τους εκείνη την ώρα της σφαγής.

Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 τον κύριο Θοδωρή Κάρδαρη. Θα μιλήσουμε για κάποια έργα που γίνονται στο Σκοπό. Έχουν ξεκινήσει, κοντεύουν να τελειώσουν. Τι γίνεται εκεί στο Λίβα. Υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλά απορρίμματα πάνω στο Λίβα και το... Εκεί έχει γεμίσει ο τόπος. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κάρδαρη σε λίγα λεπτά.

οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θοδωρή Κάρδαρη. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάρδαρη.
1: Καλό μεσημέρι, Μαργέτα. Καλό μεσημέρι στους αγροατές σου.
0: Να είστε καλά, καιρό έχουμε να τα
1: πούμε. Για ένα καλό καλοκαίρι.
0: Ωραία. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Να ξεκινήσουμε ως εξής, κύριε Κάρδαρη. Στην τελευταία συνέντευξή μας μας είχατε ενημερώσει για κάποια έργα που θα ξεκινούσαν πάνω στο σκοπό. Επιτέλους να τελειώσει και να ολοκληρωθεί εκεί μετά από πάρα πολλά χρόνια αποκατάσταση του βουνού και της περιοχής. Σε τι πορεία βρισκόμαστε?
1: Από ό,τι πληροφορηθήκαμε και εμείς εχθές, η ανάδοχος εταιρεία τις επόμενες ημέρες καταθέτει και την οριστική μελέτη. Δηλαδή λύθηκε στην ουσία ένα τεχνικό θέμα, το πώς θα γίνει η αντιστήριξη των μπρανών του παλιού Χιτά. Υπήρχαν δύο επιλογές. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε έγινε συζήτηση, για να θυμίσω ότι αυτός που έχει επισπεύσει τη διαδικασία και έχει πρωταγωνιστεί στη διαδικασία είναι η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
0: Ναι.
1: Εμείς εξυπηρετούμε ως τεχνική υπηρεσία και από ό,τι πληροφορηθήκαμε χθες, φαίνεται ότι κατέληξαν και στην τελική και εφαρμοστέα λύση αντιστήριξης των μπρανών του Χιτά. Ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα της περιοχής αλλά και όλου του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί, δηλαδή πριν το έργο αυτό, περιλαμβάνει διάφορες κατασκευές και βελτιώσεις στην περιοχή. Το πρώτο και κύριο και το πιο βασικό είναι η αντιστήριξη του χώρου και η άρση όποιας επικινδυνότητας υπάρχει, μετατοπίσεων, απορριμμάτων ή αστάθειας στα πρανή του χώρου.
0: Mm-hmm.
1: Λύθηκε λοιπόν αυτό, από ό,τι φαίνεται συμφωνήθηκε η διαδικασία και η μέθοδος και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα συζητηθεί και με εμάς τις επόμενες μέρες. Ήδη υπάρχουν μηχανήματα πάνω που προετοιμάζουν την επέμβαση των μηχανημάτων που θα γίνουν εκεί, διότι ο χώρος, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει εγκαταλειφθεί για κάποιες σχεδόν μια δεκαετία, και για να λειτουργήσει εργολάβος εκεί και να βάλει μηχανήματα και να φτιάξει το χώρο, θέλει μια άλλου είδους πιο ασφαλή πρόσβαση στα διάφορα μέρη. Και αυτό γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αποκοπεί το σύστημα επεξεργασίας τραγισμάτων από το παλιό του και για να εφαρμοστεί το καινούριο. Θεωρώ ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά, το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί όπως πρέπει. Μην ξεχνάμε ότι η πίεση όχι μόνο σε εμάς αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος των προστήμων εκκρεμεί και κατά συνέπεια προτεραιότητα, άμεση προτεραιότητα όλων των ημερών, όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι όχι απλά πότε θα ξεκινήσει, το πότε θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το έργο σε λειτουργία και μεταφροντίδα μετά.
0: Το πρόστιμο τώρα τρέχει?
1: Αυτή τη στιγμή τρέχει και σε μια επικοινωνία που είχαμε το Γενικό Γραμματέα πριν από ένα διάστημα, θεωρεί σκόπιμο ότι δεν πρέπει ακόμα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εξωτερικών να παρέμβουν, διότι μπορεί μεν να υπάρχει εργολάβος, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και τα πρώτα, δηλαδή θα γίνει η πρώτη έκθεση μετά από 1, 2, 3 μήνες αφού έχει προχωρήσει το έργο, θα γίνει μια έκθεση, μια επιτόπια επαλήθευση και μια έκθεση και μια φωτογραφική τεκμηρίωση για να δείξουμε την πρόοδο του έργου της αποκατάστασης.
0: Να σας ρωτήσω,
1: και εκεί θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποσόβησης του προστίμου και της όποιων άλλων ενεργειών κρίνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Δηλαδή τα χρήματα που θα έχουν μαζευτεί έως ότι γίνει αποκατάσταση, θα τα πληρώσουμε ή θα τα πληρώσουμε?
1: Ο στόχος είναι
0: θα τα πληρώσει ο Δήμος, γιατί μπορεί να...
1: Ο Δήμος όχι, δεν θα πληρώσει. Αυτό το πρόστιμο είναι στην ελληνική κυβέρνηση. Και γι' αυτό είναι πλάκι βρέθηκε τόσο γρήγορα και η χρηματοδότηση και ξεκίνησε η διαδικασία και τόσο πάντων μπήκε σε μια σειρά τα πράγματα τα οποία από μόνοι μας θα μας είχαν ήδη καθυστερήσει χρονικά πάρα πολύ. Η διαδικασία του προστίμου στην ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή που επίσπευσε τις διαδικασίες και άλλαξε και αν θέλετε και το φορέα που το υλοποιεί.
0: Μάλιστα.
1: Τα πρόστιμα θεωρώ, τώρα μην το δέσετε αυτό, ότι ο στόχος είναι από τη στιγμή που θα πιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι όντως το έργο γίνεται και θα υλοποιηθεί εντός των χρονικών πλαισίων, θεωρώ ότι ο στόχος θα είναι να μην να γίνει ή ένα μέρος ή, ναι, ή καθόλου τέλος πάντων πληρωμή. Αλλά είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν θέλει να το συζητήσει, δεν θέλει να το δει. Πρώτη μας προτεραιότητα ήταν η καλύτερη εφαρμοστέα τεχνική λύση, γιατί το έργο έχει δημοπρατηθεί ως μελέτη κατασκευή, δηλαδή θα αξιολογόταν οι προτάσεις, ο τρόπος παρέμβασης. Δεν είχαμε προδιαγράψει εμείς ακριβώς τον τρόπο της παρέμβασης για την αποκατάσταση, γιατί έχει ιδιαιτερότητες η περιοχή. Άρα αυτό το στάδιο φαίνεται να κλείνει, βρέθηκε ο τρόπος και τώρα μπαίνουμε στην εφαρμογή του τρόπου αυτού, στο έργο δηλαδή.
0: Μάλιστα. Το χρονοδιάγραμμα πόσο είναι, κύριε Καρδαρή?
1: Είναι 12 μήνες.
0: 12 μήνες. Δηλαδή μέχρι... θα πάει και το 27 λίγο, κάπου εκεί.
1: Ναι, κάπου την άνοιξη, ναι, του 27 νομίζω θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι, ωραία. Τα στραγγίδια
1: και προφανώς,
0: τώρα...
1: Ναι. Και προφανώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι την περίοδο, τη θερινή περίοδο που δεν έχουμε βροχές, είναι πιο, οι συνθήκες είναι
0: καλύτερες, για
1: καλύτερες, είναι και καλύτερη εποχή για να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν χωματουργικά κτλ.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω για τα στραγγίδια. Συνεχίζουν να τρέχουν σε εκείνη την περιοχή?
1: Θα σας πω το εξής, το οποίο είναι και το παράδοξο της υπόθεσης. Το είπα πριν μιλώντας, αλλά προφανώς δεν
0: ότι
1: είναι
0: ότι
1: απόλυτα...
0: πήρα άλλη ροή, είπατε.
1: Θα σας πω ότι αποκόπηκε, ναι, το σύστημα αποστράγγισης του ΧΙΤΑ, ναι, από το σύστημα επεξεργασίας στραγγισμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, οι σωλήνες που ενώναν το σύστημα αποστράγγισης του χώρου υγειονομικής ταφής, ναι, με τις δεξαμενές, mm-hmm, έχει αποκοπεί, mm-hmm, και σφραγιστεί.
0: Οπότε
1: από
0: δεν...
1: την ώρα που αποκόπηκε, ναι, μισό λεπτά, από την ώρα που αποκόπηκε μέχρι την ώρα που σφραγίστηκε, αναμέναμε εμείς ότι από μέσα θα έβγαιναν σημεία και τέρατα. Mm-hmm. Δεν έχει βγει απολύτως τίποτα. Που σημαίνει, ένας χώρος υγειονομικής ταφής που έχει πάψει να λειτουργεί πλέον από 10 χρόνια και με βάση και τη βιβλιογραφία, γιατί δεν υπάρχει, με βάση τη βιβλιογραφία πάμε, συμπεριφέρεται με βάση αυτά τα οποία η επίσημη πανεπιστημιακή βιβλιογραφία λέει, ότι έχει περάσει σε ένα στάδιο όπου δεν παράγει, δεν παράγονται πλέον, δεν, δηλαδή το η οργανική αποσύνθεση των απορριμμάτων που παράγει και τα ζουμιά έχει ολοκληρωθεί και έχει τελειώσει. Κατά συνέπεια, όλες αυτές, τι αποδείχνει αυτό, όλα αυτά τα οποία εμείς λέγαμε το τελευταίο διάστημα, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο στο Βροντόνερο ανακαλύπτεται ότι είναι, ξέρω εγώ, η Αμερική, δεν είναι ακριβώς η Αμερική, είναι όμβρια νερά, τα οποία δυστυχώς λόγω των κλίσεων ξεπλένουν το σώμα των απορριμμάτων και φτάνουν στη θάλασσα με αυτή τη μορφή. Και γι' αυτό το λόγο όλες οι μετρήσεις, είτε γίνονται για γαλάζιες σημαίες, είτε τις κάνει το οποιοδήποτε φορέας, δεν δείχνουν να υπάρχει μόλυνση στον κόλβο του Λαγανά και στο Βροντόνερο.
0: Μάλιστα.
1: Και αποδείχθηκε με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή αποκόπηκε και δεν υπάρχουν και νερά τώρα, γιατί προφανώς δεν βρέχει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό το τι λέω, αλλά
0: κατάλαβα.
1: Αυτό έλεγε πριν σε εμάς η λογική και αυτό αποδείχθηκε εκ των υστέρων.
0: Πάμε τώρα πάνω εκεί στο Λίβα. Υπάρχουν, mm-hmm, κάποιες διαμαρτυρίες ή επισημάρσεις, να τις πούμε καλύτερα, από την αντιπολίτευση, ότι το κύτταρο έχει γεμίσει. Και υπάρχει, ναι, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα το επόμενο χρονικό διάστημα και σε συνέντευξη εδώ που στην εκπομπή μας ο κύριος Τσιρουνάκης θέλει να επισκεφθεί την περιοχή για να δει και αυτός από κοντά πώς είναι η κατάσταση. Είναι, ναι, έτσι?
1: Εξαρτάται ο καθένας που μιλάει για ένα χώρο υγειονομικής ταφής και αντιλαμβάνεται τη χωρητικότητα και τον όγκο και το πώς γεμίζει, τι καταλαβαίνει. Προφανώς ο χώρος υγειονομικής ταφής που έχει κατασκευαστεί για να δεχτεί τα δέματα που παρήγαμε το χρονικό διάστημα που ψαχνόμαστε τι θα κάνουμε και δεν κατασκευαζόταν έργο ή καθυστερούσαμε την υπογραφή της σύμβασης, έχουν μπει μέσα σε αυτά τα κύτταρα αυτά και προφανώς έχει μπει και το υπόλοιπο της επεξεργασίας από τη μέρα που κατασκευάστηκε ο χώρος υγειονομικής ταφής έως τώρα.
0: Ναι.
1: Το ότι οπτικά κάποιος δεν βλέπει πλέον τις μεμβράνες, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει πληρωθεί το κύτταρο, διότι όσο έχει σκαφτεί από κάτω και έχει μπει σκουπίδι στην κάτω πλευρά που είναι οι μεμβράνες, άλλο τόσο θα είναι και το υπέργειο κομμάτι που θα ανέβει από πάνω. Mm-hmm. άλλο τόσο θα είναι το δίπλατο συμπληρωματικό κύτταρο του, αυτού το οποίο θα κατασκευαστεί, και ένα τρίτο είναι αυτό το οποίο θα συναρμολογήσει τα δύο κύτταρα, αυτό που υπάρχει και αυτό που θα κατασκευαστεί. Άρα το να βλέπουμε, το να μην βλέπουμε οπτικά τις μεμβράνες δεν σημαίνει ότι πληρώθηκε ο χώρος υγειονομικής τραφής, ότι πληρώθηκε προφανώς πιο γρήγορα από ότι θα έπρεπε σε υποφυσιολογικές συνθήκες, βεβαίως αυτό είναι. Αλλά ποτέ, και εύχομαι, ποτέ και εγώ σε μένα το εύχομαι, αλλά και στην κοινωνία μας, να μην πάθουμε και αμνησία. Να μην ξεχάσουμε δηλαδή ότι πρόβλημα με τα σκουπίδια τόσα χρόνια δεν είχαμε, επειδή παρήγαμε όμως δέματα. Επειδή ψαχνόμαστε που θα πάμε, επειδή καθυστερούσαμε γιατί νομίζαμε, δεν ξέρω τι νομίζαμε, επειδή. Μην πάθουμε και μια αμνησία. Τα σκουπίδια της ακίνθου από το 18 μέχρι το 2024, τα υπολείμματα γινόταν δέματα. Αυτά τα δέματα κάπου πρέπει να πάνε.
0: Πόσους τόνους παράγουμε τώρα το καλοκαίρι?
1: Το καλοκαίρι είναι τα 2/3 περίπου του ετήσιου σκουπιδιού της ακίνθου παράγεται το καλοκαίρι. Δηλαδή αν παράγουμε 32-33.000 δέματα, φανταστείτε τα 2/3 αυτών πόσο είναι πάνω από τα μισά δηλαδή. Mm-hmm. Παράγονται τους θερινούς μήνες από Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το εργοστάσιο τι γίνεται, θα ξεκινήσει, είμαστε σε καλό δρόμο?
1: Το εργοστάσιο θα ξεκινήσει, ναι. Το εργοστάσιο έχει ήδη θεμελιωθεί,
0: ναι.
1: Και περιμένουμε τώρα το ΕΣΠΑ, το προηγούμενο που χρηματοδοτούσε το έργο, έχει κλείσει. Mm-hmm. Αυτό επίσης πρέπει να το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει το ΕΣΠΑ το προηγούμενο για να χρηματοδοτεί τα έργα. Παρ' όλα αυτά ο εργολάβος συνεχίζει τις κατασκευές τα πάνω. Περιμένουμε το έργο της Ακίνθου και της Κεφαλονιάς. 5 έργα σε όλη την Ελλάδα είναι έργα facing. Τα 2 εξ αυτών είναι στο Φότσα Ιωνίων Νήσων και το 1 εκ των 2 είναι το έργο της Ακίνθου.
0: Ναι.
1: Άρα κατά προτεραιότητα το έργο της Ακίνθου θα τύχει χρηματοδότηση στην πρόσκληση που πριν από 6 μέρες βγήκε,
0: ναι.
1: Για να συνεχίσει η χρηματοδότηση και η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, και ζητάμε και μια συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να καταστεί το νέο έργο της Ακίνθου πλήρως σύγχρονο,
0: ναι, ναι,
1: και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για
1: δηλαδή
0: να φύγει,
1: θα είναι ένα έργο το οποίο θα επεξεργάζεται τα σκουπίδια σε 3 ρεύματα, θα παράγει ένα υπόλοιμα το οποίο θα είναι, λέγεται, θα είναι ένα υπόλοιμα το οποίο θα πηγαίνει στα εργοστάσια καύσης που θα κατασκευαστούν στην Πελοπόννησο, 7 σε όλη την Ελλάδα, δευτερογενές καύσιμο λέγεται αυτό, και θα έχει ένα υπόλοιμα βιβλιογραφικά με βάση αυτό και την ΑΕΠΟ που έχει βγει αναφέρεται ως 2-3%. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι 5-7% των παραγόμενων απορριμμάτων της Ζάκυνθος. Αυτό είναι η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά βεβαίως θα τύχει να είναι, όχι τυχαία, θα είναι τα πρώτα εργοστάσια που θα κατασκευαστούν, και ειδικά της Ζάκυνθου που είναι και μεγάλο, όχι τόσο της Κεφαλονιάς, που θα κατασκευαστούν με αυτή τη μορφή σε εθνική κλίμακα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ωραία. Οπότε την χρηματοδότηση περιμένουμε.
1: Αυτή τη στιγμή, από την ώρα που βγήκε η πρόσκληση και πιο πριν βέβαια, όλοι οι υπηρεσιακοί μας εδώ έχουν ενσκύψει πάνω στο να μαζέψουν τα στοιχεία να υποβάλουμε την πρόταση. Γνωρίζουμε ότι θα έχει θετική κατάληξη, διότι και οι περιβαλλοντικοί όροι για τη Ζάκυνθο έχουν τροποποιηθεί. Δηλαδή, αν κάποιος ψάξει, θα δει πλέον ότι αυτό το οποίο έχει περιβαλλοντικά διοδοτηθεί δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο είχαμε δημοπρατήσει το 2017.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα εντελώς διαφορετικό έργο, το οποίο βεβαίως προκύπτουν και πολλές ευθύνες και εμπλέκεται μέσα και ο Δήμος Ζακύνθου, διότι ένα εργοστάσιο 3 ρευμάτων σημαίνει ότι μέχρι το 2035 θα πρέπει εν της πράγμαση να αποδείξουμε ότι τα σκουπίδια θα πηγαίνουν σε 3 ρεύματα πάνω. Ναι. Τα οργανικά, τα ανακυκλώσιμα, όλα τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα και ένα τρίτο ρεύμα τα σύμμικτα. Και όχι μόνο σύμμικτα όπως πάνε σήμερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κάρδε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Ελπίζω να τελειώσουμε και να βγει γρήγορα, να μην υπάρξει καθυστέρηση στη χρηματοδότηση του εργοστασίου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να...
1: Ναι. Αύριο σας λέω... Ξεκινάει έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο και παίρνονται οι πρώτες αποφάσεις για τη Ζάκυνθο. Είναι η απόφαση για την υποβολή η επίσημη απόφαση για την υποβολή συμπληρωματικής ένταξης, επανένταξης στο έργο στο νέο ΕΣΠΑ και της χρηματοδότησης της β' φάσης. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική μέρα αύριο για το Φόρτσα και για τους Ζάκυνθους και για τους Ζακυνθινούς, διότι μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή χάθηκε από την καθημερινότητά μας άτ που πάνε τα σκουπίδια, τι είναι ο Λίβας, τι είναι η Αγία Μαρίνα, τι είναι ξέρω εγώ οι Ορθονιές κτλ. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά δεν φύγαν ως διαμαγείας. Έτσι, γι' αυτό λέω να μην πάθουμε και καμιά αμνησία ιστορικά. Και από εκείνη την περίοδο φτάνουμε σε μια περίοδο τώρα που είμαστε πιο μπροστά από οποιοδήποτε άλλο τεχνικά στην κατασκευή ενός πολύ σύγχρονου έργου. Πάρα πολύ σύγχρονου έργου. Και οποιοδήποτε θέλει να δει, μπορεί να ανέβει και να δει και να ξαναγηθεί. Τηρώντας βεβαίως κανόνες, μιλάμε για ένα εργοτάξιο απάνω, πολλαπλό εργοτάξιο και επεξεργασίας απορριμμάτων και κατασκευής. Αλλά μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση για να ξεναγηθεί και να δει τι ακριβώς γίνεται απάνω. Και όλα αυτά με τη λογική ότι σε 2 χρόνια τουλάχιστον από τη μέρα που θα ενταχθεί το έργο, δηλαδή στους επόμενους μήνες, το έργο θα έχει και ολοκληρωθεί και θα έχει τεθεί σε λειτουργία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ευχαριστούμε, γεια σας.
1: Να είστε καλά. Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, για να γυρίσουμε τώρα μέσα στο πρώτο θέμα που ασχοληθήκαμε έτσι εδώ στην εκπομπή, το πρόβλημα που των ορεινών με τη μη μεταφορά νερού από τις υδροφόρες. Έχουμε τον πρόεδρο της αναφωνήτριας, τον κύριο Τσουκαλά Σταμάτη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εγώ το πρωί επικοινώνησα και με τους προέδρους εκεί των Βολημών και υπάρχει το πρόβλημα και εκεί. Λοιπόν, πείτε μου...
1: Κυρία Ποταμίτη, ναι. Κυρία Ποταμίτη, εκτός από την ιδιότητα του προέδρου, το οποίο μιλάω εκ μέρους της αναφωνήτριας, θα ήθελα να μιλήσω και σαν επιχειρηματίας πλέον.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Αυτή τη στιγμή, εάν συμβεί αυτό που μας λένε οι υδρομεταφορείς ιδιώτες μέχρι τώρα, τουλάχιστον ότι τελειώνουν, σταματάνε, δεν μου κουβαλάνε νερό, προσωπικά εμένα. Δεν φέρουν νερό, εγώ πάω για κλείσιμο.
0: Ναι. Θα και πρέπει, πολλοί λοιπόν, άλλοι σαν και εσάς, όχι μόνο εσείς, είναι
1: πάρα πολύ, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ. Ναι. Εννοείται. Η φιλότιμη προσπάθεια της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Δεν το μηδενίζω, αλλά δεν φτάνει. Δεν γίνεται να καλύψει τις ανάγκες των ορεινών. Δεν φτάνει. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούν πολύ σοβαρά και να λύσουν τα θέματα που έχουν ο Δήμος με τους υδρομεταφορείς το χειμώνα. Δεν μπορεί μέσα στον Ιούνιο να θέλουν να λιχνήσουν τις επιχειρήσεις στον αέρα. Γιατί όταν κάνουν αύξηση τελών και πληρώνουμε 7 ευρώ το μέτρο είναι καλά. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτοί οι κύριοι. Δεν λέω ότι έχει δίκιο ο υδρομεταφορείς, ούτε ότι έχει δίκιο ο Δήμος. Δεν το γνωρίζω το θέμα και δεν με ενδιαφέρει στην τελική. Αλλά δεν είναι η στιγμή, δεν είναι η ώρα να λύσουν τα θέματα τους.
0: Ναι. Ναι, παρακαλώ. Λέει.
1: Κυρία Ποταμίτη, ναι. Ακούστε. Το νερό είναι ένα πολύ ζωτική σημασία ζήτημα. Αν δεν υπήρχε ρεύμα θα βάζαμε μια γεννήτρια, θα κάναμε τη δουλειά μας. Με το νερό κλείνουμε.
0: Ναι.
1: Και γιατί... δεν είναι πάση περιπτώσει το σπίτι που μένω εγώ. Γιατί αν ήταν το σπίτι που μένω εγώ θα πήγαινα σε ενός φίλου να κάνω ένα μπάνιο. Θα πήγαινα να μείνω σε ξενοδοχείο. Είναι επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά, πολύ σοβαρά στο κεφάλι τους να το βάλουν. Αν θέλουν να καταστρέψουν τα ορεινά, να μας το πούνε ευθέως. Γιατί μόνο τα ορεινά θα την πατήσουν.
0: Εσείς έχετε επικοινωνήσει με κάποιον από τους ιδιώτες υδρομεταφορείς?
1: Ναι, και ναι, σας ζήτησα, να μου φέρουν νερό, ναι. Μου είπε ότι δεν μπορεί να μου φέρει, αν μπορέσει, ίσως αν μπορέσει να μου φέρει, ναι. Θα μου φέρει ένα βιτίο. Δεν μου φτάνει.
0: Ναι. Όλοι εκεί στην περιοχή έχουν το ίδιο πρόβλημα που έχουν
1: δίλες. Βεβαίως, μίλησα και με επιχειρηματίες στον Άγιο Νικόλα των Βολημών. Ναι. Εγώ έχω μια επιχείρηση η οποία είναι στις Βολήμες.
0: Ναι.
1: Προσωπικά. Αλλά και στην αναφωνήτρια το ίδιο έχουμε. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Έχει αδερφός μου βίλες δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι και πάρα πολλοί άλλοι που είναι εκτός δικτύου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς θα εξυπηρετηθούν αυτοί? Μίλησα λοιπόν με επιχειρηματίες στον Άγιο Νικόλα των Βολημών. Κλείνουμε σας λέω. Δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να πάρει παράτα.
0: Ναι.
1: Ας σκεφτούν λοιπόν πάρα πολύ καλά τις αποφάσεις τους. Ας δούνε τι θα κάνουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι επιχειρήσεις υποφέρουν φέτος. Έχουμε μια δύσκολη χρονιά.
0: Και είναι και λοιπόν, μικρή περίοδος φέτος. Είναι πολύ μικρή.
1: Βέβαια, μέχρι τώρα είμαστε άδειοι.
0: Ναι, φαίνεται
1: δηλαδή
0: ότι
1: τώρα
0: είναι...
1: που βάλαμε κόσμο θα κλείσουμε από νερό.
0: Έχετε επικοινωνήσει με τη Δημοτική Αρχή να δείτε τι γίνεται, αν θα λυθεί το θέμα?
1: Έχω προσπαθήσει, δεν τα έχω καταφέρει. Έχω μιλήσει με κάποιους. Οι απόψεις διείστανται.
0: Δηλαδή τι εννοείτε, ότι άλλοι
1: δεν το ξέρω,
0: λένε...
1: εγώ δεν μπορώ να ξέρω και να κρίνω ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Τι να σας πω τώρα, ο υδρομεταφορείς όπως μου τα λένε έχουν δίκιο. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Δήμου, δεν εκβιαζόμαστε, δεν κάνουμε. Και αυτοί έχουν δίκιο, ωραία. Και τι πρέπει να γίνει, να κλείσουμε εμείς για να περάσει η ώρα αυτονών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι, δεν θα παίξουν παιχνίδια στις πλάτες τις δικές μας.
0: Και δεν φτάνουν και οι υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ. Έχει 3 με 4 υδροφόρες.
1: Κοιτάξτε, σας λέω και πάλι, εγώ μίλησα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι, κάνει ό,τι μπορεί.
1: Ναι. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν φτάνει. Ακόμα και εμένα να εξυπηρετήσει, δεν θα εξυπηρετήσει άλλους. Ναι. Δεν φτάνει, δεν γίνεται.
0: Γιατί
1: δεν
0: είναι και μακρινές οι αποστάσεις, κύριε Τσουκαλά.
1: Ωραία, μακάρι να έχει 10 υδροφόρες ιδεάς, να μας εξυπηρετήσει όλους, να πληρώνουμε και εμείς λιγότερο. Θα ήταν πολύ ευχάριστο, ξέρετε, αυτό για μας.
0: Να μπορούν να μας εξυπηρετήσουν. Μήπως θα πρέπει οι επιχειρηματίες να πάτε στον εισαγγελέα να μαζευτείτε, γιατί τώρα το νερό είναι ένα...
1: Εννοείται ότι δεν θα περάσει έτσι. Το ζήτημα όμως είναι να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Ή το σύστημα του νερού στη Ζάκυρθο και βασικά στα ορεινά είναι δομημένο έτσι εδώ και πολλά χρόνια. Το κουβαλάνε οι ιδιώτες. Τώρα αν συμφέρει δεν συμφέρει είναι μια άλλη κουβέντα, αν θέλετε μπορώ να σας πω την άποψή μου και γι' αυτό. Εννοείται ότι όλοι μας θα θέλαμε να παίρνουμε νερό στην τιμή που το παίρνει ο κάθε καταναλωτής που έχει δίκτυο στο σπίτι του και στην επιχείρησή του. Δηλαδή τι διαφορά έχω εγώ σαν επιχειρηματίας από έναν επιχειρηματία στο Σιλιβί. Από το Λαγανά, το Καλαμάκι στην πόλη. Για ποιο λόγο αυτός πληρώνει 1,5 ευρώ το κυβικό και εγώ πληρώνω 8 ευρώ το κυβικό.
0: Να. Μάλιστα.
1: Ποια είναι η πρόληψη του Δήμου δηλαδή για μας εδώ πάνω. Τι έχει γίνει, τι μας έχει κάνει.
0: Ναι,
1: και πάση περιπτώσει ας βγει να πάρει θέση και να πει ότι αποφάσισα να κλείσω τους υδρομεταφορείς που σας φέρνουν γιατί έτσι γουστάρω ή γιατί έχω δίκιο για να κλείσετε εσείς. Εγώ σήμερα ξεμένα από νερό, αν θα μου φέρνει στο χέρι του, μου είπε δεν ξέρω αν θα σου φέρω. Ναι. Νερό σήμερα. Λοιπόν, σήμερα τελειώνει και κλείνω. Θα πρέπει τον κόσμο αυτό να τον πάρω και να πάω να τον φιλοξενήσω σε ένα ξενοδοχείο που θα πληρώσω εγώ στην πόλη. Δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ας προσέξουν πάρα πολύ τι απόφαση θα πάρουν. Δεν είναι απλό το θέμα. Και αν αποφασίσουν από μένα να του κλείσει αύριο το πρωί σου ιδιώτες τηλεμεταφορείς. Νερό να μας φέρει. Δεν παίρνω το μέρο τους.
0: Καταλαβαίνουμε. Βέβαια.
1: Απλά έχουμε γίνει το μπαλάκι μεταξύ τους.
0: Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ καιρό, κύριε Τσουκαλά. Δεν είναι τώρα.
1: Δεν είναι έτσι, όχι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πάρα πολύ καιρό η αγάρα που έχουν μεταξύ τους, το γνωρίζω. Ναι. Αλλά το ότι δεν θα φέρνει νερό γιατί δεν μπορεί να φορτώσει, λέει, από καμία άλλη γεώτρηση και δεν του φτάνει η δική του, δεν έχει νερό. Αυτό λέει.
0: Αυτό το λέει ο ιδιώτης.
1: Αυτό έχει προκύψει τώρα.
0: Ο ιδιώτης το λέει.
1: Ο ιδιώτης το λέει, ναι.
0: Ότι, τι σας λέει, οι ιδιώτες λένε.
1: Κοιτάξτε
0: ότι
1: να δείτε. Ναι. Ακούστε να δείτε. Αυτοί κάνουν μια συνεργασία, οι ιδιώτες συνδρομηταφορείς. Φορτώνει ένας από την γεώτρηση του αλουνού, όταν ξεμένει από τη δική του, παίρνει από μια άλλη, από αδειοδοτημένες γεωτρήσεις μιλάω.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα σταμάτησε για κάποιο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει το γνωστό θέμα που έχουν με τα δημοσία και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: κανένας, κύριε
1: αυτό...
0: Τσουκαλά, δεν έχει καταλάβει κανένας το πρόβλημά τους. Πραγματικά.
1: Ωραία.
0: Δεν έχουμε καταλάβει και εμείς στα μέσα ενημέρωσης ποιο είναι το πρόβλημά τους.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν λόγω της αγάρας που είχαν μεταξύ τους υδρομεταφορείς, δημοσίας και αυτοί που κουβαλάνε το νερό, καταγγελίες ο ένας τον άλλον, σταμάτησε αυτή η διαδικασία. Δεν το ξέρω αν μπορεί ο Δήμος να του το λύσει το θέμα. Ούτε κατηγορώ ευθέως το Δήμο. Το πρόβλημα είναι όμως ότι μεταβιβάζεται σε εμάς.
0: Ναι.
1: Γιατί μια υδροφόρα μπορεί να σταματήσει 10 μέρες, θα χάσει τα λεφτά των 10 ημερών. Εμείς, εάν λοιπόν αύριο αναγκαστώ να τον βγάλω τον κόσμο από μέσα, η ζημιά δική μου είναι τεράστια.
0: Δηλαδή εσύ
1: όχι
0: σήμερα...
1: γιατί θα χάσω τα λεφτά τις 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν σχόλια, γιατί δουλεύουμε διαφορετικά στον τουρισμό.
0: Ναι, βέβαια, το ξέρουμε.
1: Έτσι, ναι. Δεν είναι η υδροφόρα που τη φρενάρει στην άκρη του δρόμου και τελειώσαμε. Έχεις να κάνεις με κόσμο.
0: Δηλαδή εσείς σήμερα ξεμένετε από νερό.
1: Εγώ σήμερα ξεμένω από νερό. Ναι.
0: Και
1: παίρνω... Ναι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αλήθεια στο λέω.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση και εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τώρα με
1: αυτό
0: τον Δήμο.
1: Αυτό που θέλω να το λύσω, ναι, κυρία Ποταμίτη, είναι, ναι, ένα. Και να το πάρουν πάρα πολύ σοβαρά και να το σκεφτούν οι κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Συνεχώς χτυπάνε τα ορεινά. Ποιο είναι το πρόβλημα δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή εμείς θα πληρώνουμε το νερό 3 φορές απάνω.
0: Mm-hmm.
1: Οι μόνοι που θα χτυπηθούμε πρώτοι και θα την πατήσουμε είναι τα ορεινά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ας το σκεφτούν πάρα πολύ καλά στο Δήμο.
0: Mm-hmm.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

αμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της αναφωνήτριας, τον κύριο Σταμάτη Τσουκαλά. Ο κύριος Τσουκαλάς, επειδή είναι και επιχειρηματίας, είπε ότι σήμερα ξεμένει από νερό, και δεν είναι μόνο ο κύριος Τσουκαλάς, είναι και άλλοι που συγκεκριμένα εγώ ξέρω μια-δυο περιπτώσεις που έχουν νοικιαζόμενα διαμερίσματα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Βόλιμων. Πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα, παρακαλούμε πολύ, έχουμε επικοινωνήσει με τη Δημοτική Αρχή, περιμένουμε τον κύριο Δήμαρχο ή κάποιον άλλον αντιδήμαρχο να βγει εδώ στην εκπομπή μας να μας δώσει μια απάντηση για το τι μέλη γενέστε. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, γιατί όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, το θέμα δεν είναι ότι ξεμένεις από νερό και παίρνεις τους πελάτες σου και τους πας σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη. Πού θα τους πας, αφού εκεί δεν υπάρχει νερό, θα τους κατεβάσεις κάτω στην πόλη και ότι θα πληρώσεις από την τσέπη. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πελάτες

0: γράφουνε σχόλια ότι πήγα στην τάδε βίλα που είχε μία βαθμολογία 9,5 και ξέμεινα από νερό και αναγκάστηκα να πάρω όλα μου τα πράγματα, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Εγώ είχα πληρώσει να μείνω σε αυτό το κατάλημα και δυστυχώς λόγω έλλειψης νερού, δηλαδή λες και είμαστε, ξέρω εγώ, στην Ινδία, στην Αφρική, με μεταφέρνε σε ένα άλλο κατάλημα που δεν μου άρεσε κάπου αλλού. Λοιπόν, και αμέσως πέφτουν σε βαθμολογίες αυτά τα καταλήματα που η βαθμολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν ξέρετε και όσοι ασχολείστε με τον τουρισμό, είναι πάρα πολύ σημαντική οι ιδιοκτήτες να έχουν καλά σχόλια, γιατί έτσι είναι κάτι σαν... Έτσι προετοιμάζονται και για τις κρατήσεις της επόμενης χρονιάς. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν θα βγει κάποιος από το Δήμο, από τη Δημοτική Αρχή να μας απαντήσει και πάμε τώρα να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καποδίστρια. Έδωσε σήμερα συνέντευξη στα μέσα ενημέρωσης. Έτοιμο προς δημοπράτηση είναι το λιμάνι των Βολιμών. Ένα έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ που αλλάζει το χάρτη της Βόρειας Ζάκυνθου. Μιλάμε για τη Βόρεια Ζάκυνθο, για το λιμάνι των Βολιμών και νερό δεν έχουν εκεί στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Καποδίστρια.
1: Καλώς ήρθατε και πραγματικά χαίρομαι που ερχόσαστε κάθε φορά, και σας καλώ και εγώ κάθε φορά που είναι να ανακοινώσουμε κάτι καλό. Έχουμε δείξει σε αυτή την περιφερειακή αρχή ότι μιλάμε στο διατάφτα. Δεν έχει νόημα να λέμε θα κάνουμε κάτι, παρουσιάζουμε κάτι όταν γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ορίμανσης του 99% προκειμένου να γίνει η δημοπρασία του λιμανιού στις Βολίμες. Έχουμε το σχέδιο εδώ, έχουμε ξαναμιλήσει για το λιμάνι. Ένας προϋπολογισμός στα 9.995.000 ευρώ, 10 εκατομμύρια στρογγυλά, που θα κάνει τι ουσιαστικά. Θα δημιουργήσει μια δεύτερη πύλη στη Ζάκυνθο που τόσα χρόνια δεν έχει και θα δημιουργήσει ένα καινούριο τουριστικό πόλο στο βόρειο μέρος του νησιού. Γιατί αφορά όχι μόνο εμπορική κίνηση, αφορά και τουριστική κίνηση και αλλιευτική ικανότητα και δυνατότητα του λιμανιού. Αν βλέπετε το σχέδιο εδώ που μπορώ να το μεγαλώσω, είναι βασισμένο στις μελέτες που έχουν γίνει. Έχει ένα κρυπίδωμα, κυματοθράφστη μάλλον, από τη μεριά του νησιού. Το ξέρετε το νησί, όλοι ξέρουν την περιοχή. Στο πάνω μέρος, αυτό δεν θα είναι με μπλόκια, θα είναι με τσιμέντο και σιδηροκατασκευές, προκειμένου να έχει καλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι μας είπαν οι μηχανικοί. Δημιουργείται ένα λοιπόν από την πάνω μέρος, στο πάνω μέρος του νησιού, προς το βορρά, το πούμε έτσι, και ένα προς το κάτω μέρος. Τώρα, εδώ έχουμε, και το μεγαλώνω λίγο, έχουμε ένα κρυπίδωμα προκειμένου να μπορεί να γίνει μία δεξαμενή μεγάλη για τουριστική προσπέλαση. Έτσι είναι ένα εσωτερικό κρυπίδωμα. Και εδώ είναι το παλιό κομμάτι. Ο υφιστάμενος μόλις είναι εδώ που θα μεγαλώσει. Οπότε να δημιουργηθεί και ένα τεχνικό μέρος να μπορούν να πηγαίνουν από τη μία μεριά αλλιευτικά καταφύγια και από την άλλη μεριά τουριστικά καράβια. Τώρα, αυτό που ξεπεράσαμε την διετία και πρέπει να είναι σημαντικό, είναι σημαντικό και πρέπει να το λέμε συνέχεια, είναι ότι ξεπεράστηκε η παθογένεια και τα λάθη που γινόταν παλιά. Με τον κύριο Τρεπεκή, τον Περιφερειάρχη, είχαμε αναδεί πολλές φορές στην Αθήνα προκειμένου να υπάρχει μια λύση στη διαφωνία που υπήρχε με το ΤΑΙΠΕΔ για τις χρήσεις γης τριγύρω. Μην ξεχνάμε, και γι' αυτό ακριβώς παλιότερα δεν μπορούσε να γίνει σωστά η διαδικασία, ότι το λιμενικό ταμείο Ζακύνθου δεν ανήκε η περιοχή του λιμένα στο λιμενικό ταμείο. Άρα έπρεπε να γίνει πρώτα οριοθέτηση του λιμανιού που έγινε τελευταία διετία. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις, έγινε και προγραμματική σύμβαση με το λιμενικό ταμείο, την οποία εγκρίνει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σας λέω για τη διαδικασία να καταλάβουμε τις καθυστερήσεις. Και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε πια μια μελέτη ολοκληρωμένη. Από εκεί και πέρα, διάθεση του Περιφερειάρχη και δική μας προφανώς ήταν να εμπλουτιστεί το ποσό που υπήρχε μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για μην ξεχνάμε αυτά τα χρήματα είναι της περιφέρειας. Η τοπική αυτοδιοίκηση παίρνει από τους κεντρικούς πόρους κάποια χρήματα, προκειμένου να τα διανύμει στις περιφερειακές ενότητες. Ένα κομμάτι λοιπόν 10 εκατομμυρίων από 5 που ήταν έγινε 10, προκειμένου να έχουμε χρήματα για το λιμάνι. Εγκρίθηκε το ποσό. Γιατί αυτή η διαδικασία που σας λέω είναι πάλι να πηγαίνει στο Υπουργείο, να εγκρίνει το ποσό στα αυτονόητα δικά μας χρήματα, έτσι. Να βάλω και τη δική μου έτσι, παρένθεση. Εγκρίθηκε το ποσό. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μελέτη έτοιμη, χρήματα έτοιμα από δικά μας, άρα εκταμιεύονται για το έργο και πέρασε χτες Περιφερειακή Επιτροπή, οπότε πολιτικά εγκρίθηκε. Το επόμενο στάδιο τώρα, τις επόμενες μέρες, συνεννοήθηκα και με τον κύριο Γιαννούλη, είναι να δημοπρατηθεί το έργο. Είναι μια μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ παλιά. Για κάποιους λόγους, όπως ανέφερα προηγουμένως, δυστυχώς δεν προχώρησε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να προχωρήσει, γιατί μην νομίζετε έχουμε ακόμα ανηφόρα. Θα γίνει η δημοπρασία. Εδώ παρακαλούμε όλοι, ο Τζάκης παρακαλεί να είναι ένας καλός ανάδοχος, γιατί αφού υπάρχουν τα χρήματα και θα πληρώνεται απρόσκοπτα. Και μέχρι το επόμενο εξάμεινο να μπορούμε να υπογράψουμε και σύμβαση. Αυτό όσον αφορά το λιμάνι των Βολημών. Από εκεί και πέρα να αναφέρω ότι την προηγούμενη εβδομάδα με την ίδια ακριβώς διαδικασία υπήρχαν ονοματισμένα κάπου στα 5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, για τους κόμβους, στους αμπελόκηπους, δύο κόμβοι και ένας σηματοδότης. Και ήταν τρεις κόμβοι, συγγνώμη, στην περιοχή της Αγίας Ελένης, του Πιπερί και παρακάτω προς το Σαρακινάδο. Ένα 800 στο ένα, 3-200 στο άλλο, αν θυμάμαι καλά τα ποσά. Μπορεί να κάνω κάποιο μικρό λάθος. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι τι, ότι είναι εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας, ότι πέρασε η Περιφερειακή Επιτροπή και ετοιμαζόμαστε για δημοπράτηση. Άρα, καλώς εγώντων, το 2026 ξεκινάμε με δύο μεγάλα έργα στη Ζάκυθο.
2: Δηλαδή, το επόμενο εξάμεινο υπολογίζεται ότι η βάση του πολεμικού και οι κόμοι θα βγουν περίπου στο ίδιο διάστημα.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, όταν λέμε εξάμεινο, δηλαδή προς το τέλος του.
1: Να σας πω, από εδώ και πέρα είναι καθαρά διοικητικό και γραφειοκρατικό το θέμα από τις υπηρεσίες. Πότε θα βγει η δημοπρασία. Πότε θα κατοχυρωθούν τα στοιχεία για να γίνει δημοπρασία. Υπάρχει ένα διάστημα, επειδή είναι μεγάλοι προϋπολογισμοί, νομίζω 60 ή 90 μέρες προκειμένου να έρθει ανάδοχος, και από εκεί πέρα να εξετάσουμε τις προτάσεις που υπάρχουν και να βρεθεί ο ανάδοχος.
2: Επειδή, κύριε Καμπουδίση, ξέρουμε ότι όσον αφορά τους κόμβους υπάρχει μεγάλη ανησυχία, ξέρουμε άλλο ένα καλοκαίρι που έχει αυξημένη κίνηση στο νησί. Δεν μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα διαδικασίες, έτσι. Δεν υπάρχει καμία λύση.
1: Να σας πω κάτι που.
2: Γιατί όλοι λέμε για τη γραφειοκρατία,
1: κατά να σας πω κάτι που θα το ζήσουμε. Μέχρι τώρα

0: Θα έρθει ανάδοχος. Από εκεί και πέρα, ειλικρινά, περιμένω θα έχουμε και παράπονα, γιατί και ο κόσμος θα ταλαιπωρηθεί με το κυκλοφοριακό, αλλά δυστυχώς θα μας δώσει ένα ευτυχώς μετά που θα μας δώσει λύση στην ασφαλειά μας. Οι κόμβοι θα δημοπρατηθούν, ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Ελπίζω καλά, εννοώ να είναι και ένας ανάδοχος ο οποίος θα είναι καλός επαγγελματίας για να μπορεί να κάνει αυτό που χρειάζεται να κάνει. Και να μην έχουμε διακοπές, γιατί καθυστερήσεις πληρωμών δεν θα έχουμε. Τα χρήματα είναι στις περιφέρειες και θα διατεθούν ανάλογα με την πορεία του έργου. Από εκεί πέρα, ναι, για ένα διάστημα θα κουραστούμε, αλλά θα έχουμε 6 κόμβους στη ΖΑΕΚΘΟ.
1: Να συνεχίσουμε με ερωτήσεις.
0: Αν έχετε ερωτήσεις πάνω σε αυτά που είπα.
1: Στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, εγώ θα θέλω να σας πω το εξής. Δεκαετίες ολόκληρες ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή εκεί που τα θαλάσσια ρεύματα δημιουργούν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ και χρόνια πάλι είχαν γίνει κάποιες κατασκευές, καλές, κακές, δεν είναι μηχανικός, δεν μπορώ να πω, και τα έχει πάρει θάλασσα από κάτω τα μπλόκια. Πώς μπορούν.
0: Αυτή,
1: τι έχετε μιλήσει
0: σας είπα το παγρίγορα. Το παγρίγορα γιατί με ενημέρωσε μηχανική.
1: Αυτό,
0: από ό,τι βλέπετε,
1: έχει
0: κυματοθράφει στο ανατολικό τμήμα και κάτω από το νησί προς το λιμάνι. Εδώ είναι το λιμεναρχείο.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα γίνουν έργα. Και στο κυματοθράφτη στο νότιο άνοιγμα, αντί να γίνουν με μπλόκια πέτρες κλασικά, θα γίνουν τσιμέντα και εκείνα τα σιδερένια που βλέπουμε στα μοντέρνα λιμάνια. Ναι. Τα θυμάσαι, Άγγελα, κάτι μεγάλα αυτά τέτοια. Οπότε αυτά.
1: Θα πάνε στη θάλασσα και θα είναι και περιψωμένα.
0: Ναι.
1: Ένα κομμάτι
0: θα βγαίνει.
1: Να το πω έτσι,
0: δεν θα περνάει κάποιο από πάνω. Μόνο ήταν, ακριβώ. Κυματοθράφτη νότιο ανοίγματο και βορείο ανοίγματο. Οπότε και θα φαίνεται γιατί από εκεί θα περάσει καράβια από πάνω.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Έτσι, ουσιαστικά η είσοδη θα είναι δεξιά και αριστερά.
1: Ωραία.
0: Για να μπαίνουν τα καράβια μέσα. Εντάξει, πέρα από του φωτισμού. Το βασικό είναι να επαναλάβω είναι ότι έχουμε το κομμάτι εδώ πέρα που είναι εκεί που πηγαίνουν τα εμπορικά καράβια και θα γίνουν έργα ανάπλαση τη περιοχή και οτιδήποτε χρειάζεται. Από εκεί και πέρα πάνω, εδώ, θα μεγαλώσει το κομμάτι ο υφιστάμενος μόλος για να είναι πιο μακρύς και να μπορεί μέσα να μπουν αλληλευτικά, να γίνει αλληλευτικό καταφύγιο. Και εδώ το κομμάτι με το νέο ανανέωση, εδώ πέρα το νέο κομμάτι, το εσωτερικό κρυπίδωμα που είναι κάπου 65 μέτρα, θα έχουμε μια δεξαμενή που θα μπορεί να δεχθεί μελλοντικά τα τουριστικά σκάφη. Και όπως είπα προηγουμένως, το επόμενο διάστημα, να σας πω μια εβδομάδα, 15 μέρες δεν έχει νόημα. Είναι έτοιμο. Όταν οι υπηρεσίες είναι έτοιμες για να το κάνουν, ηλεκτρονικά να το υποβάλουμε για δημοπράτηση.
1: Τα λιμενικά είναι δύσκολα έργα.
0: Έχει γίνει η παλιά μελέτη, έχει επικαιροποιηθεί. Γι' αυτό ακριβώς ανέβηκαν και οι προϋπολογισμοί. Γι' αυτό ακριβώς και ο Περιφερειάρχης αποφάσισε ότι είναι ένα σημαντικό έργο για τη ΖΑΕΚΘΟ και αυτά τα 5 εκατομμύρια που έλειπαν τα μπήκαν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το τωρινό. Για να εμπλουτίσουν το παλιό ποσό και να έχουμε αυτό το ποσό των 10 εκατομμυρίων.
1: Μας ανησυχεί κάτι, επειδή τα λιμενικά έργα γενικά είναι δύσκολα έργα.
0: Μας ανησυχεί ο καιρός, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και από εκεί. Δηλαδή, άμα ξαφνικά βρέχει όλο ένα εξάμηνο, δεν μπορεί να προχωρήσει ο εργολάβος. Αλλά αυτά είναι πράγματα που ελπίζουν να λυθούν στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει να βάλουμε ένα θετικό πρόσημο στο ότι φτάσαμε σε ένα σημείο, που πραγματικά μπορεί να δημοπρατηθεί αύριο.
2: Θέλω να σου δω σχόλιο άσχετο, δεν είναι γι' αυτό. Όσον αφορά, επειδή σήμερα βγήκαν και οι πρώτες ανακοινώσεις για απαγορευμένους δρόμους για πυροπροστασία, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι γι' αυτό, αν άλλαξε κάτι σε σχέση με πέρσι.
0: Είναι αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, αυτό δεν μου λέτε.
2: Ναι.
0: Νομίζω δόθηκε ένα-δύο δρόμοι στην κυκλοφορία πάλι, ναι. Γιατί κάναμε και πεσόπεδο πέρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά το βασικό είναι σε επίπεδο 4 και 5, όταν είναι κόκκινη όλη η Ελλάδα και κινδυνεύει φωτιά, ναι, δεν θα πηγαίνουμε σε δρόμους που δεν έχουν διαφυγή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δεν κουβεντιάζεται. Ενώ στο επίπεδο 3, το έχουμε κουβεντιάσει και με το διοικητή της πυροσβεστικής και την αστυνομία. Πιστεύω ότι με ένα μικρό έλεγχο θα τα πάμε καλά.
3: Να ρωτήσω κάτι.
0: Έλα, Άγγελε.
3: Εδώ στη μελέτη αυτή.
0: Ναι, συγγνώμη για το βήχα, αλλά μου ήρθε τώρα.
3: Βλέπετε κάποια μεγάλη δεξαμενή νερού για τα σκάφη.
0: Δεν έχω μπει στις τεχνικές λεπτομέρειες. Μπορούμε να το κοιτάξουμε μετά και να βρούμε την απάντηση. Φαντάζομαι, εκτιμώ ότι επειδή είναι πλήρης η μελέτη,
3: ναι.
0: Ότι θα έχει τέτοια πράγματα. Αλλά να τη δούμε. Ναι. Να τη δούμε δηλαδή.
3: Αν δεν έχει, δεν πρέπει να προβλεφθεί.
0: Ναι, φυσικά.
1: Μπορεί το δίκτυο να πάει μέχρι τη βοήθεια.
0: Φυσικά. Ναι.
3: Γιατί το δίκτυο.
0: Όχι, το βρίσκω λογικό.
3: Να το ανακαλύψει τις ανάγκες. Όχι, στο βάθος.
0: Μα θα ξεκινήσουμε τη βασική αρχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δίκτυο που να καλύπτει τις ανάγκες που θα υπάρχουν. Οπότε θεωρώ αυτονόητο ότι θα έχει τέτοιες υποδομές. Αλλά είναι κάτι που μπορούμε να δούμε στα τεχνικά στατιστικά.
3: Πού το βλέπει ο καθένας.
0: Όχι, εγώ το βλέπω τη μεριά της χρηστικότητας. Έχουμε ένα λιμάνι, ένα πλήρης μελέτη. Μερικά πράγματα πρέπει να είναι αυτονόητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην κάνεις, για παράδειγμα, εδώ πέρα κρυπίδωμα για τα κύματα που θα έρθουν, γιατί ξέρουμε την περιοχή. Είναι αυτονόητη η μελέτη που βγήκε από την ακτομηχανική. Αλλά αυτό που λέτε το απλό πρέπει να υπάρχει.
3: Εάν γινόταν σε μια άλλη χώρα, Επειδή τα ρεύματα, όπως είπε και η Αγγελική,

0: είναι πάρα πολύ δυνατά,
1: ναι,
0: θα μπορούσαμε να παράγουμε ηλεκτρισμό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πάμε σε τέτοια επίπεδα. Τώρα έχουμε, είμαστε στο ναδύρ, ας πούμε.
1: Είμαστε, συγγνώμη Άγγελε, είμαστε σε αυτά, σε αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια.
2: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα σε ένα άλλο θέμα από το χώρο του πολιτισμού. Θα έχουμε και συνεντεύξεις και αποσπάσματα από την συνέντευξη τύπου του κυρίου Καποδίστα. Μίλησε και ο κύριος Τσιριγότης στην αυριανή μας εκπομπή. Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Εξωχώρας, κυρία Κυριακή Κιουλάνη, η οποία θα μας πει για ένα πάρα πολύ ωραίο, τώρα να το πούμε έθιμο, έρχεται από τα παλιά και ονομάζεται του Λιναριού τα Πάθη. Καλό μεσημέρι, κυρία πρόεδρο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Ποταμίτη. Μια διόρθωση, συγγνώμη, Πολιτιστικού Συλλόγου Μαριών.
0: Μαριών, με συγχωρείτε.
1: Λοιπόν. Όχι, το λέω περισσότερο γιατί...
0: Ναι, στην εξωχώρα είναι άντρας στο σύλλογο.
1: Ναι, ναι. Εκτός αυτού ότι από εδώ ξεκίνησαν όλα για το Λινάρι και εδώ είναι το κεντρικό σημείο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας τι ακριβώς θα κάνει εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος.
1: Λοιπόν, εδώ είναι μια ιδέα που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια από την κυρία Δώρα Παπαδάτου και από την κυρία Ντενής Παναγιωτοπούλου, οι οποίες έγραψαν το ομώνυμο βιβλίο «Στα ίχνη του Λιναριού». Μας προσέγγισε η κυρία Δώρα Παπαδάτου ως πολιτιστικό σύλλογο και μας πρότεινε να αναδείξουμε αυτό την ιεροτελεστία που έκαναν τότε οι άνθρωποι για να αποκτήσουν φαγητό και ρούχα.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά συγκινητικό και για κάποιον όπως στη δική μας τη γενιά, ας πούμε, που δεν έχουμε δει, έχουμε μάλλον την πολυτέλεια του να αγοράζουμε κάτι, να το φοράμε ή να το τρώμε τόσο εύκολα και δεν έχουμε καταλάβει την αξία και την ουσία των πραγμάτων, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πολύ, δηλαδή είναι ασύλληπτο με μια πρώτη ματιά.
0: Ναι.
1: Έτσι αποφασίσαμε και φέτος να ξαναγυρίσουμε τη διαδικασία του Λιναριού από τα αρχικά στάδια μέχρι και το τελευταίο τελειωτικό στάδιο με τη βοήθεια πάλι της κυρίας Δώρας Παπαδάτου και να γυρίσουμε μια ταινία μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για να αναδείξουμε τι είναι το Λινάρι. Ξεκίνησε από εδώ, από τις Μαριές. Και έχουμε και ένα σκοπό όχι απλά μόνο πολιτιστικά να το δείξουμε, αλλά και στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει και παραγωγικό όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Η καλλιέργεια του Λιναριού υπήρχε στο χωριό τα παλιά χρόνια.
1: Βεβαίως. Η καλλιέργεια του Λιναριού κατεξοχήν υπήρχε στις Μαριές και από ό,τι έχω διαβάσει και το βιβλίο, αλλά και μαρτυρίες γυραιών κατοίκων, αλλά και η κυρία Παπαδάτου, η οποία έχει πάρει άπειρες συνεντεύξεις, σταμάτησε το 1953 μετά το σεισμό.
0: Ναι.
1: Και μου είπαν μάλιστα ότι και οι κάτοικοι των Ορεινών ερχόντουσαν μόνο στις Μαριές που ήταν η λινοβροχή λεγόμενη και πλήρωναν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους λινοβροχιούς, να μουσκεύσουν το Λινάρι, να, τέλος πάντων, να ακολουθήσουν όλα τα στάδια της επεξεργασίας.
0: Υπάρχουν ακόμη τα παραδοσιακά εργαλεία εκεί στο...
1: Βεβαίως, είδα
0: μια φωτογραφία.
1: Αυτό ήταν το παλιό που είχαν. Ήταν οικοτέχνες, τα φτιάχνουν χειροποίητα, δεν είναι τίποτα αγοραστό. Τα τελευταία χρόνια η κυρία Παπαδάτου με τους ξυλουργούς των Μαριών, τον κύριο Δημήτρη Ξένο και Διονύσιο Γιατρά, έφτιαξαν εκ νέου κάποια εργαλεία, γιατί όπως καταλαβαίνετε η συντήρηση των παλαιών δεν είναι και πολύ εύκολη. Υπάρχει το σκουλίκι, υπάρχει φθορά, υπάρχει... Οπότε προσπαθεί και αυτή η καημένη, αλλά...
0: Ναι.
1: Χρειάζεται να υπάρχει μια αντικατάσταση για να μπορούμε να μεταλαμπαδεύσουμε και εμείς αυτό που εισπράττουμε.
0: Ναι. Τα χωράφια υπάρχουν ακόμη.
1: Βεβαίως. Χωράφια υπάρχουν. Βέβαια με προϋποθέσεις, έτσι δεν γίνεται η σπορά ανεξέλεκτα.
0: Κανένας δεν κάνει κάποιο σπορά τώρα.
1: Ναι. Κάναμε και πέρυσι έκανε ο σύλλογος και πρόπερσι ο κύριος Τσουκαλάς Σπύρος για τις ανάγκες του συλλόγου αλλά και για εδώ για τις δικές του ήθελε να έχει λιναρόσπορο.
0: Ναι.
1: Και από χρονιά σκεφτόμαστε, σας λέω, να γίνει και λίγο πιο παραγωγικό, δηλαδή να υπάρχει παραγωγή, να μην είναι απλά εκθεσιακό, μουσιακό, που και αυτό είναι στα άμεσα σχέδιά μας, ας πούμε, να υπάρξει ένα τύπου εκθεσιακό κομμάτι για να μπορούμε να δείξουμε τι παρήγαγε αυτός ο τόπος και τι αξίες έχει.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν έτσι ηλικιωμένοι που θα συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ.
1: Βεβαίως.
0: Που θυμούνται την,
1: ναι.
0: την παραγωγή έτσι και πώς την έκανα. Και την έκανα και οι ίδιοι.
1: Την έκαναν και οι ίδιοι.
0: Νομίζω ότι πραγματικά και μπράβο και συγχαρητήρια στο Σύλλογο. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να επικοινωνήσουμε με την κυρία Παπαδάτου κάποια στιγμή.
1: Ναι. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ετοιμάζουμε αυτό το ντοκιμαντέρ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Και καλό θα ήταν να υπάρχει μια προβολή για να δουν οι άνθρωποι το τι κάνουμε.
0: Βέβαια. Ναι. Το ντοκιμαντέρ το συμμετέχουν
1: το
0: μόνο.
1: Ο σύλλογος
0: και συμμετέχουν μόνο κάτοικοι του χωριού. Και σύλλογο.
1: Ναι, θα είναι βέβαια μοντάζ, θα είναι ταινία και θα είναι και live βέβαια κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν και ξέρουν και γνέθουν και κοπανούν και όλα αυτά για να δείξουμε και σε live, σε ζωντανή ας πούμε εικόνα πώς γίνεται εκτός από το ντοκιμαντέρ.
0: Μάλιστα. Και ίσως δεν ξέρω βέβαια αν αυτό είναι εφικτό, θα μπορούσε να ξανα... δεν είναι βέβαια και πολύ κερδοφόρο έτσι, γιατί είναι μικρά τα χωράφια, αλλά θα μπορούσε ο σύλλογος, όπως μου είπατε και πριν, να ασχοληθεί και για δική του έτσι χρήση.
1: Μα, σαφώς,
0: καλλιέργεια.
1: Σαφώς.
0: Πάντως, μπράβο κυρία Κιούλιανη, και πραγματικά έτσι χαιρόμαστε που οι πολιτιστικοί σύλλογοι των Ορεινών και το δική σας και της Εξωχώρας και των Βολιμών, είναι και Καμπή νομίζω και Ορθωνιών, τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να αναδείξουν το χαρακτηριστικό της ορεινής περιοχής.
1: Ακριβώς.
0: Τα ήθη, τα έθιμά μας,
1: σωστά,
0: τα πανηγύρια που θα ξεκινήσουν σε λίγες ημέρες.
1: Έχουμε
0: μπράβο.
1: Το δικό μας 22 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Και εγώ, συγγνώμη για την διακοπή, να ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου εσάς, προσωπικά εσάς, γιατί δεν μας ξεχνάτε, πάντα είστε κοντά μας και στο να πούμε, να έχουμε δημόσιο λόγο και μας αφήνετε και το χώρο και το χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάδειξη των δράσεών μας και όσον αφορά του Λιναριού τα πάθη, σας υπόσχομαι ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε, είναι ενδιαφέρουσα η διαδικασία και θα ήταν καλό να μεταλαμπαδευτεί και στους νεότερους.
0: Φυσικά και να υπάρξουν κάποιες προβολές και στα σχολεία για να δούνε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να ξέρετε ότι τα μέσα ενημέρωση πάντα είναι στο πλευρό των συλλόγων, γιατί αν μη τι άλλο θα πρέπει να ξέρουμε και την ιστορία μας και από πού προερχόμαστε και τι γινόταν σε αυτό το τόπο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν μόνο ο τουρισμός.
1: Εγώ που δεν είμαι από τα Ορεινά, όταν είδα τι εστί Λινάρη και τι εστί αυτός ο κόπος, γιατί είναι μεγάλος ο κόπος, συγκινήθηκα πραγματικά. Συγκινήθηκα γιατί σας λέω, από τη θεωρία στην πράξη είναι κάτι πολύ μεγάλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κυρία
1: Εγώ
0: Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε πάλι, να δούμε και τι άλλο ετοιμάζει εκεί ο Σύλλογος το καλοκαίρι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι έκπληξη. Να το κρατήσουμε έκπληξη προς το παρόν.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: και 2.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 90 και 2.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, αυτά από την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαριών. Μπράβο και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία του συλλόγου εκεί. Πρέπει να μαθαίνουμε από πού είμαστε, από πού προερχόμαστε και να όλα τα πολιτιστικά που, και όλες αυτές που κάναν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας και οι γονείς μας μετέπειτα στα χωριά. Λοιπόν, πάμε να δούμε με το θέμα του νερού, έτσι να μείνουμε λίγο. Επικοινωνήσαμε με το Δήμο από το γραφείο τύπου του Δημάρχου. Είχαμε την απάντηση ότι το θέμα με τους υδρομεταφορείς βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό δεν έχουμε κάποια επίσημη απάντηση από τον Δήμο. Και ο Δήμαρχος σκοπεύει να καλέσει όλες τις δημοτικές παρατάξεις για να πάρουν θέση για αυτό το θέμα. Τι να πούν και οι παρατάξεις τώρα, αφού σήμερα ακούσατε τον πρόεδρο της αναφωνήτριας που είπε ο άνθρωπος ότι σήμερα εγώ ξεμένω από νερό. Το θέμα είναι τι γίνεται σήμερα. Τι να κάνουν και παρατάξεις. Παρατάξεις μπορεί και να μην πάνε. Να πούνε ότι εμείς δήμαρχε δεν ερχόμαστε, είναι δικό σου θέμα, λύστο. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα κάνουμε το ρεπορτάζ μας το απόγευμα και θα δούμε αύριο τι θα έχουμε για αυτό το θέμα.

Λοιπόν, κάποιες τελευταίες πληροφορίες για το φρικτό έγκλημα που έγινε στο Αίγιο. Συνελήφθη πριν από λίγο ο 65χρονος Ιταλός ως ύποπτος για τη διπλή ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Το έγκλημα που έγινε εχθές το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγίου. Στοιχεία όπως η απουσία ιχνών παραβίασης από το σπίτι, ένα εσώρουχο με πιθανά ίχνη αίματος και αμοιχές στα χέρια του υπόπτου ενισχύουν τις υποψίες. Ο ύποπτος φέρεται να έπλυνε το σώμα του με ενόπνευμα και έδωσε αντιφατικές καταθέσεις σχετικά με τα γεγονότα, ενώ το βιολογικό υλικό στα νύχια της άτυχης γυναίκας υποδηλώνει ότι προηγήθηκε καυγάς, ενώ ο 26χρονος γιος της έφερε τραύματα από αεροβόλο στο κεφάλι και μαχαιριές στο στήθος και στην καρδιά.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής μας για να δούμε πώς προχωράει η βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών. Ποιες είναι οι πρώτες επιδόσεις στην νεοελληνική γλώσσα και πότε αναμένονται οι βαθμολογίες μετά την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών και οικογενειών στρέφεται πλέον στη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη στα βαθμολογικά κέντρα όλης της χώρας. Τώρα, όσον αφορά τη φωτογραφία της στιγμής, μέχρι σήμερα 10 Ιουνίου γίνεται γνωστό ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση του μαθήματος της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με επιδόσεις που κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα, αν δεν ήταν πολύ υψηλά τα περσινά επίπεδα, σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Ασφαλής εικόνα από τα υπόλοιπα μαθήματα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Η βαθμολόγηση των πανελλαδικών αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες και αυστηρά οργανωμένες διαδικασίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και στόχος είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα και η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και το αδιάβλητο των εξετάσεων μέσα από ένα έτσι πολύ αυστηρό σύστημα ελέγχου και επανελέγχουν για όποιος θέλει των γραπτών. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, τα γραπτά συγκεντρώνονται από όλα τα εξεταστικά κέντρα και αποστέλλονται στα βαθμολογικά κέντρα του Υπουργείου Παιδείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα γραπτά δεν βαθμολογούνται στην ίδια περιοχή, δηλαδή για παράδειγμα ένα γραπτό ας πούμε από την Αττική μπορεί να βρεθεί για διόρθωση στην Κρήτη ή στη Θεσσαλονίκη ή την Πελοπόννησο, ένα γραπτό από τη Ζάκυνθο δεν διορθώνεται εδώ, διορθώνεται στην Πάτρα ή σε άλλο κέντρο. Και να δούμε τέλος του μήνα περίπου θα βγουν και οι βαθμολογίες από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου ορίζεται το επικρατέστερο χρονικό διάστημα όπου βγαίνουν οι βαθμολογίες. Οι υποψήφοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσω των σχολικών μονάδων και μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου. Θα λάβουν τα αποτελέσματα των γραπτών τους. Από εκεί και πέρα τώρα τα παιδιά όσα περάσουν θα έχουν και θα δουν από τις βαθμολογίες αν θα περάσουν ή όχι στις σχολές επιλογής τους ή θα αρχίσουν να ψάχνουν και για το plan B που λέμε, να κάνουν κάτι άλλο ή να πάνε σε κάποιες έτσι ιδιωτικές σχολές.

0: κάτω.
1: Λοιπόν, δεν αναφερθήκαμε σήμερα καθόλου στο μέτωπο του πολέμου. Εκεί που είχαμε μια αισιοδοξία ότι όλα θα τελειώσουν και θα γίνει συμφωνία, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοποίησαν αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, ανταποδίδοντας βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον στόχων στο νότιο τμήμα της Ιρανικής επικράτειας κατά μήκος των αυτών στο στενό του Ορμούς. Μία νέα ανάφλεξη έχουμε στην περιοχή μετά και τη συντριβή. Όλα αυτά έγιναν μετά τη συντριβή του αμερικανικού ελικοπτέρου, η ευθύνη για την οποία επιρρίφθηκε στην Τεχεράνη. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωνε για άλλη μία φορά χτες το πρωί πως η Ουάσιγκτον βρισκόταν κοντά σε μία πάρα πολύ καλή συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, τότε θυμάστε που είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, οι ΗΠΑ είχαν δώσει ένα χρονοδιάγραμμα 2 έως 3 ημερών για να ισοπεδώσουν την Τεχεράνη. Όλα αυτά γίνανε. Ξανάρχισε πάλι ένταση στην περιοχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ στο Κουβέιτ οι ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως αντιμετώπιζαν εναέριους εχθρικούς στόχους, χωρίς να ξεκαθαρίζουν ως αυτό το στάδιο σε ποιον επιρρύπτουν ευθύνη για αυτή την επίθεση, μάλλον για το Ιράν. Λοιπόν, το εξαιτίας όλου αυτού του κλίματος εκεί στην περιοχή, οι χώρες του κόλπου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, οι τουρίστες έχουν σταματήσει να πηγαίνουν εκεί, τα αεροδρόμια τους δέχονται καθημερινά επιθέσεις. Είδαμε και το αεροδρόμιο εκεί στο Κουβέιτ που καταστράφηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στην Ιορδανία οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν 4 σημαντικοί στόχοι, κάνοντας λόγο ιδίως για ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροπορική βάση και στα κέντρα διοίκησης του Αμερικανικού στρατού στην Αζράκ. Τώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας πάντως δήλωσαν ότι κατέριψαν 5 ιρανικούς πυράβλους, όπου και δεν αναφέρθηκαν φυσικά ούτε θύματα ούτε ζημιές.

Λοιπόν, για να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς θα είναι ο καιρός αύριο στη Ζάκυνθο. Παραμένει ηλιόλουστος και γενικά αίθριος, με κάποιες έτσι νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τις 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως βόρειο-ανατολική εντάσεως 2-3 μποφόρ, και η υγρασία θα είναι σε πολύ υψηλές, σε υψηλά στάδια. Λοιπόν, για να δούμε, πλησιάζουμε 2 η ώρα και σήμερα θα κλείσουμε εδώ την εκπομπή μας. Πολλά είναι τα θέματα που μας απασχόλησαν και σήμερα. Το πιο σημαντικό θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα της λειψιντρίας, να το πούμε, στην ορεινή Ζάκυνθο, εκεί που δεν περνάει το δίκτυο ίδρευσης. Θα κάνουμε το ρεπορτάζ μας σήμερα το απόγευμα, θα επικοινωνήσουμε και με τους προέδρους των ορεινών χωριών και να δούμε αν έχει γίνει κάτι που δεν το βλέπω. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα επέμβει ο εισαγγελέας, γιατί ήδη ξεμένουν πάρα πολλές επιχειρήσεις από νερό και δεν φτάνουν οι υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ να εξυπηρετήσουν την εκεί περιοχή. Θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ αύριο για αυτό το θέμα. Ακούσατε ότι ο Δήμαρχος ετοιμάζεται να καλέσει τους επικεφαλείς αντιπολίτευσης για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν θα γίνει, θα το δούμε αύριο τι θα γίνει. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο 12 η ώρα, 8 η ώρα το πρωί ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Καλό απόγευμα να έχετε, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας, με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Πρίσμα 92.
2: Μική Κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα, με τον πληθωρισμό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και τον Μάιο και με τη νέα τάση των νέων να μην καταναλώνουν στις εξόδους αλκοολούχα ποτά. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σταθερά στα ύψη παραμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Τον Μάιο άγγιξε το 5,2% από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Κομβικός ο ρόλος της ενέργειας, με αυξήσεις 21% σε φυσικό αέριο και βενζίνη και πάνω από 24% στο πετρέλαιο κίνησης. Την ίδια ώρα καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση κρέατος λόγω ακρίβειας. Ξεπερνά το 19% η ετήσια αύξηση στις τιμές του μοσχαριού, που μέσα σε μία δεκαετία έχει ανατιμηθεί κατά 150%.
0: Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός που ανέκρινε η αστυνομία για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ο ίδιος αρνείται εμπλοκή, ωστόσο υπέπεσε σε αντιφάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, μεσολάβησαν 6 ώρες μέχρι να ειδοποιήσει την αστυνομία, ενώ φέρει και αμοιχές στα χέρια. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το πρωί σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της δραστηριοποιούνται σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, ενώ χρησιμοποιούσαν και ανήλικους. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα.
0: Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η σύσταση της αρμόδιας επιτροπής, που αποτελείται από 42 μέλη με εκπροσώπους όλων των κομμάτων.
1: Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ στο στόχαστρο των διαδηλωτών μπήκαν σπίτια και επιχειρήσεις μεταναστών. Παρόμοιες συγκεντρώσεις έλαβαν χώρα σε Λονδίνο, Γλασκόβη και Εδιμβούργο.
0: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9 τραυματίστηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στην περιοχή του Johannesburg. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νότιας Αφρικής για τον εντοπισμό των δραστών, των οποίων τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα.
1: Αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία έπληξε το Ιράν, απαντώντας στις σφοδρές επιθέσεις που δέχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Η Τεχεράνη υποστήριξε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν το κατέριψε εσκεμμένα, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσιλωμένη στη διπλωματική οδό.
0: Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών, δείχνει νέα έρευνα. Για πτώση 30% μιλούν παράγοντες της εστίασης. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα, αναλυτική έρευνα.
1: Ανοίγει και πάλι ο κοινωνικός τουρισμός της ΔΥΠΑ, δίνοντας 30.000 νέα βάουτσερ σε επιλαχόντες χωρίς νέες αιτήσεις. Η εξέλιξη αφορά αποκλειστικά όσους είχαν υποβάλει κανονικά αίτηση και έμειναν εκτός λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων επιταγών.

0: και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και Δυτικά Ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητής 5 μποφόρ, πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται και αύριο οι υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η απογευματινή αστάθεια.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για τα σημεία στα οποία οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες.
3: Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου στα δύο Πατησίων. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι της Αλιπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Αδιάκοπη είναι η μάχη των πολιτών εναντίον της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, επηρεαζόμενος και από την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, που έχει αυξήσει το ενεργειακό κόστος διεθνώς, το οποίο μετακυλείεται πλέον σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πριν από λίγο, η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε ότι ο τιμάριθμος τον Μάιο ανήλθε στο 5,2% από 5,4% τον Απρίλιο. Βενζίνη και στέγαση έχουν ανατιμηθεί με βάση τους πίνακες της Ελστάτ 21,5% και 11,6% αντίστοιχα. Στο χώρο των ανεξέλεγκτων ανατιμήσεων παραμένει και το μοσχαρίσιο κρέας, του οποίου η κατανάλωση, Δημήτρη Χριστούλια, έχει μειωθεί αισθητά.
4: Πάμε, Βασίλη, να δούμε τι έχει γίνει στον πληθωρισμό για τον μήνα Μάιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ανήλθε στο 5,2%. Οριακά μειωμένο σε σχέση με το 5,4%.
0: Κατά 0,2%.
4: Σωστά. Ωστόσο, θα πρέπει να σου πω ότι τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,5%. Δηλαδή, μέσα σε 5 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί από το 2,5% το 5,2%, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο για την ακρίβεια που επικρατεί σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες στη χώρα μας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυτό που είπες για τα κρέατα. Πρόσεξε τι έχει γίνει στα κρέατα. Μέσα σε έναν χρόνο έχει ανατιμηθεί το μοσχάρι κατά 17,6%. Ποσοστό πολλαπλάσιο ακόμα και του υψηλού πληθωρισμού του 5,2%. Το αρνί και το κατσίκι.
0: Και αυτό πολιτή. Έχει συνέπεια, Δημήτρη, καταναλωτές να μην το προτιμούν πλέον. Να έχει πέσει η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος.
4: Αισθητά. Ακριβώς, σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλη, το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι μειώνουν την κατανάλωση κρέατος ανήλθε στο 45% το 2026 από 36% το 2025.
0: Σχεδόν ένα στους δύο.
4: Πολύ σωστά. Ένα στους δύο έχουν προχωρήσει σε μείωση της κατανάλωσης κρέατος εξαιτίας των μεγάλων ανατιμήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, όταν το μοσχάρι έχει ανατιμηθεί κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι, Βασίλη, σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί η τιμή τους κατά 16,2%. Ακόμα και το κοτόπουλο έχει αυξηθεί, τα πουλερικά γενικότερα, 6%. Τώρα, έχουμε ανατιμήσει και σε άλλα προϊόντα, όπως τα αλίπαστα ψάρια 12,6%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 2,7%, 10,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα αλατικά και 5,2% έχει αυξηθεί η τιμή του καφέ σε ένα χρόνο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ενοίκια. Επιμένει ο πληθωρισμός και στα ενοίκια. 7,7% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε έναν χρόνο. 6,8% Βασίλη έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Η

0: 24,4% σε ένα χρόνο το πετρέλαιο κίνηση. 21,5% η βενζίνη. 8,5% σε πάω και σε άλλες υπηρεσίες είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυβαγία και κηλικία. 9,5% το κόστος για τα ξενοδοχεία έχει αυξηθεί. 19,2% είναι ακριβότερα τα αεροπορικά εισιτήρια. 7% ακριβότερα είναι τα ασφάλιστρα υγείας. 3,8% είναι ακριβότερες οι υπηρεσίες από τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας. Πρέπει να σου πω ότι μόνο συνολικά στην ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά καταγράφονται ετήσιες ανατιμήσεις 3,5% για όλους τους λόγους που σου ανέφερα. Επίσης, συνολικά η αύξηση των δαπανών που αφορούν τη στέγαση έχουν αυξηθεί κατά 11,6%. Άρα καταλαβαίνουμε, Βασίλη, όλα αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες και σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Real FM, σύμφωνα με τα οποία αυτές τις μέρες αλλά και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανατιμήσεις σε προϊόντα, βασικά αγαθά, τρόφιμα και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
1: Θα υπάρξουν περαιτέρω ανατιμήσεις, Δημήτρη.
0: Σωστά, Βασίλη, έως και 15%, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα ισχυρό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, Βασίλη.
1: Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που τεινάσσονται στον αέρα και ακόμα αναζητείται ο κατάλληλος συνδυασμός φαρμάκων για την καταπολέμηση του εφιάλτη της ακρίβειας. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς, Δημήτρη.
2: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε εξελίξει στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Πριν από λίγη ώρα συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, πάνω στον οποίο είχαν πέσει από την πρώτη στιγμή οι υποψίες. Αν και ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, φαίνεται ότι υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις, ενώ υπάρχουν και στοιχεία που τον καίνε, Θεοδόση Πάνου.
3: Έτσι φαίνεται οι αντιφάσεις αλλά και τα στοιχεία και οι απαντήσεις που δεν μπόρεσε να δώσει στις εύλογες και λογικές ερωτήσεις των αστυνομικών. Ας πούμε μία από αυτές, πώς είναι δυνατόν να έγινε ένα διπλό φωνικό μες στο σπίτι αλλά εσύ να κοιμώσουν και να μην το κατάλαβες και να το κατάλαβες το πρωί. Εκεί δεν μπόρεσε να δώσει μία σοβαρή
2: απάντηση. Ναι, πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να ειδοποιήσει ο ίδιος την αστυνομία.
3: Τουλάχιστον 6-7, έτσι όπως προδιορίζει μακροσκοπικά ο ιατροδικαστής από την νεκροψία που πραγματοποίησε, η δολοφονία μητέρας και γιου σημειώθηκε τουλάχιστον 7 ώρες πριν ενημερωθούν οι αρχές. Γι' αυτό έφερε διάφορες δικαιολογίες, ότι κοιμόταν, όπως είπαμε, δεν το είχε πάρει χαμπάρι, ότι σηκώθηκε εκεί γύρω στις 10. Έλεγε διάφορα, τέλος πάντων, τα οποία όχι μόνο δεν ισχύουν αλλά και στις αντιφάσεις που είπατε, είπε ότι κάποια στιγμή πήγε να ανοίξει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας που κοιμόταν η σύντροφός του, αλλά δεν μπορούσε, λέει, γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι από πίσω ήταν το πτώμα του. Το πτώμα όμως της γυναίκας δεν βρέθηκε στην κρεβατοκάμαρα. Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε στον διάδρομο της κεντρικής εισόδου της μονοκατοικίας στο λόγο Αιγίου. Τώρα, ο ίδιος, όταν πια είχε προσαχθεί, γιατί είδαν οι αστυνομικοί και τα στοιχεία εκεί, πρέπει να σας πω ότι είχε καταναλώσει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα σταδιακά κατανάλωνε αυτές τις ποσότητες και κατά διάρκεια της νύχτας, διότι κατά διάρκεια κράτησης του χρειάστηκε να μεταφερθεί ακόμα και στο νοσοκομείο, καθώς από το πολύ αλκοόλ που είχε καταναλώσει αισθάνθηκε δυσφορία και χρειάστηκε τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, φαίνεται ότι τα στοιχεία δένουν και με ένα ρούχο του, το οποίο παρά το γεγονός ότι είχε πληθεί στο χέρι και όχι επιμελώς, υπήρχαν ίχνη από κοιλίδες αίματος. Φαίνεται ότι αυτές οι κοιλίδες αίματος είναι περιέχουν δύο γενετικά υλικά, το δικό του αλλά και του 26χρονου νέου, του 26χρονου παλικαριού που ο ίδιος φέρεται να του έκοψε το νήμα της ζωής. Ένα νέο δραστήριο με πάρα πολλά όνειρα, είχε τελειώσει το Αριστοτέλειο, έκανε το μεταπτυχιακό του στην Γερμανία.
2: Δύο μέρες πριν είχε έρθει από ό,τι καταλαβαίνουμε από το εξωτερικό.
3: Και είχε έρθει δύο ημέρες πριν, και αυτό γιατί. Γιατί φαίνεται εδώ να ξεκαθαρίζει ίσως και το κίνητρο. Κάποιες πληροφορίες που έχουν φτάσει στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και εν προκειμένου της ασφάλειας εκεί στην πατρίδα μου, στην Αχαΐα, που διερευνούν το περιστατικό, τι λένε. Μπορεί το ζευγάρι να παρουσίαζε την εικόνα του αγαπημένου και ήσυχου ζευγαριού που δεν είχε προβλήματα και ούτω καθεξής. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα το τελευταίο διάστημα πίεζε τον 65χρονο όχι μόνο να χωρίσουν αλλά και να φύγει από το σπίτι. Το σπίτι ανήκε στην γυναίκα και στον γιο.
2: Μάλιστα.
3: Μάλιστα ο γιος, ο 26χρονος, φαίνεται να έφτασε στην Ελλάδα από την Γερμανία προκειμένου να κάνει και τον ενδιάμεσο, δηλαδή να βοηθήσει τη μητέρα του ώστε να απεμπλακεί από αυτή την σχέση. Αυτές οι πληροφορίες, όπως σας είπα, έχουν φτάσει άτυπα στην αστυνομία. Δεν υπάρχει επίσημη κατάθεση επ' αυτού και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί θα πραγματοποιήσουν έρευνες ώστε να διαπιστωθεί και το κίνητρο.
2: Και το κίνητρο. Πάντως φαίνεται ότι...
3: πολύ σωστά είπες, ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το έγκλημα. Κρινόμως δεν μπορεί να δώσει αυτές τις απαντήσεις.
2: Πάντως όλα τα στοιχεία, όλες οι ενδείξεις, οι αμοιχές που είχε στα χέρια του, οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε, τα στοιχεία που βρέθηκαν από ό,τι καταλαβαίνουμε, Θεοδόση, και ένα αεροβόλιο και ένα μαχαίρι κρυμμένα σε μια γλάστρα.
3: Ναι, το μαχαίρι ήταν καρφωμένο στη γλάστρα, ενώ το αεροβόλο όπλο, γιατί για όπλο, με το οποίο όμως δεν μπορεί να επιφέρει το θάνατο, είχε ένα τραύμα στο μέτωπο 26χρονο, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι τον πυροβόλησε με το αεροβόλο αρχικά στο μέτωπο και από κοντινή απόσταση, ενώ το παιδί κοιμόταν, ενώ ο νεαρός κοιμόταν, και στην συνέχεια του κατάφερε πάρα πολύ μαχαιριές. Τα θανατηφόρα χτυπήματα βεβαίως είναι αυτά με το μαχαίρι και όχι βεβαίως με το αεροβόλο.
2: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και στην αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και μάλιστα είχε επιστρατεύσει από ό,τι φαίνεται και ανήλικους. Τι έχει προκύψει μέχρι στιγμής?
3: Βεβαίως, είχε και ανήλικους ως βαποράκια 16, 17 και 18 ετών. 8 είναι οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι αυτήν την ώρα. Είναι 7 άτομα αλβανικής καταγωγής και μία γυναίκα ελληνικής καταγωγής ανάμεσα στους συλληφέντες. Τώρα, είχαν πληροφορίες στην ασφάλεια για την δραστηριότητα της συγκεκριμένης οργάνωσης και μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν, οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι σήμερα είναι σε θέση να εξαπλούσουν αυτή την ευρεία επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με επίκεντρο όμως στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες αυτές τις συλλήψεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, καθώς η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουν κατασκευθεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών αλλά και όπλων, καθώς όπως προείπαμε δεν έκανα μόνο διακίνηση ναρκωτικών αλλά και όπλων. Αυτό είναι ένα κομμάτι σοβαρό το οποίο σε συνέχεια θα διερευνηθεί ενδελεχώς από τους αστυνομικούς για το που έχουν καταλήξει τα όπλα που εμπορεύονταν το κύκλωμα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πρόβα προεκλογικής αντιπαράθεσης αποτελεί η σημερινή εκκίνηση των συζητήσεων στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κύριος Κακλαμάνης ανακοίνωσε τη συγκρότηση της προβλεπόμενης επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από 42 μέλη, οι εργασίες της οποίας αναμένεται να αρχίσουν την Παρασκευή. Προεκλογικό άρωμα στο Κοινοβούλιο, Γιώργο Λικουρέτζο. Από τη μία πλευρά, οι κυβερνητικοί βουλευτές που επισημαίνουν την ανάγκη των συνταγματικών αλλαγών και από την άλλη, η αντιπολίτευση που μιλά για προσπάθεια από προσανατολισμού.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να βρεις πιο εύστοχο τίτλο, Βασίλη, για αυτή τη συνεδρία στην οποία παρακολουθούμε από το πρωί. Και επί της ουσίας, αυτό ακριβώς το κλίμα είναι που μας δείχνει ότι πάρα πολύ δύσκολα στην τρέχουσα Βουλή, στην προτείνουσα Βουλή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει πλειοψηφία 180 βουλευτών για οποιοδήποτε άρθρο του Συντάγματος, το οποίο θα μπει σε διαδικασία ψηφοφορίας.
1: Να υπάρξει ευρεία συνένεση, δηλαδή.
4: Ακριβώς, ναι. Μετά από τη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ακριβώς αυτό το κλίμα πόλωσης το οποίο κάνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην στηρίξουν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον όπως προκύπτει από τις σημερινές του τοποθετήσεις, ακόμα και με προτάσεις τις οποίες θα συμφωνούν, θα πω εγώ, διότι Ενώ στη θεωρητική συζήτηση όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να αλλάξει, ας πούμε, το άρθρο 86 για, για τον νόμο
1: περί ευθύνης υπουργών
4: και την απομάκρυνση από τη Βουλή της διαδικασίας για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των μελών της κυβέρνησης, φαίνεται πως στις ψηφοφορίες οι οποίες θα ακολουθήσουν, κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να συνδράμει την κυβέρνηση με το αιτιολογικό της αναξιοπιστίας. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι άξια εμπιστοσύνης, προκειμένου σε αυτή τη Βουλή να τη δώσουν αυτή τη χείρα βοηθείας. Θυμίζω ότι με βάση το Σύνταγμα, σε αυτή τη Βουλή αυτό που θα αποφασιστεί είναι μόνο τα άρθρα προς αναθεώρηση, ενώ η διατύπωση των άρθρων θα αποφασιστεί στην επόμενη Βουλή. Γίνεται μια θεωρητικού χαρακτήρα συζήτηση από το πρωί. Υπάρχει η πίεση από την αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα το οποίο δίνει ο πρόεδρος της Βουλής και η πλειοψηφία, τους 2 μήνες δηλαδή, για την προκειμένου η επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί να δώσει την έκθεσή της. Παρά τα αυτά, οι πληροφορίες του Real FM λένε ότι πιθανότατα θα ολοκληρωθεί αρκετά συντομότερα από το δίμηνο η διαδικασία στην επιτροπή, με αποτέλεσμα η πρώτη ψηφοφορία να προσδιορίζεται ακόμα και για τα τέλη Ιουλίου, δηλαδή σε χρονικό διάστημα συντομότερο των 2 μηνών από την προθεσμία την οποία λαμβάνει η Επιτροπή. Από την άλλη, όπως πολύ σωστά είπες, η κυβερνητική πλειοψηφία με τους βουλευτές της, τον έναν μετά τον άλλον σήμερα, να λένε ότι είναι επιτακτική η αλλαγή πολλών άρθρων του Συντάγματος, όπως προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Όλα δείχνουν ότι η πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία εν πολύ θα είναι και το προεκλογικό της πρόγραμμα, δηλαδή οι μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα στα πανεπιστήμια, στο άρθρο 86 του Συντάγματος, στα θέματα του περιβάλλοντος, στις ανεξάρτητες αρχές και στη δικαιοσύνη, προκειμένου με αυτό το αφήγημα να πάει στις εκλογές και να ζητήσει τη σύγκριση από την κοινωνία μεταξύ αυτής και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Φαίνεται πως οι εργασίες πάντως της Επιτροπής θα αρχίσουν άμεσα. Την Παρασκευή αναμένεται να είναι η πρώτη συνεδρίαση μόνο για την εκλογή Προέδρου. Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει εκεί τον κύριο Μάκη Βορύδη για Πρόεδρο της Επιτροπής.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο από το Βήμα της Δουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΕΠ γιατί παρακολουθείται, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες πριν αναλάβει ο κύριος Μητσοτάκης την εποπτεία της ΕΕΠ με τον εντεταλμένο διηγητή της και εκλεκτό του, για τον οποίο άλλαξε εκ των υστέρων και την νομοθεσία. Τι διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας. Μια διαδικασία διαφανή, συμμετοχική.
6: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Την κριτική που δέχθηκε μετά την τοποθέτησή του στο ζήτημα του μεταναστευτικού σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Σας τον ακούσουμε.
7: Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα Χρυσά Σύνορα? Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας που είναι στο Αιγαίο? Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι 2 λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική, και λειτουργεί αποτρεπτικά. Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους βουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συλλεκτική μεταναστευτική πολιτική πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι με ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα.
8: Βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω κι εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο.
7: Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος.
1: Το απόγευμα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για να επικυρώσει την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αναμένεται να περιγράψει το τρίγωνο των προτεραιοτήτων, στο οποίο θα κινηθεί το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι καλύτερα εισοδήματα, ισχυρότερη θέση της χώρας και εξυγχρονισμός του κράτους και των θεσμών. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα στελέχη να βγουν πιο επιθετικά στην κοινωνία και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, ενώ θα στείλει και νέα μηνύματα σε όσους επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν το ιδεολογικό στίγμα της κυβέρνησης.
2: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του Πασόκ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαγραφών για κορυφαία στελέχη που θα αμφισβητήσουν δημόσια τη γραμμή του κόμματος. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος του Πασόκ σχολίασε εμέσως τις δηλώσεις του Χαριδούκα για τις μετεκλογικές συνεργασίες και ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου δεσμεύουν όλα τα στελέχη χωρίς εξαιρέσεις. Μοιάζει αποφασισμένος Μαριτίνα Ζαφυριάδου να μην δεχθεί διαφοροποίηση στο εσωτερικό.
9: Θα μπορούσε κανείς να πει, Ελισάβετ, ότι έχουμε προειδοποιητικές βολές από τον Νίκο Ανδρουλάκη για όσους αμφισβητήσουν ή θελήσουν να το κάνουν την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα, υποστήριξε χθες, μιλώντας στο ΟΑΝ, ότι το κόμμα που παρέλαβε από την έμνηση Φώτη Γεννηματά δεν θα γίνει συνιστός άλλου κόμματος και πως αν κάποιος τοποθετηθεί δημόσια σε αντίθετη κατεύθυνση με τη συνεδριακή απόφαση του κόμματος ως προς την πολιτική του αυτονομία, τότε θα διαγραφεί. Για του λόγου το αληθές, ο Νίκος Ανδρουλάκης κλήθηκε να σχολιάσει το υπονοούμενο εκ μέρους του κυρίου Δούκα ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αυτοδιαλυθεί στην πραγματικότητα την επομένη των εκλογών, αν δεν πετύχει το στόχο του και να ενταχθεί σε ένα άλλο σχήμα με στόχο την πολιτική αλλαγή. Δεν είναι αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος Δούκας, αλλά έτσι του μεταφέρθηκε στο ερώτημα, γι' αυτό το περιγράφω έτσι. Ο πρόεδρος του κόμματος λοιπόν υποστήριξε περίπου πως είναι ένα πράγμα η ερμηνεία ενός υπονοούμενου και άλλο πράγμα μια δημόσια τέτοια τοποθέτηση, για να ξεκαθαρίσει πως όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει συνιστόσα, θα πρέπει όλοι να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός του την επόμενη μέρα, στέλνοντας έτσι μηνύματα όχι μόνο στον Χαριδούκα, που ως τώρα, ως χθες το βράδυ μάλλον, ήταν ο μόνος που είχε διατυπώσει μια τέτοια άποψη. Το λέω γιατί την ίδια ώρα σε άλλο κανάλι έδινε συνέντευξη ο Νίκος Παπανδρέου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και είπε ότι στην πραγματικότητα αυτό που θα διαμορφώσει και εξελίξει την επόμενη μέρα της πρώτης Κυριακής των εκλογών είναι τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής των εκλογών και πως την επόμενη μέρα θα πρέπει ίσως να είναι όλοι ανοιχτοί σε κάποια συζήτηση για συνεργασίες, πολύ γενικά όμως. Την ίδια ώρα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης έστελνε αυτό το μήνυμα. Μάλιστα ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει με το σημερινό σύστημα εξουσίας στην κυβέρνηση οποιαδήποτε άλλη μορφή σύμπλεσης, καθώς τα μαθηματικά δεν βγάζουν κυβέρνηση. Υποστήριξε δηλαδή ότι μόνο αν το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντα, μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, μόνο τότε μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία κυβερνητική με βεβαίως το ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό ρόλο, προκειμένου να πάμε στην περίφημη πολιτική αλλαγή και μια άλλη διακυβέρνηση τούτο που με προοδευτικό πρόσημο. Βεβαίως αυτό είπε ότι θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, στις συνεργασίες δηλαδή, με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών. Δεν αρνήθηκε την πιθανότητα να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ νυν ανεξάρτητοι βουλευτές, στον βαθμό που είτε θα έχουν ταυτόσημες είτε θα έχουν παρεμφερείς θέσεις και πολιτικές ιδέες με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς βεβαίως να αναφερθεί σε ονόματα, μια και έχουμε μπροστά μας νέες ανακοινώσεις τόσο από την Επιτροπή Διεύρυνσης όσο και από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι εκείνος που χειρίζεται αυτή την υπόθεση σε επίπεδο βουλευτών ή άλλων επιφανών πολιτικών προσώπων. Ελισάβετ.
2: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στο One Channel.
10: Στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ήμουνα εκεί το 24. Είχατε πει: από την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά παρέλαβα κόμμα. Το μεγάλωσα και δεν θα αφήσω να γίνει συνιστόσα. Και θέλω να σας ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια: είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη γραμμή?
11: Βεβαίως.
10: Είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ?
11: Βεβαίως, έγινε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Συζητήσαμε τα πάντα και πήραμε μία απόφαση. Αυτή η απόφαση θα είναι η πηξίδα της μάχης για την πολιτική αλλαγή. Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει.
2: Μένουμε στην αντιπολίτευση. Άνω κάτω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Γιώργος Καραμέρος είπε ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει στενέψει, κάνοντας αναφορά στο επόμενο διάστημα, καθώς ο καθένας θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του.
12: Η απόφαση αυτή, αναγνωρίζω, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική, δημιουργεί για λίγο καιρό. Δεν ξέρω κανένα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: 92.
3: Μετά την επίθεση του Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άντρα στη μέση του δρόμου, οι διαδηλωτές τοχοποίησαν όλους τους μετανάστες καίγοντας αυτοκίνητα, λεωφορεία και κτίρια. Επρόκειτο για ένα πλήθος περίπου 100 ατόμων στο Μπέλφαστ, καθώς υπήρξαν διαδηλώσεις και στη Γλασκόβη και στο Λονδίνο. Στελέχη της ακροδεξιάς στη Βρετανία, κυρίως ο Τόμι Ρόμπινσον, είχαν καλέσει νωρίτερα σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μέσω των social media. Είχαν μάλιστα την υποστήριξη του Elon Musk, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαδηλώσεις θα υπάρξει αλλαγή. Το θύμα της επίθεσης, ένας άντρας 40 ετών, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και στο πρόσωπο, φέρεται μάλιστα να έχει χάσει ήδη το ένα του μάτι, ενώ στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα μαχαίρι κουζίνας. Βίντεο δείχνει πολίτες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το δράστη πριν εκείνος φύγει και επέμβει η αστυνομία. Με τους αστυνομικούς βεβαίως να εκτιμούν ότι η επέμβαση των πολιτών ήταν αυτό που έσωσε στην ουσία τη ζωή αυτού του άντρα. Ο ύποπτος δράστης, ένας 30χρονος Σουδανός, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο, ζει στην περιοχή και έχει λάβει άδεια παραμονής στη Βρετανία από το Σεπτέμβριο του 2023, έφτασε στο Μπέλφαστ το Φεβρουάριο από το Δουβλίνο, παραμένουν άγνωστα τα αίτια της επίθεσης, ενώ το θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, δήλωσε πως έχει μηδενική ανοχή σε τέτοια περιστατικά.
4: Και ο δράστης, όπως μας είπες, Τζένι, έχει πάρει ήδη το δρόμο προς τις φυλακές. Είχαμε όμως και μακελιό στο Johannesburg, ενώ πλοία εξαπελίσαν επίθεση σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 πολίτες. Γνωρίζουμε ποια ήταν τα κίνητρά τους.
3: Ακόμα παραμένει ασαφές, Βασίλη, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 9 τραυματίστηκαν όταν οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε οικισμό στην περιοχή Cleveland, ανατολικά του Johannesburg. Έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, το ανθρωποκυνηγητό για περισσότερους από 10 υπόπτους. Η αστυνομία ανέφερε ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο και όλα μένουν να αποδειχθούν όταν μπορέσουν να έχουν στα χέρια τους τους υπόπτους. Οι δράστες φέρεται να έφτασαν στο σημείο με ένα λευκό βαν, εισήλθαν στον οικισμό από δύο διαφορετικά σημεία και άνοιξαν πυρ με πολλαπλές τοποθεσίες προτού διαφύγουν με το ίδιο όχημα. 8 άνδρες και 3 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ακαριέα στο σημείο. Ένας ακόμη άνδρας υπέκυψε τραύματά του καθώς μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ενώ τουλάχιστον άλλοι 9 μεταφέρθηκαν σε διάφορα ιατρικά κέντρα για την αντιμετώπιση τραυμάτων από σφαίρες.
5: Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Σφοδρές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις. Ενώ πριν από λίγο είχαμε και νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
0: Καλό μεσημέρι. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν 20 στόχους σε καταστάσεις αεράμυνας και ραντάρ στο νότιο Ιράν κοντά στον Περσικό κόλπο, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση αναλογική απάντηση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης απέρριψαν τους Αμερικανικούς ισχυρισμούς περί κατάρρευσης του ελικοπτέρου και υποστήριξαν ότι οι Αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με ψευδείς προφάσεις. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις με drones έναντι αμερικανικών ναυτικών στόχων στο Μπαχρέιν και εκτοξεύοντας πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι κατέριψε αρκετά ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους, ενώ και το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμυνά του αναχαιτίζοντας εχθρικούς στόχους. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση ότι οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές ή απώλειες σε αμερικανικές δυνάμεις. Τα γεγονότα αποτελούν τη σοβαρότερη δοκιμασία της ακιχηρίας που ισχύει τους τελευταίους δύο μήνες και έρχονται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο ίδιος είχε δηλώσει την Τρίτη ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχουν εμφανιστεί σαφείς ενδείξεις Προέδρου. Πριν από λίγη ώρα, σε νέα ανάρτησή του, ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι ένα πλήρες και ολοκληρωτικό χάος. Μεγάλο μέρος τους, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία, δεν υπάρχει πλέον, έχουν συντριβεί ολοσχερώς. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία πράξη. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός και κατέληξε ότι άρχισαν πολλοί να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν τη διπλωματία. Ο εκπρόσωπό του, ο Ισμαήλ Μπαγί, δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις χωρίς ένα ελάχιστο επίπεδο κατάλληλων συνθηκών, ενώ κατηγόρησε παράλληλα το Ισραήλ ότι επιδεινώνει την κατάσταση μέσω των επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολά στο Λίβανο. Ελφάντ.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών δείχνει νέα έρευνα. Τις νέες τάσεις έχουν επηρεάσει και τα εκτεταμένα αλκοτέστ της τροχέας το τελευταίο διάστημα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
15: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
18: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στροφή στην κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών έχουν κάνει πλέον οι νέοι. Σε έρευνα που διενεργήθηκε, το 32% των ερωτηθεντών δήλωσε ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ, το 23% ότι δεν πίνει ενοπνευματώδη και το 17% ότι επιλέγει να βγαίνει, όταν βγαίνει, να μην καταναλώνει αλκοολούχα ποτά. Οι τάσεις που διαμορφώνονται οφείλονται μεταξύ άλλων και στην εντατικοποίηση των αλκοτέστ από τις αρχές, στο πλαίσιο μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Ζηθοποιίες, εινοποιίες και εταιρείες παρασκευής ποτών προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και φτιάχνουν πλέον προϊόντα χωρίς αλκοόλ, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, μπύρα και κοκτέιλς χωρίς αλκοόλ, ελάχιστο κρασί και καθόλου αλκοόλ είναι νέες τάσεις που επικρατούν στις νυχτερινές εξόδους. Ο κύριος λόγος είναι η εντατική έλεγχη της τροχέας αλλά και τα σουκτερά πρόστιμα σε όσους εντοπίζονται να οδηγούν μεθυσμένοι. Χαρακτηριστική είναι η τετραήμερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αττική από τις 14 έως τις 18 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της οποίας διενεργήθηκαν 23.095 αλκοτέστ. Το ποσοστό των θετικών δειγμάτων περιορίστηκε μόλις στο 0,91%, ενώ συνελήφθησαν μόλις 13 οδηγοί που ξεπέρασαν το όριο του 0,60. Παρά το γεγονός ότι βεβαιώθηκαν 211 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά, με όλο και περισσότερους οδηγούς να αποφεύγουν πλέον την κατανάλωση αλκοόλ όταν πρόκειται να βρεθούν πίσω από το τιμόνι. Τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας επιβεβαιώνονται και από αυτά της εστίασης, η οποία καταγράφει πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ που φτάνει ακόμη και το 25%, ενώ γενικά η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 12%. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κατανάλωση μπίας χωρίς αλκοόλ έχει αυξηθεί κατά 10%. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με την οποία το 32% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ και το 23% δεν πίνει αλκοόλ, όπως είπες. Τη μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στην εστίαση σχολίασε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Έχει γράψει μείωση στον κύκλο εργασιών που αφορά την κατανάλωση αλκοόλ.
4: Ναι.
3: Ένας από εμάς που βγαίνουμε να μην, που οδηγεί δεν θα πίνει, mm-hmm. ή θα χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα ταξί για να φύγουμε από ένα χώρο εστίασης ή διασκέδασης. Η παραγγελία στο ενοπνευματώδη επηρεάζει το σύνολο του τραπεζιού και όχι μόνο τον οδηγό. Mm-hmm. Δεν πίνει παρέα μετά.
5: Ένα νέο κύμα φυγής προς τη σύνταξη βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του έτους δείχνουν ότι οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας τις 74.000. Αριθμός αυξημένος κατά σχεδόν 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Αν συνεχιστούν οι αιτήσεις με αυτό το ρυθμό, Αργυρό Μαυρούλη, απειλούν να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.
6: Ναι, το έχουμε πει, Ελισάβετο, ότι γενικότερα από την έναρξη της χρονιάς, είτε φταίει το γεγονός ότι ακούγεται ότι θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, είτε ότι μπορεί να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία για τα πλασματικά έτη, έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα συνταξιοδότησης. Έτσι λοιπόν συνεχίζεται και για το τετράμινο λοιπόν του έτους. 74.838 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, 18% η αύξηση σε σχέση με πέρσι. Και ενώ ήμασταν περίπου στις 200.000, αναμένεται σίγουρα ότι θα φτάσουμε στις 220.000. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η δημογραφική εξέλιξη, καθώς πλέον στη σύνταξη περνάει η πολυπαθής γενιά των εργαζομένων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960. Να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο δέχεται πίεση και ο ΕΦΚΑ για την έκδοση των συντάξεων, καθώς είναι 16.000.
5: Είδαμε και πάθαμε για να πέσει ο αριθμός των συντάξεων που εκκρεμούσαν, Αργυρό.
6: Αυτό ακριβώς. 16.600 είναι οι νέες αιτήσεις. Και παρόλα αυτά, βέβαια, με βάση τα στοιχεία από το σύστημα Atlas, ο ΕΦΚΑ φαίνεται ότι διατηρεί τον έλεγχο των εκκρεμωτήτων, καθώς το ίδιο διάστημα εξέδωσε περισσότερες συντάξεις από όσες αιτήσεις εισήλθαν στο σύστημα. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο εκδόθηκαν 19.600 συνταξιοδοτικές αποφάσεις. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί η κατάσταση και τους επόμενους μήνες. Και ποια θα είναι η ανταπόκριση και από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ με αυτό τον αυξημένο όγκο αποχώρησης από το εργατικό δυναμικό της χώρας.
5: Τώρα, είχαμε μια θετική είδηση, Αργυρό, για όσους είχαν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, καθώς φαίνεται ότι ανοίγει ξανά το πρόγραμμα, δίνει 30.000 βάουτσερ σε επιλαχόντες όμως, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν νέα αίτηση.
6: Ναι, δεν ανοίγει ξανά πλατφόρμα, δεν θα κάνουν τίποτα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το Οικονομικό Επιτελείο είναι ένα βήμα πριν το να αυξήσει τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Με την αύξηση του προϋπολογισμού που θα περάσει, θα αυξηθούν και κατά 30.000 οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Να πούμε ότι αυτό γίνεται γιατί υπέβαλαν αιτήσεις 820.000 για 300.000 θέσεις. Οπότε λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος αναζητούνται χρήματα προκειμένου να επιδοτηθούν περισσότεροι και να απολαύσουν είτε εντελώς δωρεάν είτε φθηνές διακοπές, ιδιαίτερα φέτος, όπου η διαμονή φτάνει μέχρι και τα 12 βράδια σε κάποιες περιοχές όπως είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Βόρεια Εύβοια κτλ. Και πέρα από αυτό επιδοτείται, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και η διαμονή καλύπτει μέρος του κόστους μετακίνησης, συγγνώμη, πέρα από τη διαμονή και κόστος μετακίνησης και μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη που περίμενα ότι θα ξεκινούσε με το ντέρμπι που έχουμε απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο, με ενημέρωσαν πριν από λίγο ότι έκανε δηλώσεις ο Μπενίτεθ σε ισπανικό μέσο ενημέρωσης. Δημήτρη.
4: Ναι, για την παρουσία του στην Παναθηναϊκό μίλησε σε ισπανική ιστοσελίδα ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος εδώ και ένα μήνα έχει αποχωρήσει από τους πράσινους. Μου ζήτησα να τερματίσουμε τέταρτη. Μου είπαν μάλιστα να ξεχάσουμε το Europa League, ανέφερε. Χαρακτήρισε την εξάμηνη παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού περίεργη. Τερματίσαμε τέταρτη. Είχαμε πολύ καλή πορεία στο Europa League, εδώ και 16 χρόνια την καλύτερη. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και είμαστε η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό τη σεζόν, είπε χαρακτηριστικά συμπληρώνοντας. Ξαφνικά φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή, έγιναν λίγο νευρικοί και αυτό είναι όλο. Πήγαμε ικανοποιημένοι αλλά και λίγο λυπημένοι, είπε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ. Τώρα πάμε στο μπάσκετ πράξη τέταρτη, στους τελικούς της Basket League 9 το βράδυ.
1: Άλλη μία νίκη θέλουν οι Ερυθρόλευκοι για τον τίτλο.
4: Διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει σήμερα θα πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 2-1 προηγούνται στις νίκες οι Ερυθρόλευκοι. Και αν το κερδίσουν, αν κερδίσουν το μάτς σήμερα, θα πάρουν το τίτλο. Ποσοστά είπε Βασίλη. Διαφορετικά θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον Παναθηναϊκό, χθες ο Σλούκας και ο Όσμαν δεν προπονήθηκαν. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή τους. Είναι οριστικά εκτός, δεν υπολογίζεται ο Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό, τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρση και του Κώστα Παπανικολάου, τηλεοπτικά 9 το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, σε οριστική συμφωνία έχει ο Ολυμπιακός με την Μαγιόρκα και τον ίδιο τον παίκτη για την απόκτηση του Παύλο Μαθαίο, όπως αναφέρει ο έκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο 28χρονος Ισπανός ακραίος μπακ θα έρθει στην Αθήνα 17 του μήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Τώρα, ο Ισπανός μέσος, ο Ουναΐ Λόπεθ, που βρέθηκε πολύ κοντά στο να έρθει στον Ολυμπιακό, απάντησε τελικά θετικά στην πρόταση της Ράγιο Βαγεκάνο, την οποία αγωνίζεται και θα παραμείνει στην ισπανική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Το πόλο στη Μάλτα, έχουμε σήμερα το Final Four του Champions League των γυναικών, ξεκινάει το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό στις 10 το βράδυ απέναντι στην ισπανική Ματαρό. Στις 8 στον άλλον ημιτελικό η κάτοχος του τίτλου ισπανική Σαν Αντρέου αντιμετωπίζει την Ουγγρική Φέρετς Βάρος και το Στίβο.
1: Να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
4: Από 8.30 το βράδυ στο Όσλο, το Diamond League, το Διεθνές Meeting Στίβου, με τη συμμετοχή Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και τη Σελήνα Στέκο στον ακοντισμό.
0: Ο καιρός.
5: Καλοκαιρινές θα είναι και αύριο οι θερμοκρασίες, ωστόσο τις απογευματινές ώρες διατηρείται η αστάθεια από ό,τι φαίνεται, Τάσο Αρνιέκε.
7: Πράγματι, διατηρείται η αστάθεια και όπως είδαμε και χθες, σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα είναι και έντονα με ραγδαίες βροχές, όπως έγινε χθες όχι μόνο στην Αττική, στο Φάληρο, αλλά και στην Τρίπολη, που οι βροχές ήταν πάρα πολύ δυνατές. Τώρα, θέλω να πω πριν ξεκινήσουμε τον καιρό ότι ο Μάιος που μας πέρασε ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός Μάιος όλων των εποχών, δηλαδή από τότε που ο άνθρωπος μετράει θερμοκρασίες.
5: Χτυπάει καμπανάκι από ό,τι καταλαβαίνουμε το Κοπέρνικους για άλλη μια φορά ότι γίνονται κανόνα στα ακραία φαινόμενα.
7: Δυστυχώς η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει πια καθεστώς, θα έλεγα, με τα ακραία φαινόμενα να είναι έντονα και σύντομα και τον υδράγυρο να τραβάει την ανηφόρα συνεχώς, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ ρεκόρ μετά το άλλο, χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα. Έτσι λοιπόν και για αύριο Πέμπτη περιμένουμε αρχικά γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, όμως πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Που στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν θα σταματήσουν το βράδυ αλλά θα συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η δυτική άνεμη στο Ιόνιο τα 3 με 4, η θερμοκρασία τη μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή η Θεσσαλία, Στερεά και Εύβοια, τους 33 με 36. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς βροχές και μπόρες. Μεταβλητούς ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά.
5: Μάλιστα.
7: Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών ανατμήματα από Εγάλεο μέχρι Σκαρμαγκά. Απροσπέλα στη δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις τα δύο πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην Κάφοβο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Ελστάτ στο 5,2% πληθωρισμό τον Μάιο, αυξήσεις σε καύσιμα και ενοικία.
5: Και στο ενικός.gr Κρήτη, τρεις συλλήψεις για το θρίλερ με τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ανάμεσά τους πατέρας και γιος.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Αντώνης Μορτάκης.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξ...

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: με αυτά που συμβαίνουν ναι. και στον κόσμο, με τους πολέμους, με την οικονομία, με την πολιτική, ναι, με τα μαχαίρια που κουβιώ,
1: όλο βλέπουμε, αυτό. Ναι, ναι, το αλαλούμ.
0: Κάποιος δικός μας το έχει ναι. τραγουδήσει το τι αλλιώς. Θα γίνει με εμάς. Λίγο διαφορετικά, για κύριε βάλε. Γιώργο, παρακαλώ και Γιώργο Τζβελεκίδη. Κατάλαβες, η Pink λέει What About Us και ο Παπακοσταντίνου
1: το λέει
0: κάνει
1: αλλιώς.
0: Και όχι, όχι, ναι, αλλά είναι ομοιοκαταληξία. What About Us.
1: Το συνεχίζει.
0: Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς, ελάς.
1: Το συνεχίζει.
0: Ελάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ελάς, λέω.
1: Είναι το τραγούδι του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ελάς, λέω.
1: Ελάς, λέω κι εγώ.
0: Ναι, άλλη Ελάς τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου, δεν υπήρχε τότε. Τώρα είναι άλλη.
1: Τώρα είναι άλλη.
0: Τώρα είναι τι θα γίνει, φίλε μου.
1: Αριστερή συμπαράσταση.
0: Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς, ελάς.

0: ένα άλλο υπέροχο πραγματικά τραγούδι. Ε, πιο δυνατό δεν γίνεται, Λουκία. Και ας το Ελλάς του Τσίπρα
1: και
0: εδώ, είναι άλλη Ελλάς. Ελλάς είναι η Ελλάς, η Ελλάδα.
1: Πάντα επίκαιρος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Τώρα μην σε ακούσει, δεν ήξερε όταν το έγραφε ότι θα υπήρχε η Ελλάδα στο Τσίπρα.
1: Είδες όμως πόσο επίκαιρος είναι,
0: ήρθε
1: πόσο,
0: και κούμπος,
1: πόσο μπροστά ήταν.
0: Ναι, ναι, είδες.

0: Καλημέρα, εγώ θες να αρχίσω σήμερα γλυκά ή με γκρίνια?
1: Όχι, θέλω να αρχίσεις γλυκά, γλυκά, γιατί την γκρίνια θα την έχουμε ούτως ή άλλως πιο μετά.
0: Πόσο γλυκά?
1: Έλα να αρχίσουμε λίγο γλυκά.
0: Με ανδρουλάκι,
1: σήμερα.
0: Με πολλάκι.
1: Αχ, Παναγία.
0: Όχι.
1: Αυτό δεν είναι
0: με
1: γλυκά.
0: Τραμπ.
1: Αυτό δεν είναι γλυκά.
0: Θες Τραμπ.
1: Έλα να πούμε την καλή είδηση της ημέρας. Ποια είναι, έχει καμία?
0: Ναι, ότι έχουμε και χειρία.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Μήπως θυμάσαι τι συζητούσαμε?
1: Πόσες πιθανότητες δίνεις?
0: Μήπως θυμάσαι τι?
1: Πώς και δεν θυμάμαι, τι έχω?
0: Λοιπόν, θα σου πω, ας ξεκινήσω από αυτό το γλυκό πράγμα. Λοιπόν, όπως θυμάσαι, είχα γίνει σχεδόν γραφικό στις προηγούμενες ημέρες, λέγοντας ότι θα βλέπουμε κάθε βράδυ την ίδια ώρα μία δόση πολέμου.
1: Ναι.
0: Γιατί θα βλέπουμε δόση πολέμου?
1: Γιατί είναι η ώρα που είναι ξύπνιος γιατί... ο πρόεδρος.
0: Όχι, γιατί κοροϊδευόμαστε.
1: Λοιπόν. Ναι.
0: Γιατί κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, θα σου το πω όπως το έχω στο μυαλό μου. Βλέπεις, κοιτάω εσένα, δεν έχω κανένα χαρτί μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Χθες λέγαμε ότι ο πρόεδρος 37 φορές έχει πει ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία.
1: Τις μέτρησε το CNN.
0: Χτες, αφού το είπαμε,
1: γίναν
0: 38.
1: Έτσι.
0: Μόλις γίνονται 38, κάνει εκεί. Λέμε τώρα, φτιάχνουμε την εκπομπή του Open τη σημερινή. Λέμε περιορισμένη δισκογραφία στον πόλεμο να βάλουμε 5 λεπτά στο τέλος. Ούτε τον Belfast δεν είχε σκάσει καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή κάνει μια ανάρτηση ο Τραμπ, 10.30, 11, που λέει
1: μας
0: ρίξανε.
1: Είναι η ώρα που ξέρει ότι τον παρακολουθείς. Και κάνεις τη σκαλέτα.
0: Μας ρίξανε απάτσι στα στενά του ορμούς, θα απαντήσουμε. Μπαμ! Έκτακτα παντού σε όλο τον κόσμο. Έρχεται νέος γύρος πολέμου. Μετά βγαίνει άλλη ανάρτηση που είναι CENTCOM, δηλαδή είναι η Αμερικανική Ναυτική Διοίκηση και ο Τραμπ, και λέει απάντησή μας θα είναι μεγάλη. Θα είναι χειρή. Θα είναι εκτεταμένη.
1: Αυτή και χειρία.
0: Αυτή και χειρία, ναι. Έρχονται οι Ιρανοί, λένε, αν απαντήσετε, θα απαντήσουμε. Και θα η δική μας απάντηση να δείτε πόσο μεγάλη θα είναι. Ετοιμαζόμαστε να γίνει πόλεμος. Χτυπάνε οι Αμερικανοί σε 4 σημεία, κυρίως ραντάρ, αεροναυτική διοίκηση. Θυμάσαι το νησί Κέσμ που είναι το πάνω-πάνω, το μεγάλο.
1: Βεβαίως.
0: Στα στενά του
1: ορμού. Το μάθαμε κι αυτό.
0: Αυτό και άλλα 3 γύρω-γύρω σημεία. Χτυπάνε οι Αμερικανοί. Απαντούν οι Ιρανοί, χτυπώντας τον 5ο Αμερικανικό στόλο, παρακαλώ, στο Μπαχρέιν, και χτυπούν και η Ιορδανία και Κουβέιτ. Άρα είχαμε τη νύχτα κανονικό πόλεμο. Δεν σου λέω λεπτομέρειες τώρα να μην κουράσουμε κάτι πλοίο που έχω χτυπήσει, κάτι άλλο γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Και θα πάμε μετά, στο διατάφτα.
0: Μετά από αυτά βγαίνει ο Βανς και λέει πραγματικά είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία.
1: Ναι, ναι, είδες, γελάμε το λέμε.
0: Η οποία λέει μπορεί να χρειαστεί μέρες, εβδομάδες, καιρό.
1: Ναι, ναι, καλά,
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μας περνάει για ηλίθιους.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, νομίζω δεν χρειάζεται.
0: Πώς το τραγουδούσε να δεις που κάποτε θα μας πούνε και.
1: Ναι, να δεις που κάποτε θα μας πούνε
0: αυτό
1: και.
0: Θα βάλω αύριο. Αυτό,
1: αυτό.
0: Θα βάλω αυτό αύριο.
1: Ναι, αυτό.
0: Στο λέω
1: αυτό,
0: από τώρα, ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, άκου. Εδώ είναι προφανές.
1: Λιώκας δεν ήταν και αυτό, μου φαίνεται. Ναι, λέει ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Είναι προφανές, το έχουμε πει 100 φορές, ότι ο Τραμπ ξεκίνησε ένα πόλεμο στον οποίο τον έσυρε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου συνεχίζει να χτυπάει τους.
1: Και συνεχίζει να θέλει τον

0: η Χεζμπολά χθες είχε 11-12 νεκρούς στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο.
1: Φυσικά.
0: Απαντούν οι
1: Ιρανοί.
0: Οι Χεζμπολά,
1: οι
0: δηλαδή,
1: οποίοι έχουν μπει με τα, για τα καλά, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: Το Ισραήλ, όσο υπάρχει αυτό το μέτωπο, κρατά ανοιχτό το μέτωπο του πολέμου. Το Ιράν λέει: όσο χτυπάει το Ισραήλ το Λίβανο, εμείς θα απαντάμε. Χτες ήταν άλλη αιτία, ήταν το απάτσι που έριξαν. Δικαιολογία, ενδεχομένως δικαιολογία. Εγώ δεν μπορώ να πω δικαιολογία, γιατί ο Τραμπ δεν θέλει τον πόλεμο. Θέλει να σταματήσει ο πόλεμος.
1: Ναι, θέλει να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά δεν μπορεί τώρα. Δεν είναι τόσο εύκολο τώρα
0: πρέπει
1: να το σταματήσει.
0: Πρέπει να υπάρξει ένας άλλος Νετανιάχου από αυτό που υπάρχει, που δεν αλλάζει. Ένα άλλο
1: θέλει.
0: Ισραήλ. Και ένα άλλο Ιράν με άλλους φρουρούς της επανάστασης. Επειδή τα δύο από τα τρία δεν αλλάζουν.
1: Έχει μπλέξει για τα καλά, λοιπόν.
0: Ναι, και πώς θα τελειώσει αυτό.
1: Και έχουμε μπλέξει όλοι το θέμα. Δεν είναι ότι έχει μπλέξει μόνο ο Τραμπ. Έχει μπλέξει όλος ο πλανήτης.
0: Πώς θα τελειώσει
1: αυτό. Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου.
0: Ναι. Και ταυτόχρονα έχουμε και άλλο μέτωπο πάρα πολύ δυνατό στο Belfast. Όπου ένας 40χρονος, ένας Σουδανός, πήγε να κόψει το λαιμό. Μένει στην ίδια πολυκατοικία με ένα 40χρονο στο Belfast. Πήγε να του κόψει το λαιμό στη μέση του δρόμου, τον χτυπούσε και ξεκίνησαν τρομακτικά επεισόδια. Έχει πάρει φωτιά. Ξεκίνησε από τον Belfast η εξέγερση κατά των μεταναστών στην Ιρλανδία και έφτασε ως το Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Αγγλία, απέναντι. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές, οι εικόνες της ημέρας. Πηγαίνουν πόρτα-πόρτα και σπάνε σπίτια μεταναστών. Είναι οι ομάδες, τα γκρουπ με τα ρόπαλα, μπαίνουν μέσα, τα σπάνε, φεύγουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι λεωφορεία, καταστήματα, αυτοκίνητα, σπίτια. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και ξέρεις, η σπίθα δεν σταματάει εύκολα όταν ξεκινήσει αυτό το πογκρόμ σε εισαγωγικά κατά των μεταναστών. Με αφορμή τον άγριο, ο άνθρωπος έχει χάσει το μάτι του, έζησε ναι. Ο 40χρονος, mm-hmm. αλλά έχει χάσει το μάτι του, είναι σοβαρά τραυματισμένος, πήγαινε με μαχαίρι λουκί να του κόψει το λαιμό. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση της υφηλίου σήμερα, αλλά λέω να πάμε στα δικά μας,
1: να
0: διότι το δικό μας θέμα
1: γιατί και τα δικά μας
0: δεν είναι ούτε ο Πολάκης ούτε ο Ανδρουλάκης, είναι ο πληθωρισμός. Ναι. Το περιμέναμε. Ανακοινώθηκε σήμερα από την Ελστάτ.
1: Στο 5,2 ο πληθωρισμός το
0: έτσι,
1: Μάιο.
0: Ναι, μην πανηγυρίσετε τα 5,4.
1: Όχι, παιδιά, μην πανηγυρίσετε. Ναι. Δεν έχει καμία.
0: 5,2.
1: Ναι, 5,2. Τι 5,2, τι 5,4. Ναι,
0: ναι.
1: Ναι. Ανατιμήσεις παντού.
0: Να πω,
1: σε κρέατα, σε νοικία, σε καύσιμα.
0: Λοιπόν, μοσχάρι 17,6. Αρνί 16,2. Ψάρια 12,6. Μαργαρίνη 10,6. Φυσικό αέριο 21%. Πετρέλαιο 53,2. Το θέρμαν στο κίνηση 24,4.
1: Άλλα καύσιμα 34,8.
0: Νίκια 7,7. Ασφάλιστρα υγείας 7%.
1: Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 19,2. Ναι. Για όσους θέλετε να κλείσετε κανένα εισιτήριο.
0: Όσο είναι και αυξήσεις των συντάξεων.
1: Ναι.
0: Τόσο δεν είναι.
1: Ναι.
0: 39,2 πόσο είναι, 44,52.
1: Βέβαια, 52, 120%.
0: Βλέπω λοιπόν ότι ο κ. Θοδωρικάκος δέχθηκε σήμερα σε συνάντηση τον κ. Πεταλά, την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων. Θέλει να κάνει μια εθνική συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά είδη. Τους λέει: παιδιά, ρίξτε τις τιμές. Όσο δεν ρίχνουν τις τιμές, παραμένει το πλαφόν στο κέρδος. Θα παραταθεί τουλάχιστον για 2 μήνες. Δεν το θέλουν καθόλου τα σούπερ μάρκετ. Ο ίδιος το δήλωσε ότι αν οι βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ δεν συμφωνήσουν, το πλαφόν θα παραταθεί για 2 μήνες. Επομένως, τι έχουμε. Θα μας σώσει το πλαφόν?
1: Όχι. Όχι.
0: Δεν θα μας σώσει το πλαφόν. Είναι μία κίνηση. Τι έχουμε λοιπόν. Ένα πληθωρισμό να επιμένει. Ένα πληθωρισμό που είναι σαφώς μεγαλύτερος από τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Γιατί το 5
1: και
0: είναι ο μέσος όρος.
1: Πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό.
0: Τα τρόφιμα είναι παραπάνω.
1: Γιατί ναι. Νομίζω ότι με τα μέτρα τα οποία μέχρι στιγμής υπάρχουν δεν αντιμετωπίζεται.
0: Όχι.
1: Γιατί ο πληθωρισμός αυτός είναι μεγάλος πληθωρισμός. Είναι αυτό που λέγαμε, θυμάσαι, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Που συζητούσαμε με διάφορους οικονομολόγους και μας έλεγαν για πληθωριστικό σοκ.
0: Φυσικά.
1: Να το. Σιγά σιγά.
0: Και έχω το χειρότερο.
1: Έχει αρχίσει και εμφανίζεται.
0: Έχω
1: και από ό,τι φαίνεται θα γίνει και χειρότερο.
0: Αύριο. Όταν έχετε πληθωρισμό, τι έρχεται ταυτόχρονα? Αύξηση επιτοκίων. Βέβαια, ο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη είναι 3, κάτι. Εδώ είναι 5,2. Υπάρχει και αυτό, κράτατο. Επίσης, να σου πω σε κατηγορίες. Διατροφή 3,5. Στέγαση 11,6.
1: Συνεχίζει να αυξάνεται. Ναι. Είναι που είναι η στέγαση στα
0: πανάκριβη.
1: Ύψη. Σκέψους είναι 11,6 ακόμα.
0: Μεταφορές 11,5. Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 8,5. Πού να τα πιάσουν αυτά οι άνθρωποι? Με τα 1.000 ευρώ σύνταξη που παίρνουν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα.
1: Δεν είναι μόνο η σύνταξη, είναι και ο μέσος μισθός, Νίκο.
0: Ποιο
1: είναι
0: μισθός?
1: Κάτι που συζητάμε κάθε μέρα.
0: Φυσικά.
1: Και ο βασικός μισθός, αλλά και ο μέσος μισθός.
0: Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον καθηγητή Μητρόπουλο. Θα του πω εγώ τα νέα για να πάρει το σκητάλι για τις συντάξεις. Διότι είχαμε μπαράζ δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, που έκαναν λόγο για αυξήσεις.
0: Ότι κάτι παραπάνω θα δουν οι συνταξιούχοι που θα δουν ήδη. Να μου πεις ψίχουλα. Θα τα πω. 300 ευρώ το Νοέμβριο για αυτές τις κατηγορίες πληθυσμού που έχουμε πει, ανά των 65, οι χείρες μέχρι από 60 και πάνω. Το δεύτερο είναι η αύξηση 2,5%, δηλαδή πληθωρισμός στην ανάπτυξη δια 2, τόσο θα είναι περίπου στο τέλος του χρόνου. Και το τρίτο είναι η ολική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
1: Ναι.
0: Λέω στον κύριο Τσάπαλο το πρωί, θα είναι αυτά, γιατί εγώ μαθαίνω ότι θα είναι κι άλλα. Το επιβεβαίωσε. Για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επιβεβαίωσε ότι μαζεύουν χρήματα.
1: Περίμενε να σου
0: πω την είδηση. Μαζεύουν χρήματα. Τα χρήματα ήδη θα έχουν μία εικόνα όταν κάνει ο Πρωθυπουργός τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Και εκεί ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει ακόμα ένα μέτρο που δεν ξέρουμε ενίσχυσης εισοδημάτων των συνταξιούχων. Θα
1: του
0: σώσει.
1: Λοιπόν, τι δείχνει, μισό λεπτό. Αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι προεκλογικά, γιατί δεν θα είμαστε ακριβώς προεκλογικά.
0: Ακριβώς
1: προεκλογικά. Καταλαβαίνει λοιπόν η κυβέρνηση ότι δεν γίνεται να μην ανακοινώσει κάτι, δεν ξέρω τι θα είναι
0: επιπλέον.
1: Αυτό, επιπλέον και για τους συνταξιούχους.
0: Δεν θα πω όλα τα σενάρια.
1: Γι' αυτό
0: που διαβάζω,
1: θα πάει στη ΔΕΘ η ανακοίνωση, γιατί ναι, αυτή τη φορά είναι και προεκλογικά. Πολλοί συνταξιούχοι θα πάνε στην κάλπη. Οπότε με το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη, αυτό που μου λες, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Με
0: σωστά,
1: το βλέμμα στραμμένο στην κάλπη.
0: Σωστά, αλλά πέραν της κάλπης, εγώ εύχομαι να είναι κάτι που πραγματικά να ενισχύει τα εισοδήματα των συνταξιούχων.
1: Να μην είναι 50
0: και 100 ευρώ, γιατί είναι 100 ευρώ. Για 30 είναι 3 ευρώ την ημέρα.
1: Ακριβώς. Όπως λοιπόν, ήταν και η αύξηση που ήταν ένα κουλούρι την ημέρα.
0: Ναι,
1: άμα
0: θα μπορούσε
1: το κάνουμε
0: να είναι ένα πλέγμα μέτρων, να είναι και κάτι παραπάνω και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και των εισφορών ασθενείας. Δηλαδή υπάρχουν πολλά που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Εκεί θα ακούσουμε σίγουρα τη μείωση και όχι κατάργηση, όπως είπε ο κ. Τσάπαλος, που καταβολής φόρου που γράφεται. Δεν μπορεί να καταργηθεί. Είναι 4 δις, λέει, το έσοδο. Επίσης, θα δούμε την κατάργηση του τέλους επιδεύματος και θα δούμε και άλλα μέτρα ενίσχυσης. Το θέμα είναι, Λουκία, φτάνουν αυτά. Ένα. Δύο. Αν βρεθεί ένα ακόμα
1: και. Με αυτόν τον πληθωρισμό και με αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας, φτάνουν. Φυσικά και δεν φτάνουν. Γιατί από τη μία τσέπη μπαίνουν και από την άλλη τσέπη βγαίνουν.
0: Λοιπόν, λέω να πούμε ποιοι είμαστε και να ζητήσουμε μηνύματα, να αρχίσουμε να το κουβεντιάζουμε το θέμα των ανατιμήσεων.
1: Ναι,
0: και των
1: και να μας στείλετε και τα δικά σας, βλέπω ήδη ερωτήσεις για τον κύριο Μητρόπουλο. Αν
0: και
1: έχετε
0: και
1: άλλες ερωτήσεις, να μας τις στείλετε. Είμαστε εδώ όπως κάθε μεσημέρι. Κοντά μας συντονίζει τα πάντα η Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και όπως σας είπα, περιμένουμε τα email σας στο studio@realfm.gr. Στείλτε μας ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε και τον κύριο Μητρόπουλο.
0: Λοιπόν, πρώτον, εγώ θέλω να μας στείλετε για το κόστος ζωής, για τον πληθωρισμό 5,2, για τις αυξήσεις στα καύσιμα, σε διατροφής που ξεπερνούν και το
1: 20%. Να μας πείτε αν τα βγάζετε πέρα και πώς τα βγάζετε πέρα.
0: Τι περιμένετε αν είστε συνταξιούχοι παραπάνω και ποια είναι η κατάστασή σας και τι θα μπορούσε να σας βοηθήσει πραγματικά. Θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο 4:25 και θα έχουμε και τη Ρέκα Λαποθαράκου 5:25. Εδώ έχω άλλη είδηση, Λουκία.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω δύο είδησεις. Η μία είδηση αφορά την απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ώστε 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που ούτως ή άλλως είναι σε πάρα πολύ αδύναμη κατάσταση, να σταματήσουν να πληρώνουν υπέρογγες
1: δόσεις
0: και τόκους, και ο τόκος να πέσει από για ένα δάνειο 100.000 ευρώ από 250 στα 15 ευρώ το μήνα, σχεδόν στο 1/20. Γιατί? Διότι ο τόκος δεν θα επιβάλλεται στο σύνολο του δανείου, αλλά στο μήνα, που είναι το πιο δίκαιο.
1: Έχουμε όμως τους σέρβισερς που ζητούν διευκρινίσεις από τον Άριο Πάγο για τα δάνεια Κατσέλη.
0: Άλληνες.
1: Και ως τότε χρεώνουν μόνο κεφάλαιο, παγώνοντας κάθε επιβάλλον. Δεν ξέρω.
0: Άλλη είδηση, Λουκία. Η είδηση είναι ότι η απόφαση αυτή είναι σαν να μην υπάρχει. Ο κύριος Τσάπαλος μας είπε το πρωί, βεβαιώνοντας πληροφορίες, ότι το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ξέρεις, σέρβισες και funds, αυτά καταλήγουν στο πρόγραμμα Ηρακλής, δηλαδή σε κρατικά χρήματα.
1: Ναι.
0: Άρα, αν υλοποιείται αυτή η απόφαση για όλους τους δανειολήπτες και μάλιστα αναδρομικά, να πεις τι μας νοιάζει. Ναι, σου λέω τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Το κόστος είναι 4 δισεκατομμύρια και δεν το αντέχει αυτό. Είναι πολλά δισεκατομμύρια. Άρα, τι λέει ο κύριος Πιερακάκης? Πρώτον, η απόφαση αυτή ισχύει για όσους προσέφυγαν και όχι για όλους. Εδώ διαφωνεί ο ρωτήτης και καθένας κυρία Καλαποθαράκου, θα μας τα πει. Εκπιζώ που είχε κινήσει και τη διαδικασία της προσφυγής. Το δεύτερο, ξεχάστε αναδρομικότητα από εδώ και πέρα. Τι σημαίνει αυτό? είναι σαν να μην υπάρχει απόφαση.
1: Αυτό. Γιατί όταν δεν είναι αναδρομικό και δεν είναι και σε αυτούς που έχουν προσφύγει, τι νόημα έχει?
0: Όχι, είναι σε αυτούς που έχουν προσφύγει, δεν είναι στους υπόλοιπους.
1: Ναι, αυτό ναι. Θέλω να πω. Όταν δεν είναι ναι, σε αυτούς που δεν έχουν προσφύγει.
0: Σε 5, σε 10, ναι. Σε 15 θα εφαρμοστεί. Εδώ 350.000. Mm. Εδώ λοιπόν θα μας πει η κυρία Καλαπουθαράκου τι περιθώρια υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνω ότι θα γίνει ακόμα ένας αγώνας δικαστικός. Αλλά πέραν αυτό, επειδή κανείς δεν το θέλει αυτό, εγώ καταλαβαίνω ότι θα έρθει μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα ορίζει την περίμετρο των δικαιούχων της εφαρμογής της απόφασης
1: του Ισονομένου. Ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτή η νομοθετική ρύθμιση ναι. θα αφορά ναι. τους, το σύνολο των δανειοληπτών.
0: Θα έχουμε αύριο τον κύριο Τσάπαλο να το ρωτήσουμε. Και το τρίτο θέμα που υπάρχει για την κυρία Καλαπουθαράκου είναι ότι θυμάσαι εκείνη την καταδίκη της πιο μεγάλης τράπεζας, γιατί είχε στείλει επιστολές λέγοντας σε κατόχους 4 εκατομμυρίων λογαριασμών.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, 4 εκατομμύρια.
1: Ότι πρέπει να μπουν σε αυτό το premium, ας πούμε.
0: Ότι σας δίνουμε προνόμια ναι. και αν δεν απαντήσετε σε 2 μήνες, σας χρεώνουμε 0,80 το μήνα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Κατευθείαν.
0: 32 εκατομμύρια ευρώ έσοδα για την τράπεζα με το καλημέρα.
1: Με
0: γιατί κανείς δεν διάβαζε 5 σελίδες,
1: ναι, ναι,
0: κανείς
1: ναι.
0: δεν απαντούσε. Λέει, αν σε δύο μήνες δεν απαντήσεις, αυτό είναι αυθαίρετο. Καταδικάζεται η τράπεζα ότι είναι παράνομη και καταχρηστική αυτή η πρακτική. Και τι κάνει? Στέλνει επιστολή, εξηγεί τις θέσεις της και ξαναλέει το 0,80 και αν δεν απαντήσει θα ισχύσει. Όχι ρε Λουκία. Όχι ρε Λουκία. Δηλαδή δεν μπορεί οι υπουργοί να μιλάνε για τα ψηλά γράμματα των τραπεζών και να λένε τέλος και την ίδια ώρα οι τράπεζες να κοροϊδεύουν κατάμουτρα και να τρίβουν στα μούτρα 4 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν λογαριασμούς, η μισή Ελλάδα δηλαδή, ότι αν δεν απαντήσεις 0,80 και αφού τους καταδικάζει το δικαστήριο ξανά αν δεν απαντήσεις 0,80, 0,80 για 4 εκατομμύρια είναι λεφτά.
1: Είναι πάρα πολλά λεφτά.
0: Έτσι.
1: Και είναι κάτι το οποίο σε πολλούς,
0: σε
1: πολλούς από εμάς πέρασε στον ντούκου. Πώς να σου το πω, δηλαδή κανένας δεν ασχολήθηκε, αλλά οι τράπεζες κέρδισαν από αυτό.
0: Έτσι. Έχουν ήδη
1: γιατί
0: αρχίσει.
1: Κανένας δεν θα κάτσει να διαβάσει τα ψηλά γράμματα.
0: Έτσι. Έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται μηνύματα για τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Θέλω να μας στείλετε μηνύματα και για το κόστος ζωής. Και πόσο παραπάνω πληρώνεται στο σούπερ μάρκετ και στη Λαϊκή και στο κρέας και στις μεταφορές και στη βενζίνη, και αν τα βγάζετε πέρα και σας περισσεύουν. Να τα πούμε αυτά, να τα συζητήσουμε, και επίσης θα έχουμε ενότητα για τα καθάριστα οικόπεδα, Λουκία. Με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής και της Πολυδά, βέβαια.
1: Άλλο
0: διότι φέτος η προθεσμία είναι 15 μέρες μετά, λίγη την άλλη Δευτέρα. 15.
1: Ναι, το θέμα πέστε είναι πόσοι έχουν καταφέρει
0: πολύ
1: να καθαρίσουν
0: πολύ
1: τα
0: λιγότερο
1: οικόπεδα.
0: Από πέρσι, πολύ
1: και
0: λιγότερο.
1: Τι θα γίνει με αυτό, διότι μετά μπαίνουμε σε διακεκαυμένη ζώνη, να το πω έτσι.
0: Όχι μόνο, υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε δεν βρίσκουμε κανένα να τα μεταφέρει, τα καθαρίζουν και κάνουν προσάναμα. Αν μαζέψεις όλα τα κλαδιά και τα αξερά χόρτα σε ένα βουνό, έχεις φτιάξει προσάναμα χειρότερο από όταν υπάρχουν γύρω-γύρω στο οικόπεδο. Και πρέπει να πω ότι έχουν δηλωθεί μόλις 350.000 καθαρισμοί οικοπαίδων φέτος, πολύ λιγότερο από πέρσι την ίδια περίοδο. Τα πρόστιμα είναι 2.000 ευρώ για τους παραβάτες. Οι ποινές φυλάκισης είναι 6 μήνες και 5.000 πρόστιμο, αν κάνετε ψευδή δήλωση καθαρισμού. Ο κύριος Τουρνάς, ο αρμόδιος υπουργός, λέει ότι η φετινή απειλή είναι η συσσόρευση καύσιμης ύλης λόγω αυξημένων βροχοπτώσεων, πάρα πολύ σοβαρό. Και η Πομιδά, θα έχουμε τον εκπρόσωπό της σε λίγο, λέει δεν προλαβαίνουμε, πηγαίνετε 30 Ιουνίου. Mm. Διότι δεν έχουμε συνεργεία καθαρισμού και είναι πρόβλημα στις συνεχιζόμενες βροχές. Παρεπτόντως, τι είπα για τον καιρό, Λουκία, θα χαλάσει.
1: Θα χαλάσει.
0: Ναι, ναι. Παρασκευή, σήμερα έχουμε Τετάρτη, ναι.
1: Σήμερα έχουμε Τετάρτη. Ναι.
0: Αύριο θα είναι το ίδιο με σήμερα, καλοκαίρι. Ναι. Παρασκευή και Σάββατο πάμε για βροχές σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα.
1: Έλα.
0: Κυρίως Παρασκευή αλλά και Σάββατο και πτώση θερμοκρασίας.
1: Κυριακή.
0: Λίγο θα αρχίσει να φτιάχνει σιγά σιγά.
1: Ωραία, άντε.
0: Τι θες, να πας για μπάνιο?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Έτσι.
0: Α, λέω. Τώρα, μόλις έμπαινα μέσα, λέει ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης, μεγάλο θέμα,
1: ναι.
0: Η λαγοκέφαλη.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Μας
0: αυτό
1: το είπε.
0: Και το κρατούσε στα χέρια μου συνωματικά.
1: Το κρατούσες.
0: Είναι ένα τοξικό ψάρι που έφτασε μέσω Σουέζ από τον Ινδικό. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να λάβει μέτρα, διότι έχουν θανατηφόρα τοξίνη.
1: Όλα έχουμε και αυτά δηλαδή τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στις θάλασσές μας. Δεν μπορώ.
0: Ο λαγοκέφαλος έχει θανατηφόρα τοξίνη, απαγορεύεται να το φας, αλλά το πρόβλημα είναι σαν πυράγχας οι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι.
0: Το δαγκώνουν. Αν κολυμπήσεις. Και έχουν φτάσει, αυτά αφανίζουν τα αλλιεύματα και επιτίθενται και σε λουόμενους. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ επώδυνο.
1: Όλοι έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Τι άλλο θα μας συμβεί?
0: Και τσούχτρες.
1: Πολλές τσούχτρες.
0: Τώρα, για να κλείσουμε την ενημέρωση έτσι στο πρώτο μέρος, έχουμε αλλαγή τακτικής από το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ. Στην πραγματικότητα, να προειδοποιεί το Χάρη Δούκα με διαγραφή αν συνεχίσει το Αντάρτικο για συνεργασία με τις
1: υπόλοιπες. Είναι αυτό που έλεγα χθες, τις πόσες στα πόσα Αντάρτικα καίγεται ο κύριος Δούκας.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης το κατάλαβε, δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι ας έρνεται.
1: Ναι.
0: Και άλλαξε στάση και είπε όποιος ακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ θα πάβει να είναι μέλος του κόμματος. Βλέπε Δούκα. Δεν έχει απαντήσει ο κύριος Δούκας. Αλλά από την άλλη πλευρά, για να έχεις πλήρη εικόνα, στην συνέντευξή του στο One ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Εξήγησε και γιατί όχι Τσίπρας. Διότι ο κύριος Δούκας λέει με Τσίπρα, ε!
1: Ναι.
0: Και λέει Τσίπρας. Και άρχισε πάλι να κατεβατώ και το είπε κόμμα Ιωταχή.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε λέει κόμμα Ιωταχή όπως κάποιοι άλλοι.
1: Βλέπουμε πάντως μεγάλη επίθεση του Πασόκ στον κύριο Τσίπρα. Αυτό
0: ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα εντάξει, μου δείχνει προφανώς ότι πρέπει να έχουν θορυβηθεί και με όλη αυτή την ιστορία από τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν δεύτερο τον κύριο Τσίπρα.
0: Βγήκε δημοσκόπηση της interview για την Political που έχει το ΣΥΡΙΖΑ Λουκιά στην εκτίμηση 0,6.
1: Ναι, εξαϊλώνεται. Είναι αυτό κάτω, που λέγαμε.
0: Κάτω
1: είναι αυτό που λέγαμε. Εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το πρωί είχα τον κύριο Πολάκη στο στούντιο. Μίλησε για πρώτη φορά μετά τη διαγραφή του από τον κύριο Φάμελο. Έστειλε ένα τελεσίγραφο 10 ημερών στον κύριο Φάμελο, λέγοντας ότι ή μας φέρνει στη συμφωνία με Τσίπρα. Γιατί αν λες ότι είμαστε δίπλα στον Τσίπρα, πρέπει να έχει συμφωνήσει και ο Τσίπρας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ή μας φέρνει στη συμφωνία με Τσίπρα και μας εξηγείς, ή θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, λέγοντας ανοιχτά ότι ο κύριος Πολάκης θα επιχειρεί να ανατρέψει τον κύριο Φάμελο και να αναλάβει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται αυτό, γιατί έχει την πλειοψηφία ο κύριος Φάμελος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο κύριος Πολάκης να πλήξει τον κύριο Φάμελο έσω κομματικά, διότι την ηγεσία την έχει ο κύριος Φάμελος. Και να το λέει δεν γίνεται, ναι, δεν περνάει αυτό.
1: Ωραία, δεν περνάει, αλλά από την άλλη, εγώ καταλαβαίνω και αυτό που λένε τα υπόλοιπα στελέχη, γιατί στη γραμμή του κύριου Πολάκη είναι και αρκετά στελέχη τη κεντρική επιρροτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: λιγότερο
1: να μην είναι η πλειοψηφία, σαφώς, να είναι λιγότερα, αλλά έχει μια βάση αυτό που λέει ο κύριος Πολάκης, ότι πες μας τι θα κάνουμε.
0: Και επίσης κατήγγειλε κρυφό deal.
1: Είναι αυτό που ρωτάμε και εμείς όλη την ώρα και δεν παίρνουμε απάντηση.
0: Κρυφό deal Φάμελου Τσίπρα, αυτό που άφησε νοηθεί ότι ο Φάμελος θα έχει βρει με τον Τσίπρα. Δεν πάει τυχαία, δεν είπα πάμε τυχαία.
1: Α, τουλάχιστον αν ισχύει αυτό.
0: Είναι να μεταφέρει και την επιδότηση του ΣΥΡΙΖΑ, την κρατική που είναι 7 εκατομμύρια.
1: Να την μεταφέρει στο κομμάτι του Ελλάς. Μάλιστα.
0: Κατέληξε η συζήτηση λέγοντας, συγγνώμη, εσείς καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Φάμελος έχει συνεννοηθεί με τον κύριο Τσίπρα ή τζάμπα είναι στην εξώπορτα και χτυπάνε το κουδούνι και περιμένω κάποιος να τους ανοίξει. Και απάντηση το κουδούνι δεν έχει ρεύμα. Και μετά ρωτήσαμε, είχαμε στο πάνελ την κυρία Αντωνοπούλου, τη Μαριζέτα.
1: από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Και λέω, θα ανοίξετε ή όχι.
1: Α, δεν θα ανοίξουν.
0: Δεν θα του αφήσει τα απ' έξω, ναι.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Όχι,
1: ναι,
0: τέλος.
1: Ναι,
0: είπαμε μόνο μονομένα πρόσωπα. Δεν υπάρχουν εργασίες, κόμματα.
1: Να σου πω κάτι όμως, να ρωτήσω τι. Που πραγματικά το έχω απορία. Λένε αυτό τώρα. Μισό λεπτό. Λένε αυτό τώρα, έτσι. Όταν έρθει η ώρα των ψηφοδελτίων και δούμε όλα τα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τι θα λένε. Ναι, τι θα λένε.
0: Έλα.
1: Τι θα λένε.
0: Τι.
1: Ναι, αυτό τι θα λένε. Εγώ το ρωτάω. Το βάζω ανοιχτά.
0: Πάμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθηγητής Μητρόπουλος.
2: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: You shall not pass!
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210 49 33 538.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού

0: 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Πρίσμα 92.
3: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Θεέ, ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
14: Ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
15: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Λουκιά, θα σας προκαλέσω.
4: Αμέ.
17: Λοιπόν, έχουν αρχίσει να λένε σημεία των προγραμμάτων τους, ακόμα και κόμματα που δεν έχουν ακόμα πρόγραμμα, όπως το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα.
4: Ναι.
17: Η Ελλάς. Έλεγε λοιπόν σήμερα η κυρία Αντωνοπούλου, αυτά που μας έλεγε και χθες ένας τέλεχος του κύριου Τσίπρα, ότι στο πρόγραμμά μας είναι η φορολόγηση της μεγάλης περιουσίας.
4: Ναι, ναι, ναι, τα έχω ακούσει και εγώ αυτά όλα.
17: Τα μυρίσματα, ναι. Πώς το λένε, η δική εισφορά.
4: Η πατριωτική εισφορά.
17: Λοιπόν, θες να ακούσει μελόνι.
4: Μελόνι, βεβαίως. Ναι, θέλω να ακούσω μελόνι.
17: Θεωρούμε ότι έπειτα από δεκαετίες θυσιών οι πολίτες δικαιούνται να έχουν μια περιουσία, οι κανόνες την χάνουν σεβασμού, γιατί δεν υπάρχει αγορά χωρίς κανόνες, δεν θα βάλουν επιπλέον φόρους στα υψηλότερα εισοδήματα. Εγώ λέω ότι αυτό είναι καλό μήνυμα για την οικονομία. Είπα, θα σε προκαλέσω. Αυτή είναι η άποψή μου.
4: Δεν θα βάλουμε φόρους στα υψηλότερα εισοδήματα.
17: Η άποψή μου είναι ότι δεν τιμωρείς αυτούς που είναι πετυχημένοι, φορολογείς δίκαια τους πάντες. Δεν λες θα έρθω να βάλω, κύριε, πέτυχες.
4: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως, μισό λεπτό,
17: κεφάλι
4: 40%. Αυτή τη στιγμή όμως φορολογούνται άδικα οι πιο ευάλωτοι.
17: Να μειωθούν αυτοί.
4: Αυτό θέλω
17: αυτά να μειωθούν.
4: Φορολογούνται άδικα οι πιο ευάλωτοι.
17: Να τιμωρήσουμε αυτούς που έχουν πετύχει και βγάζουν χρήματα για να
4: καλά, και η πατριωτική εισφορά. Χθες το βράδυ ο κύριος Βαρουφάκης, ξέρεις πώς μου τη χαρακτήρισε. Φιλοδόρημα.
17: Θέλω να σου πω ότι εγώ θεωρώ ότι η άποψη παγκοσμίως, στην παγκόσμια οικονομία, ότι όποιος πετυχαίνει τον χαρατσόνο του δίνω μία στο κεφάλι να τον τιμωρήσω.
4: Δεν θα είναι μεγάλο το
17: έχει,
4: χαράτσι πάντως.
17: Έχει αποτύχει, διότι αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά στην οικονομία. Το θέμα είναι επενδύεις, να υπάρχουν δουλειές, θέσεις εργασίας, φυσικά όχι υπερκέρδη. Εάν πρόκειται κάποιος να κερδίζει, να θησαυρίζει με δισεκατομμύρια στην πλάτη μας, αυτό είναι άλλο. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ να πας να πεις, όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη του θητεία, έχει εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ. Θα φας το κεφάλι. Γιατί αυτός που έχει πετύχει και δουλεύει 20 ώρες την ημέρα και δουλεύει 40 χρόνια και έχει παραπάνω, πρέπει να τον τιμωρήσεις.
4: Λοιπόν,
17: να μειώσεις το φόρο σε αυτούς που αδίκως το φορολογείς.
4: Αυτό ναι.
17: Να πάρεις πίσω τους άδικους έμεσους φόρους που είναι οριζόντιοι. Συμφωνώ.
4: Ναι, αυτή τη στιγμή πάντως το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνουν οι πιο ευάλωτοι.
17: Ναι, βεβαίως.
4: Φορολογικά.
17: Λοιπόν, καθηγητής Μητρόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
4: Καλησπέρα.
17: Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας για αυτό που κουβεντιάζουμε, επειδή τώρα την μελώνει που λέει εγώ δεν θα φορολογήσω εκτάκτως τα υψηλότερα εισοδήματα, δεν θα τιμωρήσω αυτούς που δούλεψαν και πέτυχαν, αντίθετα θα μειώσω τους φόρους στη μεσαία τάξη και κάτω. Ενώ εδώ ακούμε από νέα κόμματα να λένε έρχομαι να επιβάλλω νέους φόρους σε αυτούς που βγάζουν πολλά. Τι λέτε?
18: Κύριε Στραπελάκη, κύριε Γκάτσου, και στη Μελώνη, στην Ιταλία, οι φτωχοί πληρώνουν όπως και οι δισεκατομμυρίουχοι και εκατομμυρίουχοι Έλληνες και Ιταλοί κατά 60% έμεσους φόρους. Οι εξαγγελίες είναι απαράδεκτες των πολιτικών.
17: Το πιο άδικο μέτρο είναι η έμεση φόρη, κύριε καθηγητά.
18: 55-60%.
17: Εδώ είναι 55%, βεβαίως.
18: Λοιπόν, δηλαδή η έμεση φόρη, τι να λέμε τώρα αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, όταν διαβάζω και χαίρομαι που πολύ η κυρία Γκάτσου προχθές, ένα σημαντικό στέλεχος και πρώην συνεργάτη μου, τον κύριο Τεμπονέρα, του ρώτησε τι θα γίνει με το. Τι θα γίνει με το νόμο
4: Κατρούγκαλου.
18: Διαβάζω εδώ πέρα, ενημερώνω ξένο συνάδελφό σας. Τι είχε πει για το
17: σταδιακά θα το καταργήσουν.
18: Ο κύριος Τσίπρας είχε πει για το ασφαλιστικό. Και ήταν, λέει, πιο σοβαρή μεταρρύθμιση σε μια προοδευτική προσπάθεια νόμος Κατρούγκαλου. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή όταν πια είναι 40 άστρα, τα έχουμε βγάλει ολόκληρη ανακοίνωση.
17: Εσείς ξέρετε ότι ακόμα ο συνταξιού, αυτός που θα βγει σύνταξη, θα πάρει μικρότερη σύνταξη, γιατί ζει και βασιλεύει ο νόμος Κατρούγκαλου, κύριε
18: Καθηγητά. Οι νέοι που τον ακολουθούν, εκτός από τους βουλευτές, τους νέους που θα βγουν βουλευτές και θα έχουν τους υψηλούς μισθούς, οι νέοι που θα τον ψηφίσουν, αν τον ψηφίσουν, θα πάρουν σύνταξη κατά 30 έως 35%.
17: Εξαιτίας του νόμου, ακριβώς.
18: Όλοι οι νέοι, όλοι, ναι. Λόγω της ρήτρας Τσίπρα. Τι λέει η ρήτρα Τσίπρα? Η ρήτρα Τσίπρα λέει
17: ό,τι πιο άδικο.
18: Ναι, δεν το κατάφερε ούτε η Θάτσερ να το επιβάλλει, το κατάφερε εδώ η αριστερά ή η δίθεν αριστερά. Τι λέει, αντί οι συντάξεις να βγαίνουν με βάση την τελευταία ή την καλύτερη πενταετία, όπως βγήκαν του παντεράδων μας οι συντάξεις, η σύνταξη του νέου που σας ακούει και ξέρω σας ακούνε πάρα πολλοί νέοι και εσάς κύριε Σαβλάκη και την κυρία Γκάτσου, θα βγουν με βάση το μέσο μισθό 500, 500, 400, 300 μηνών. Δηλαδή, η μικρή υπολογιστή τους, η με ανώτερη μισθή τους κλπ. Θα μετρούν το ίδιο και θα τραβάνε τις συντάξεις πρωτακάτως. Η λεγόμενη ρήτρα Τσίπρα, δηλαδή σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου.
17: Ό,τι πιο άδικο. Έτσι.
18: Αντί ποιον δεν υπάρχει πιο άδικο. Ή η κατάργηση του ΕΚΑΣ. Ή η ρήτρα Τσίπρα για την αύξηση των ορίων ηλικίας ανά τριετία μέχρι το 60. Τρέμουν οι γυναίκες που τον καταψήφισαν το 19, που τους φόρτωσε μέχρι 12 χρόνια με το τρίτο μνημόνιο. Εδώ δεν έχουμε ακούσει κάτι από τα στελέχη τους. Και χαίρομαι που εσείς και εσείς κύριε Σαβλάκη, αλλά και η κυρία Γκάτσου έκανε μία και τον τελευταίο καιρό, ρωτάτε πέραν από το επικοινωνιακό.
19: Ναι, για να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτό αφορά αυτούς που θα πάνε στην κάλπη παραπάνω απ' όλα.
17: Έτσι,
18: και
17: έτσι.
18: Άκουσα την κυρία Γκάτσου να το ρωτάει, λέει, ήταν αριστερή πολιτική η εκπόρηση των δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων στο υπερταμείο για 99 χρόνια. Είναι φοβερό.
17: Τώρα, πάμε στα καλά νέα που έχουμε, γιατί...
18: Τα καλά νέα, ο πληθωρισμός δεν είναι καλό.
17: Όχι, αυτό είναι κακό νέο. Καθίστε να πούμε ένα καλό νέο και μετά θα πάμε και στο κακό. Επειδή υπάρχει μπαράζ δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα ότι οι συνταξιούχοι πέραν των 300 ευρώ το Νοέμβριο, πέραν της κατάργησης προσωπικής διαφοράς και τους υπόλοιπους, της μικρής αύξησης 2,5% πληθωρισμός στην ανάπτυξη δια 2, περίπου 2,5% θα είναι στο τέλος του χρόνου, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει κάτι παραπάνω που άλλοι λένε ότι θα είναι 100 ευρώ, 50, μείωση κάποιων εισφορών, θα είναι επιπλέον ενίσχυση των αποδοχών τους. Ο κ. Τσάπαλος λοιπόν σήμερα το πρωί για πρώτη φορά, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, το επιβεβαίωσε, είπε ότι μαζεύουν χρήματα στο Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα κάνει μία επιπλέον εξαγγελία σημαντικής ενίσχυσης των εισοδημάτων των συνταξιούχων. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες τι μπορεί να είναι αυτό, διαβάζω διάφορα, διότι εξαρτάται, εάν είναι 3 ευρώ την ημέρα, 100 ευρώ το μήνα, εντάξει, από το τίποτα καλύτερο, αλλά δεν βοηθάει. Έχετε αίσθηση τι μπορεί να είναι αυτό που θα βοηθήσει επιπλέον τους συνταξιούχους και θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
18: Το μέγα πακέτο, διότι θα είναι μέγα πακέτο του Σεπτεμβρίου κατά τις δικές μας κληροφορίες, κατά 80% θα είναι για τους συνταξίχους. Ξέρουν ότι αυτό είναι για το αδύνατο σημείο του κυρίου Τσίπρα, αλλά και των άλλων κομμάτων, και θα εστιάσει κυρίως. Ξέρουμε ότι θα κάνει, πληροφορούμε, θα κάνει παρέμβαση στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξίχων. Είναι σχεδόν σίγουρο. Έχουμε ρωτηθεί. Ακούμε ότι αντί να φορολογείται, διότι περί φόρου πρόκειται, είναι φόρος κύριε Σταυλάκη, κύριε Γκάτσο, είναι ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων. Η ΕΑΣ επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή έχει 1.450 ευρώ σύνταξη, θα πάρει 3% από το 0. Έχει 2.000, θα πάρει 6% ή 8% ιδιότυπο φόρο περικοπή από το 0. Από το 0 φορολογείται και το εισόδημα. Φαίνεται και λοιπόν και έχουμε διπλή φορολόγηση των συντάξεων και από το εισόδημα και λόγω εισφορά αλληλεγγύης συνταξιών. Φαίνεται ότι εδώ και είναι σίγουρο μάλλον και είναι έτοιμη διάταξη που θα φορολογούνται ενδιαμέσως στα κλιμάκια. Από το πρώτο στο δεύτερο θα φορολογείται το ποσό των 300 ευρώ. Από το δεύτερο στο τρίτο επίσης και όχι από τη βάση από το 0 ευρώ. Υπό αυτή την έννοια, αν γίνει αυτό, τότε θα έχουμε μια μεγάλη μείωση της φορολογίας της συγκεκριμένης και θα μένει από 100 έως 150 ευρώ κάθε μήνα για κάποιους, επειδή κάποιοι οι οποίοι πληρώνουν έχουν σύνταξη πάνω από 2.000 ευρώ και πάνω από 1.600 ευρώ πληρώνουν κατά μήνα και 100 ευρώ. και 80 και 150 ευρώ.
17: Επειδή είπατε για τη διεύθυνση, να σας προσθέσω ότι στα σίγουρα μέτρα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και η κατάργηση του έλους επιτιδεύματος. Αυτά είναι τα σίγουρα μέτρα και η πανεξέταση των τεκμηρίων, για τα οποία επίσης διαβάζω να λέει ο Παναγιώτης. Στην Ελλάδα έχουμε τεκμήρια, έχει μηδενικά εισοδήματα και φορολογήσεις. Στη Σκανδιναβία δεν είναι έτσι. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω να μείνουμε στις συντάξεις. Επειδή ξέρω ότι.
18: Η δεύτερη πληροφορία είναι και έχετε κάνει μάχη και οι δύο, να καταργηθεί το 6% υπέρ των επικουρικών συντάξεων, που είναι επίσης σκληρό μέτρο της κυβέρνησης Τσίπρα. Θυμίζουμε στους αξιοτίμους ακροατές ότι το 2015 υπήρχε μόνο ένα 4% επί των κυρίων συντάξεων. Με το νόμο 4336 του 2015 ο κύριος Σίγα έκανε το 4% στις κύριες συντάξεις 6% και επέβαλε ένα καινούριο 6%, εδώ είναι και της κυρίας, 6% στις επικουρικές συντάξεις. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει καταλήξει το 6% επί των επικουρικών να καταργηθεί. Είναι καλό μέτρο. Θα μένουν χρήματα περιττέρω και στους κύριες κύριους, βεβαίως και στους συνταξιούχους. Οι επικουρικές είναι 1.300.000, θα ωφεληθούν όσοι βεβαίως έχουν περικοπή υπερυγείας. Και βεβαίως ένα άλλο μέτρο φαίνεται ότι το έχουμε πει, το έχουμε χτίσει εμείς πιέζοντας, ενώ εσείς οι δύο και εγώ, το τρακοστάρικο φαίνεται, το άκουσα και ο καλός μου πρώην φοιτητής ο Όμηρος Τσάπαλος, και αυτός ήταν φοιτητής μου και καλός μου φοιτητής, φαίνεται ότι οριμάζει η ιδέα στην κυβέρνηση να επαναφέρει κάτι σαν αυτή την καρικατούρα, την παροδία δώρου Τσίπρα με το νόμο του 19, που έδωσε μέχρι 500 ευρώ σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους, ένα εφάπαξ ποσό κατά μήνα, θα ήταν σε μόνιμη βάση και ήταν σε θετική κατεύθυνση, και κλιμακωτά για αυτούς που έχουν σύνταξη πάνω από 500 ευρώ, 70% σε 60%.
19: Άρα να παίρνουν τα 300 ευρώ κάθε πότε.
18: Φαίνεται ότι το τρακοστάρικο θα το κάνει 400. Κάποιοι τον πιέζουν, αγαπητή Λουκία, και να γίνει 500 και να το δώσει χωρίς εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, να το βαφτίσει 13η σύνταξη, είναι σε μόνιμη βάση, άλλωστε το 300, και να παίξει πολύ με τους συνταξιούχους, με τη μεγαλύτερη κοινωνική δεξαμενή, είναι 2.600.000, βάλτε και οικογένειες, άρα εκεί θα παίξει πολύ ο Μητσοτάκης στους συνταξιούχους, διότι θεωρούν ότι είναι το πιο αδύνατο σημείο της κυβέρνησης, διότι Τσίπρα που λαϊλάτισε τις συντάξεις.
17: Είχαμε πάλι πολλά πρωτοσέλιδα για αναδρομικά 1.000 ευρώ, 3.000 ευρώ σε 100, σε 200, σε 300.000 συνταξιούχους. Είναι, καταλαβαίνω, επιμέρους ρυθμίσεις, όμως στη μεγάλη εικόνα, στα αναδρομικά 15-16, ακόμα δεν έχουμε φως, δυστυχώς.
18: Τα μεγάλα αναδρομικά, τις 370.000, το ελεγόμενο εντεκάμινο.
17: Εδώ η κυβέρνηση
19: έχουν καθυστερήσει.
18: Είναι βαριά εκτεθειμένη. Κύριε Στραβελάκη, κύριε Γκάτσου, είναι βαριά εκτεθειμένη το Υπουργείο Εργασίας η κυβέρνηση. Διότι πάμε στον 7ο χρόνο. Η απόφαση είναι του 19. Προσωπικά τη δίκασα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, στα Κελαροπούλου Πρόεδρος. Κάναμε σκληρή αντιπαράθεση, διότι εμείς θέλαμε όλους τους μήνες από τότε που περικόπησαν. Το δικαστήριο τότε επιδίκασε προεδρευούσεις της κυρίας Σεκελαρουβού μόνο 11 μήνες, διότι λέει ο νόμος Κατρούγκαλου ξανακατήργησε τα δώρα και γι' αυτό σταματάει το 11μήνο το Μάιο του 2016. Έτσι είπε η κυρία Σεκελαροπούλου με επιχειρήματα ότι ο νόμος Τσίπρα ξανακατήργησε τα δώρα, δεν τα δικαιούσε μετά το 2016. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ είναι βαριά εκτεθειμένη. Γιατί? Υπάρχουν 7 κατηγορίες αναδρομικών. Η κυριότερη είναι αυτή που συζητάμε. Το 11μήνο. Είναι 370.000 συνταξιούχοι που έχουν κάνει αγωγές έγκαιρα. Έχουν ικανοποιηθεί 20.000. Κύριε Στραβελάκη, 20.000. Κύριε Γκάτσου, στις 370.000. Δεν λέω τη μεγάλη αδικία που εκθέτει το πολιτικό προσωπικό, κυρίως της κυβέρνησης, διότι 1,5 εκατομμύριο και πλέον συνταξιούχοι αποθαρρυνθήκανε, πιστήκανε, παραπληροφορηθήκανε, να μην κάνουν αγωγές, να μην πάνε σε δικηγορικά γραφεία, γιατί ό,τι θα ισχύσει για αυτούς που προσέφυγαν, θα ισχύσει και για αυτούς που δεν προσέφυγαν.
19: Και αυτό είναι μια μεγάλη αδικία, η οποία δεν έχει αποκατασταθεί.
18: Είναι μεγάλη ανηθικότητα του πολιτικού στήματος. Να πει, έστω να τα πάρουν και αυτοί χωρίς τόκους, κυρία Κάτσου. Οι άλλοι παίρνουν και τόκους, αλλά πέσει τώρα, έχει πάρει το 1/10. Τώρα είναι άλλες δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι τα 30 χρόνια πλάση. Και αυτή προσωπικά τη δίκασα την υπόθεση στην Ολομέλεια. Και είμαι περήφανος διότι ακυρώσαμε πολλά ποσοστά του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου και είπε όσοι έχουν πάνω από 30 χρόνια επανυπολογίζονται οι συντάξεις τους, παίρνουν μεγαλύτερη μηνιαία σύνταξη και παίρνουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 19. Και αυτό πάει με τον Αραμπά. Θεωρώ ότι εδώ και επίσης δεν έχει γίνει κάτι. Και δύο ειδικότερες κατηγορίες. Κάποιοι στις επικουρικές έχουν πληρώσει μεγαλύτερο επασφάλιστρο, δεν έχουν πάρει την αύξηση. Και κάποιοι στα βαρέα και αρτιγινά έχουν πληρώσει μεγαλύτερο επασφάλιστρο, δεν έχουν πάρει. Τώρα,
17: μάλιστα,
18: φαίνεται ότι η κυβέρνηση σωρεύει όλες τις κατηγορίες των αναδρομικών για να θυμούνται κοντά στις εκλογές οι συνταξιούχοι, προκειμένου να ψηφίσουν, ότι πήραν τα αναδρομικά το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο.
17: Για να δούμε, γιατί νομίζω τόσα χρήματα δεν υπάρχουν για να τα δώσει όλα αυτά που λέτε. Θα δούμε. Μακάρι οι συνταξιούχοι πάντως δικαιούνται αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα.
18: Θα διακόπτω. Έχει πλεόνασμα για όλο το 25 ΕΦΚΑ 1 δισεκατομμύριο.
17: Το έχουμε συζητήσει και μαζί με τον κύριο Βαρβέρη και λέω ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι προσβάσιμο.
18: Όχι. Στις κύριες συντάξεις, να πούμε και τους λόγους. Να το ρωτήσετε, να τον πάρετε να το ρωτήσετε. Έχει 1 δισεκατομμύριο 84 εκατομμύρια.
17: Και ο ίδιος λέει ότι δεν είναι προς διάθεση.
18: Κύριε Στραμπελάκη, μόνο στον κουμπαρά της ΕΑΣ, στο ΑΚΑΓΕ, είναι 24 δις παρκαρισμένα στην Τράπεζα Ελλάδας. Αυτά δώρα μπορεί να τα κάνει. Κύριε Στραμπελάκη, τι σύρες μπορεί να δώσει. Κύριε Στραμπελάκη, 13η σύνταξη. Είναι 24 δις, να το ξαναπώ, από την ΕΑΣ, από το 2010, επί κύριων και επί κουρκούς. Είναι των συνταξιούχων, κύριε Στραμπελάκη, αγαπητή Λουκία. Να πάρει 2 δις. Προχτές προεξόφλησε 8 δις σε κυβερνήσεις που μας δάνεισαν στο πρώτο μνημόνιο. Λέμε από τα παρκαρισμένα του ΑΚΑΓΕ που είναι χρήματα των συνταξιούχων μας που μάτωσαν, να πάρει 2 δις και να τα κάνει δώρα, να τα κάνει δεκάμινο. Δεν είναι έτσι, κύριε Σταυλάκη.
17: Ευχαριστούμε
18: πολύ. Χρήματα.
17: Ευχαριστούμε, κύριε
19: καθηγητή
17: Αλέξη Μητρόπουλου, στον μαζί μας. Πάμε σε ειδήσεις κατευθείαν, Γιώργο. Πάμε.
19: Έτσι λέει ο Γιώργος.
20: Real FM. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
22: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
23: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
24: Ναι! Πάμε!
25: Πού θα πάμε?
26: Κρήτη!
24: Μήλο!
23: Κρήτη λέω κι εγώ.
24: Μήλο!
26: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
24: Hey!
23: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
24: Ναι! Ναι!
26: Πάει το ταμείο.
23: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
24: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
25: Κι εγώ!
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
27: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
28: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
27: Ποιος μίλησε?
28: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
27: Στον δεύτερο.
28: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
27: Τι?
28: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
27: Μπήκα σωστά?
28: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, παιδιά, παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
25: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
29: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
30: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
31: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
30: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
17: Άκουγα τον καθηγητή Λουκία για τις συντάξεις και πραγματικά σου λέω ότι ανυπομονώ να σταματήσει η συζήτηση για τον Τσίπρα, τις συνεργασίες,
19: και να μπούμε στα πραγματικά προβλήματα.
17: Και να συζητήσουμε ακριβώς ποιος θα μας πείσει ότι έχει πρόταση
19: λύσεις
17: η οποία υλοποιείται.
19: Λύσεις στα προβλήματα.
17: Λύσεις έχουν όλοι. Το θέμα είναι να μας αποδείξει ότι
19: υλοποιείται. Όχι, κοστολογημένοι, υλοποιήσιμοι κτλ.
17: Και να σου τάξω εγώ και συντάξεις και αυξήσεις και μισθούς και μειώσεις φόρων και έκταση φόρων.
19: Και 13η και 14η και αυτό εύκολα είναι αυτά. Το θέμα είναι πώς μπορεί να γίνει. Στην πράξη.
17: Και ποιος μπορεί να το αποδείξει αυτό, διότι
19: είναι αυτό
17: το
19: που λέμε στη βράσκολα το σίδερο.
17: Ακούμε την κυβέρνηση, εμείς είμαστε υπεύθυνοι δύναμη, τόσα υπάρχουν, τόσα δίνουμε, και ακούμε την αντιπολίτευση να δίνει διπλά και τριπλά. Εγώ ρωτώ λοιπόν, η αντιπολίτευση μπορεί να αποδείξει, μακάρι.
19: Κοστολογημένα. Κοστολογημένα και συγκεκριμένα.
17: Ότι έχει τα χρήματα,
19: και πολλοί θα ήθελα να πολλές φορές να δω ένα. Και εμείς εδώ, αν μπορούσαμε, που το έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές, τον έναν απέναντι στον άλλον. Δηλαδή να λέω ένα στη μία πρόταση, ο άλλος να απαντάει. Να δούμε.
17: Να αντικρούν βάσει στοιχείων τις υποσχέσεις.
19: Βάσει στοιχείων, ακριβώς.
17: Κόμμα να επιβεβαιώνει και να εξηγεί, να αποδεικνύει ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε το κεφάλαιο καθάρι στα οικόπεδα που ενδιαφέρει εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και το θέμα των δανείων με την κυρία Καλαποθαράκου και το θέμα των ψηλών γραμμάτων στις τράπεζες επίσης, Λουκία.
30: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο.
3: Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
5: Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Εγάλαιο και από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας στον άξονα Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδυτού. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σε ετήσια βάση από 5,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το βασικό κλειδί για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, τόνισε στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Νέα επιχείρηση για ρευματοκλοπές πραγματοποίησε η αστυνομία στον Ασπρόπυργο. Ξυλώθηκαν καλώδια που ξεπερνούν σε μήκος στα 4 χιλιόμετρα και συνελήφθησαν 11 άτομα. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 35χρονος υπήκοος Πακιστάν που παρενόχλησε δύο παιδιά το περασμένο Σάββατο στη Σούδα των Χανίων. Κατηγορείται για απόπειρα βιασμού, απόπειρα ληστείας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη οπλοκατοχή. Στη σκληρή ρητορική προς το Ιράν επανέρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Άργησε πολύ να διαπραγματευτεί τη συμφωνία και τώρα θα πληρώσει το τίμημα, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 απόψε την Ισπανική Ματαρό στον ημιτελικό του Final Four που γίνεται στη Μάλτα. Στον άλλον ημιτελικό στις 8 η Ουγγρική Φερετσβάρος θα παίξει με την κάτοχο του τίτλου Ισπανική Σαν Αντρέου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather.
10: Έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει

0: την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε. 8 λεπτά φτάσαμε. Γιώργο, φέρνει διαφημίσεις και από το σπίτι. Ο Γιώργος Τζεβελεγκίδης, ξέρεις, έχει μια βαλίτσα. Φέρνει ναι. και ένα 20 λεπτό από τις 5, 4 παρα 10. 4 και 10, 20 λεπτά διαφημίσεις.
1: Έτσι παίζουμε. Κάνεις, Γιώργο.
0: Εντάξει, Γιώργο. Πολύ ωραία. Πουλάς μου και φαίνεται.
1: Έτσι κάνεις.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 4. Ρίλα FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Εδώ μαζί σας στις 5 σε ένα απογευματινό, ένα καλοκαιρινό απόγευμα. Με το θερμόμετρο, κάτσε να σου πω, Λουκία, που δεν είναι πολύ ψηλά. Είναι
1: πάντως
0: Λουτράκι.
1: Έχει ήλιο έξω.
0: Λουτράκι 35,2, Καρανίδη 35,1, στην Πάτρια 34,6. Εδώ φτάνουμε μέχρι 34 το πολύ. Ξαναλέω, από Παρασκευή θα χαλάσει ο καιρός σε όλη την Ελλάδα.
1: Σταμάτα,
0: και στην Αττική. Θα έχει βροχές σε όλη την Ελλάδα. Θα κρατήσουν και αρκετό κομμάτι του Σαββάτου. Ήταν άρθρο Σαββατοκύριακο. Σου κάνω καλύτερη πρόταση. Παρασκευή Σάββατο. Σου δίνω την Κυριακή.
1: Μου τη δίνεις πάλι καλά.
0: Ωραία, θα πέσει θερμοκρασία. Θα πέσει τα χιόνια. Θα πάει στους 30. 34-28. Και την άλλη εβδομάδα, να το καλονέω, από 15 μπαίνουμε σε φουλ καλοκαίρι. 15 Ιουνίου. Φουλ καλοκαίρι.
1: Ιουνίου,
0: και θα είσαι εδώ να κάνεις
1: ναι,
0: κάθε μέρα εκπομπή, όλο το καλοκαίρι, Γιάννης Βασιλόπουλος.
1: Όχι
0: κάθε
1: όλο
0: μέρα.
1: Το καλοκαίρι,
0: όλο.
1: Παιδιά, συγγνώμη.
0: Δεν θα φύγεις.
1: Συγγνώμη.
0: Το 15 Αύγουστο, μόνο μια μέρα. 14-15. Ναι, ναι, δύο μέρες.
1: Δεν μου τα λες αυτά και πάθω κάτι τώρα.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είναι η κυρία Δήμητρα Πανανού, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Φράνσις Παράσχη, εσείς 2-11-200-8-200. Email studio papakirialfm.gr. Λέει εδώ ο Νίκος.
1: Εδώ πάντως έχει πάρει φωτιά τα email με τους μισθούς και τις συντάξεις και όλα αυτά.
0: Βλέπω το τελευταίο. Νίκος, αν κατεβαίνατε, λέει, για υπουργός οικονομίας, θα σας ψήφιζα χωρίς δεύτερη σκέψη. Μην το κάνεις, θα χάσεις. Αν και λέει, έχω πολλά χρόνια να ψηφίσω, δεν ξέρω οικονομικά. Αυτό που έχω όμως να πω είναι αυτό που μου έχει γίνει μάθημα μετά από πολλά παθήματα ως χώρα και ως πολίτες, ότι πρέπει να σταματήσουμε να ακούμε όσους υπόσχονται. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε όσους τεκμηριώνουν τις δεσμεύσεις τους, τις οποίες πρέπει να αναλαμβάνουν, εξηγώντας και από το, μέχρι το τελευταίο ευρώ πού θα βρουν τα χρήματα. Πιστικά, Λουκία, και το λεφτά υπάρχουν, το
1: πιστικά.
0: Πληρώσαμε. Το πληρώσαμε, Λουκία, τα λεφτά υπάρχουν.
1: Το θέμα είναι αυτό, να μας λένε ακριβώς και να κοστολογούνται οι προτάσεις, να μην είναι έτσι γενικός και ορίστος, γιατί είπαμε, ο κόσμος έχει καεί και έχουμε καεί γενικώς και δεν θέλουμε να καούμε άλλο.
0: Το πιο εύκολο είναι υπόσχεση ανέξοδο. Να λες, θα δώσω μειώσεις φόρων, αυξήσεις συντάξεων, κατάργηση του ΕΚΑΣ, αυτό, εκείνο. Επίσης, η άποψη υπάρχει πλέον.

0: πλεόνασμα, το έχουμε απαντήσει αυτό. Το πλεόνασμα ή το υπερπλεόνασμα, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες με τους οποίους κάνουμε παιχνίδι, είναι ότι δίνω τόσα. Αυτό που σου αρέσει, Λουγία, για πληρωμή,
1: ναι,
0: του χρέους.
1: Ναι, μην αρχίσουμε πάλι αυτή τη συζήτηση.
0: Τόσα εδώ, τόσα εκεί, αλλά περισσεύουν αυτά. Αυτά, αν δεν σ' αρέσουν, βγαίνεις από την Ευρώπη, βρίσκεις έναν άλλο τρόπο να κυβερνήσεις, το λέτε κουκουέ.
1: Ναι, προς από την άλλη όμως λένε ότι υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Οι άλλοι δεν το λένε, ξαναλέω. Να έρθει κάποιος να πει όπως το κουκουέ βγαίνει από την Ευρώπη και να εξηγήσει πού θα τα βρει. Ο άλλος που είναι στην Ευρώπη και λέει θα διαθέσει το πλεόνασμα που όποια λακάξη είναι χαζός που δεν δίνει 3-4 δισεκατομμύρια έτσι να τα μοιράσει στον κόσμο.
1: Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε όμως ότι έχουμε δει πως άλλες χώρες έχουν πάρει συγκεκριμένα μέτρα όπως ας πούμε το ΦΠΑ να τη μείωση και έχει αποδώσει. Κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν το εξετάζει.
0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Έφη Παπαδραμοπούλου, αντιπύραρχο. Θα τη μάθουμε τώρα το καλοκαίρι γιατί είναι εκπρόσωπος πυροσβεστικής. Κυρία Παπαδραμοπούλου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα.
0: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Είστε εκπρόσωπος πυροσβεστικής μαζί με τον κύριο Αρτοπιό και τον κύριο Μαθακογιάννη και ευχόμαστε πραγματικά να σας χρειαστούμε όσο το δυνατόν λιγότερο φέτος το καλοκαίρι. Γιατί ξέρετε, ο εφιάλτης μας είναι πυρκαγιές και ειδικά εκείνες που προκαλούν και καταστροφές και ομιγέννητο ανθρώπινα θύματα.
1: Ναι, και έχουμε και ήδη σήμερα, δηλαδή κάθε μέρα αυτή την ώρα έχουμε μια πυρκαγιά. Τώρα έχουμε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φιώτιδα.
2: Στη Θιώτιδα,
1: ναι. Ποια γενικά, δώστε μας έτσι μια εκτίμηση για το...
2: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Με αντικείμενο τον καθαρισμό των οικοπαίδων για τη λίγη προθεσμία στις 15 και υπάρχουν χιλιάδες ακαθάριστα οικόπεδα και θα το συζητήσουμε το θέμα. Ελπίζω να έχουμε μαζί μας σε λίγο και τον γενικό γραμματέα της Πομιδά. Διότι ξέρετε η Πομιδά λέει δεν προλαβαίνουμε, πρέπει να πάει μέχρι 30 Ιουνίου διότι υπάρχει φέτος πάρα πολύ καύσιμη ύλη και δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνεργεία για τη μεταφορά του υλικού του καθαρισμού των οικοπαίδων. Για πείτε μας.
2: Ναι. Λοιπόν, αποτελεί όπως ξέρετε υποχρέωση όλων μας ο καθαρισμός των οικοπαιδικών μας χώρων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και ο καθαρισμός πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τότε και επίσης να έχουμε δηλώσει και στην πλατφόρμα τον καθαρισμό. Έχουμε δηλαδή διαθέσιμες ακόμα 5 μέρες.
0: Πολύ λίγες.
2: Μέχρι 15 Ιουνίου είναι. Δεν έχει αναφερθεί κάτι άλλο.
0: Εγώ, ο αριθμός που έχω είναι μέχρι στιγμής ότι έχουν δηλωθεί 350.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Πέρσι η προθεσμία έλυγε η κανονική. 31 Μαΐου φέτος πάει αργότερα και λόγω των βροχών. Πόσα οικοπαίδα έχουν καθαρίσει μέχρι τώρα?
2: Δεν έχω τον ακριβή αριθμό αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε και να τελειώσει τη λήξη της προθεσμίας για να ξέρουμε ακριβώς τι θα
0: γίνει. Πέρσι πάντως έχουν καθαριστεί πολύ περισσότερα την ίδια περίοδο.
2: Κοιτάξτε, φέτος όμως ήταν πολύ δύσκολη και δηλαδή έχει πάρα πολλές
0: βροχές.
2: Ναι, βέβαια. Χθες βγάλαμε μήνυμα για την Τρίπολη που είχε πλημμύρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, φέτος είναι πολύ περίεργος ο καιρός. Παρ' όλα αυτά, να πούμε και το άλλο, ότι για ηλικίες πάνω των 67 και άτομα με αναπηρία μπορούν, εάν δυσκολεύονται ηλεκτρονικά, να πάνε να κάνουν τη δήλωση φυσικά στα ΚΕΠ ή στους κατατόπους ΠΥ. Πυροσβεστικές υπηρεσίες. Λοιπόν, τώρα να πούμε το εξής. Αν δεν συνεργαστούν οι πολίτες και δεν συμμορφωθούν, τότε υπάρχουν πρόστιμα.
0: Ναι,
2: εάν δεν υποβάλουμε δήλωση, λοιπόν, το οικόπεδο, αλλά το οικόπεδο είναι καθαρισμένο, τότε το πρόστιμο έρχεται στα 100 ευρώ. Εάν δεν υποβάλουμε δήλωση και δεν έχουμε καθαρίσει και το οικόπεδό μας, τότε το πρόστιμο έρχεται στα 500 ευρώ.
0: Και προσοχή, το χειρότερο είναι αν κάνουμε ψεύτικη δήλωση. Εκεί είναι το χειρότερο.
2: Βέβαια. Ναι, αν δηλαδή πούμε ότι έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας, τότε το πρόστιμο εκτινάσεται στις 5.000 ευρώ και προβλέπεται από τον νόμο και ποινή φυλάκιση 6
1: μηνών. Μισό λεπτό. Ελέγχονται όμως όλα αυτά, κυρία Παπαδραμοπούλου?
2: Κοιτάξτε,
1: και με ποιο τρόπο, πόσα θα ελεγχθούν, πόσα μπορούν να ελεγχθούν?
0: Να βάλουμε μισό λεπτό στη συζήτηση. Βρήκαμε τον κύριο Μάνο Κρανίδη από την Πομιδά. Είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας Διοκτών Ακινήτων. Καλησπέρα σας, κύριε Κρανίδη.
3: Τι κάνετε, πώς είστε, χαρά μου, κύριε Σταυλάκη.
0: Μιλάμε και με την κυρία Παπαδραμοπούλου, συνέχισε Λουκία, την εκπρόσωπο πυροσβεστικής, γιατί εσείς βγάλατε έτοιμο για παράθεση προθεσμίας για τον καθαρισμό. Θα συζητήσουμε μετά.
1: Το θέμα είναι πώς μπορούν να ελεγχθούν ποιο έχει κάνει τι, ποιο έχει κάνει ψευδή δήλωση, ποιο έχει καθαρίσει, ποιος δεν έχει καθαρίσει.
2: Οι Δήμοι πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Το πυροσβεστικό σώμα ελέγχει μόνο μετά από καταγγελία.
1: Μάλιστα.
2: Να πούμε τώρα από τα προηγούμενα ότι όπως καταλαβαίνετε τα πρόστιμα είναι υψηλά, οπότε είναι συγκριτικά καλύτερα να καθαρίσεις. Το κόστος του καθαρισμού είναι πολύ χαμηλότερο. Σωστά. Από ότι το πρόβλημα.
0: Υπάρχουν όμως πρακτικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες δεν βρίσκουν φορτηγά για να μεταφέρουν αυτό που έχουν καθαρίσει από το οικόπεδο. Το δεύτερο είναι ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα λόγω των πυκνών βροχοπτώσεων. Πάμε στον κύριο Κρανίδη να μας πει γιατί οι ιδιοκτήτες ζητούν παράθεση της προθεσμίας. Ελάτε, κύριε Κρανίδη.
3: Ναι, και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, Βαγδάκη, πάντα. Λοιπόν, εμείς ζητάμε για διάφορους λόγους. Καταρχήν πιστεύουμε ότι αυτές τις 15 μέρες θα δώσουν το απαραίτητο χρονικό διάστημα ώστε να ολοκληρωθούν πάρα πολλοί καθαρισμοί που γίνονται τώρα που μιλάμε. Γιατί ξέρετε και οι έρευνες θα αφήνουν και τελευταία στιγμή, δεν υπάρχουν συνέργεια, τα είπατε και πριν, μην τα ξαναπαναλαμβάνω. Υπάρχει θέμα με την αποκομιδή κλπ. Επίσης, να ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα και στην πλατφόρμα. Δηλαδή δεν φαίνονται τόσες δηλώσεις, ενώ έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Το είπαμε ήδη στο Υπουργείο, εμείς σήμερα μιλήσαμε, επικοινωνήσαμε. Υπάρχει ένα θέμα με το κτηματολόγιο. Κάτι γίνεται εκεί στην πλατφόρμα και κολλάει.
0: Εννοείται να μπει ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου να δηλώσει ότι το καθάρισε.
3: Ναι, ναι. Οπότε μπορεί να είναι καθαρισμένο και να μην έχει δηλωθεί.
0: Το καταγράφει, κύριε Παυρομοπούλη, να το μεταφέρει. Φαντάζομαι να μεταφέρει, κύριε Παυρομοπούλη, για να το δείτε αυτό.
3: Πρέπει να το δούμε και αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αυτό ζητάμε, πιστεύουμε, αυτές τις 15 μέρες θα δώσουν αυτή την όθηση ώστε να ανέβουν οι δηλώσεις. Είναι αρκετά ψηλές οι δηλώσεις, δεν είναι τόσο χαμηλές, ανεβαίνουν πάρα πολύ. Ώστε να φτάσουμε το περσινό στο νούμερο.
0: Τώρα είναι 350.000.
3: Πέρσι ήταν γύρω στα μισό εκατομμύριο.
0: Αυτό λέω. Υπολοιπόμαστε 150.000 και πέρσι ήταν και πιο νωρίς η διαδικασία. Φέτος έχει πάει πίσω.
3: Πέρσι, κοιτάξτε, εδώ τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να το ανοίξουμε όλο. Γιατί πολλές νέες διατάξεις, πολλές ήταν και προτάσεις δικές μας. Αν θυμάστε κάπου πάντα παγίως ήταν μια προθεσμία ένας μηνός στον Απρίλιο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν αδύνατη. Έτσι, αδύνατη
0: πέρσι πήγε 31 Μαΐου, φέτος πήγε 15 Ιουνίου.
3: Ακριβώς, πήγε 15 Ιουνίου. Αυτό που φαίνεται όμως ότι φέτος έγιναν δύο θέματα. Πρώτον, εντοπίσαμε το εξής. Πρώτον, η ενημέρωση των ιδιοκτητών ακόμα γίνεται με τις παλιές μεθόδους ή με επιστολές, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ενώ υπάρχουν τα στοιχεία μέσα από τα καθάριστα, τα περσινές δηλώσεις, έπρεπε να γίνουν με SMS, με email, με σύγχρονες μεθόδους. Πολλοί δεν μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί. Προσέξτε, είναι και αυτό. Όλα αυτά μαζί έχουν καθυστερήσει τη διαδικασία. Και όλα αυτά που είπατε, που είναι και λίγα τα συνεργεία. Δεν υπάρχουν εργολάβοι.
0: Εδώ θέλω να μείνουμε και κανένα για το μεγάλο πρόβλημα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που κάνουμε, ότι πάρα πολλοί δεν βρίσκουν συνεργεία να καθαρίσουν το οικόπεδο ή δεν βρίσκουν κυρίως φορτηγό για να μεταφέρουν το υλικό του καθαρισμού στο σημείο αποκομιδής του Δήμου. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
3: Πολύ μεγάλο, νομίζω από τα μεγαλύτερα. Πρώτον, δεν βρίσκουν συνεργεία το ίδιο αυτό καθεαυτό να καθαρίσει. Και δεύτερον, το αποτέλεσμα του καθαρισμού έχουμε πρόβλημα στην αποκομιδή και με τους Δήμους. Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα. Διότι είναι πάλι μπλέκουμε με τις αρμοδιότητες. Οι περισσότεροι Δήμοι έχουν βέβαια ένα μηχανισμό που έχει και μια χρέωση και το παίρνουν.
0: Εδώ υπάρχει το έλλειμμα ενημέρωση. Δηλαδή, ο οικοπεδούχος θεωρεί ότι θα πάρει τηλέφωνο το Δήμο και θα έρθει ο Δήμος να καθαρίσει το οικόπεδο, είναι να το μαζέψει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο Δήμος δεν είναι δουλειά.
3: Να αποκομίσει.
0: Ναι, αλλά επαμοιβή, όχι δωρεάν.
3: Επαμοιβή. Κανονικά πρέπει εμείς τι έχουμε προτείνει, σπομιδά. Μια λύση που νομίζω είναι και λογική. Να χρεώνει ο Δήμος με βάση τον όγκο. Και να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί να την κάνει το ιδιοκτήτης, γιατί λέει ο νόμος ότι δεν υπάρχει πράσινο
0: δεν
3: σημείο.
0: Διοκτήτης, όχι, ναι.
3: Πράσινο σημείο πρέπει να γίνεται, μπορεί να γίνεται και η απόθεση.
0: Ο Δήμος υποχρεώται να έχει χώρους απόθεσης του προϊόντος της καθαρισμού.
3: Οι περισσότεροι Δήμοι δεν τους έχουν.
0: Τι λέτε, κυρία Παυρομοπούλου?
2: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο οικοπεδούχος πρέπει να περισυλλέξει, να καθαρίσει, να περισυλλέξει και να μεταφέρει ο ίδιος τα κλαδήματά του ή τα απορρίμματά του στο σημείο που θα αποδείξει ο Δήμος.
3: Αλλά οι περισσότεροι Δήμοι δεν έχουν αυτά τα σημεία.
0: Ρώτησε πριν η Λουκία κάτι πολύ σωστό. Αν γίνονται έλεγχοι, εγώ θα προσθέσω μία ακόμα παράμετρο που τη βλέπω από τα ρεπορτάζ μας στα τηλεοπτικά. Είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες οικοπαίδων καθαρίζουν το οικόπεδο, μετά δεν βρίσκουν το φορτηγό και έχουν συγκεντρωθεί βουνά που είναι καύση μήλη. Προσάνα μας στην πραγματικότητα. Ό,τι χειρότερο για την πυροσβεστική και την εκδήλωση πυρκαγιάς, όταν υπάρχουν συγκεντρωμένα βουνά από κλαδιά, από ξερά χόρτα, είναι όχι απλώς 10 φορές, 100 φορές πιο επικίνδυνο να πιάσει φωτιά το οικόπεδο. Εδώ. Εκεί τι γίνεται, κύριε Παυρομοπούλου? Εκεί κάνετε ελέγχους, εκεί παρεμβαίνετε?
2: Σας είπα βεβαίως. Εμείς
0: αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο.
2: Ναι, παρεμβαίνουμε μόνο από καταγγελίες. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα βουνό, σίγουρα θα γίνει καταγγελία από τον διπλανό, από τον παρελθόν. Σίγουρα. Όταν υπάρχει καταγγελία, αμέσως εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε αυτοψία.
0: Άρα, μόνο εγώ όταν πηγαίνω σε ένα δρόμο και βλέπω βουνά, συνήθως τα αφήνουν μπροστά από το οικόπεδο, κατά μήκος του δρόμου. Πηγαίνεις και είναι βουνά τα οικόπεδα, τα καθάριστα, τα κλαδιά, τα χώρα.
1: Δηλαδή, μόνο αν γίνει καταγγελία.
2: Ναι, το πυροσβεστικό σώμα προβαίνει σε ενέργειες μόνο όταν γίνει καταγγελία.
1: Ο Δήμος οφείλει να τα ελέγξει, για να καταλάβω.
2: Ναι, πρέπει να πραγματοποιεί σύμφωνα με τον νόμο δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα 5% των οικοπαίδων που έχει στο Δήμο του, τουλάχιστον.
1: 5% δεν είναι λίγο το 5%? Είναι πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι, τουλάχιστον.
0: Είναι προσωπικό, Λουκία. Μια και σας έχουμε, κυρία Παυρομοπούλου, ένα άλλο θέμα είναι ότι φέτος έχουμε πολύ περισσότερα drones, τα οποία θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν πολύ πιο έγκαιρα την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς για να την προλάβουμε. Γιατί ξέρετε, ο καθηγητής Ρεφός έλεγε ότι στο ξεκίνημα μιας πυρκαγιάς θέλεις ένα φλιτζανάκι του καφέ νερό να τη σβήσεις. Εάν αργήσεις, δεν σε φτάνουν 10 αεροπλάνα.
2: Αυτό μας τα έλεγαν και εμάς όταν πήγαμε στη σχολή. Είναι σωστό αυτό. Και έχουν γίνει και πάρα πολλές πολύ σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα ντρόουν μας βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουν εντοπίσει πάρα πολλές φωτιές στην έναξή τους και τη φετινή αντιπυρική περίοδο που μιλάμε. Και μας βοηθάνε ώστε να φτάσουμε πιο έγκαιρα και να πιάνουμε τη φωτιά πιο γρήγορα.
0: Αυτό είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικό χρήση τεχνολογίας.
2: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Και οι κάμερες στα δάση και οι ομάδες περιφρούρησης που υπάρχει σε πολλές περιοχές του Νομικού, στον Ημιτό. Έχουν κάνει αυτοδιαχείριση των περιπολιών και των ελέγχων. Και ξέρετε, τέτοιες σε βουνά, ειδικά γύρω από το Λεκανοπέδιο που καίγονται και ξανακαίγονται, μπορεί να σώσει πραγματικά όσο πράσινο έχει απομείνει. Λάτε, κύριε Παυρομοπούλου.
2: Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στον τομέα της πρόληψης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το στοίχημά μας είναι να μην ξεκινάνε οι πυρκαγιές. Οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει και οι πυρκαγιές ανοίγουν γρήγορα, όπως λέμε στη γλώσσα μας, δηλαδή μεγαλώνουν γρήγορα. Γι' αυτό και έχουμε δώσει πολύ μεγάλο αγώνα φέτος και τα τελευταία χρόνια γενικότερα, και με την τεχνολογία και με τις περιπολίες και με το να το λέμε συνεχόμενα, βγαίνουμε συνεχόμενα και λέμε για τα ακαθάριστα, βγάζουμε δελτία τύπου, μηνύματα, δηλαδή έχει γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια και με όλους τους άλλους φορείς, ώστε να μπορέσουμε να το περάσουμε στον κόσμο. Φυσικά αυτό να ξέρετε ότι είναι και η κουλτούρα του Έλληνα. Πρέπει να μπει σιγά σιγά στην κουλτούρα του. Δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη.
0: Έχει ενισχυθεί, κυρία Παυρομοπούλου, φέτος το πυροσβεστικό σώμα με πλέον δυνάμεις. Πώς είμαστε από τα εναέρια μέσα που ξέρετε, το αεροστάσιο του Καναντά έχει κλείσει. Δεν λειτουργεί. Έχουμε κάνει παραγγελίες, αλλά όταν ξεκινήσει, ακόμα είμαστε στις παλιές δυνάμεις.
1: Και επίσης, κάθε χρόνο κάνουμε λόγο για το προσωπικό, για τους εποχικούς.
0: Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν ενισχυθεί και έχουμε ενισχυθεί και σαν έμψυχο προσωπικό και τα ενέργεια μας είναι νομίζω δύο περισσότερα από πέρσι. Παρόλα αυτά πάντα υπάρχουν ανάγκες, γιατί συνεχώς αλλάζει η ζήτηση, αλλάζουν οι συνθήκες. Όμως είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, είμαστε 18.000 συν. Φυσικά πάντοτε υπάρχει χώρος για περισσότερους. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Νομίζω αυτό είναι στις περισσότερες δουλειές με τέτοιο αντικειμένο.
1: Μία ερώτηση εδώ, ακροατή μας, αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Λέει, ο καθαρισμός οικοπαίδων ισχύει και για τα εκτός σχεδίου.
2: Για τα εκτός σχεδίου.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση.
2: Ναι, βεβαίως, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, να το πω συνοπτικά και γρήγορα. Ισχύει για τα εντός σχεδίου, για τα εκτός σχεδίου όταν έχουν μέσα κτίσμα, ή για εκτός σχεδίου που είναι 100 μέτρα από οικισμό ή από το σχέδιο. Εντάξει, εκτός και αυτό είναι δασικό, που εκεί πάει στη δασική νομοθεσία.
0: Τι λέτε, άρα, κύριε Κρανίδη?
3: Συμφωνώ πλήρως. Τα εκτός σχεδίου, τα χωροτεμάχια δεν είναι υπάρχοντα. Εκτός είναι 100 μέτρα από το σχέδιο των οικισμών και τα εντός οικισμών είναι μέσα.
0: Υπάρχουν άλλες γκρίζες ζώνες που θέλετε να ρωτήσετε την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, κύριε Κρανίδη, πριν ολοκληρώσουμε?
3: Όχι, εγώ συμφωνώ με όσα είπατε και μάλιστα θέλω να πω κάτι προς τους ιδιοκτήτες, το λέω. Ότι όταν κάνουμε ένα καθαρισμό, καλό είναι να ενημερώσουμε το Δήμο πριν βγάλουμε τα
0: επίσημα.
3: Οπωσδήποτε πρέπει να ενημερώνουμε.
0: Γιατί πολλές φορές καθαρίζουν και μετά ψάχνουν και μένουν εκεί ένα μήνα περιμένοντας το φορτηγό. Πρώτα πρέπει να έχει ασφαλίσει το φορτηγό να μεταφέρει τα καθαρισμένα οικόπεδα.
3: Πρέπει να πάρει ένα πρόγραμμα, Δήμο.
2: Να πω εγώ κάτι τελευταίο.
0: Το προϊόν του καθαρισμού των οικοπεδών. Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι πολίτες σε πολλές περιπτώσεις υποτιμούν τον κίνδυνο. Και δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλεια. Κάνουν κάποιες εργασίες καθαρισμού. Να έχουν δίπλα τους ένα πυροσβεστήρα. Να έχουν το απαραίτητο μέτρο. Γιατί στο να βλέπουν κάθε μέρα το χάρτη επικινδυνότητας, να βλέπουν δηλαδή την κατηγορία κινδύνου που έχει η περιοχή τους. Και μετά, αν έχουν ένα, δύο, τρία, μπορούν να κάνουν κάποιες εργασίες, αλλά πρέπει να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχουμε αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, το 4-5 δεν το συζητάμε, απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία.
0: Κλείνοντας, κυρία Παυροπούλου, 15-15 ή μπορεί να πάει 30 από τον ιδιοκτήτη. Η προθεσμία λίγη οριστικά τη Δευτέρα ή μπορεί να παραταθεί.
2: Κοιτάξτε,
0: μιλούμε για 150.000 οικόπεδα που ακόμα δεν έχουν καθαριστεί σε όλη την Ελλάδα.
2: Δεν έχω ενημέρωση. Εγώ, η ενημέρωση, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι 15 Ιουνίου.
0: Τώρα που μιλάμε 15.
2: Λίγη.
0: Άλλη Δευτέρα.
2: Τώρα δεν ξέρω περαιτέρω. Εγώ
0: πολύ.
2: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κυρία Παυροπούλου, η αντιπίαρχος εκπρόσωπος Ουζεστικής και ο κύριος Μάνος Κρανίδης, γραμματέας της Πολυνίας Ομοσπονδίας Διοκτητών Ακινήτων. Πάμε διαφημίσεις, Λουκία, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε το μεγάλο θέμα των δανειοληπτών με την κυρία Παναγιώτα
1: Καλαποθαράκο από την Εκπιζό.
4: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Με θύματα τη σύντροφό του και τον 26 ετών γιο της. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο σε ετήσια βάση από 5,4% τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ. Περισσότερα στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 30 σε Θεσσαλονίκη και Λαμία, 27 στη Ρόδο.
5: Μιντέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Επιτρέψαμε και πριν καλησπέρισουμε την κυρία Καλαποθαράκουλου και βλέπω ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα που θα συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Διότι χθες βγήκε ο κύριος Σπυρακάκης, σήμερα ο κύριος Τσάπαλος, που έλεγα που μιλήσαμε μαζί, και είπε για την απόφαση που αφορά σχεδόν μισό εκατομμύριο δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που είναι σε πολύ δύσκολη θέση και οποίοι με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δικαιώνονται, γιατί πλέον θα πληρώνουν δόση κατά ένα 20% μικρότερη. Πρόσεξε, η τόκη ήταν το μήνα 250 ευρώ και πέφτουν στα 15. 15 ευρώ το μήνα από
1: αυτό
0: 250 για δάνειο 100.000.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ελάφρυνση.
0: Διότι θα λογίζονται επί τη δόση και επί τη συνολική οφειλή. Βγαίνει λοιπόν ο κ. Σπυρακάκης και λέει: μισό λεπτό να το δούμε. Δεν αφορά η απόφαση, δεν εφαρμόζεται για όλου του δανειολήπτε. Πρέπει να το δούμε, να το μετρήσουμε, να το υπολογίσουμε. Λέει: κυρία Καλαποθαράκου, συγγνώμη. Αφορά το σύνολο, η πιλωτική δίκη και αναδρομικά. Και βγαίνει πριν από λίγο η κυρία Αποστολάκη, βλέπω, κάνει ανακοίνωση, φαντάζομαι ως αρμόδια τομέα του ΠΑΣΟΚ.
1: Στα οικονομικά και όλα.
0: Ναι, ναι, και αυτό το οποίο λέει ότι είναι σαφής, δεσμευτική, αδιαμφισβήτητη δικαστική κρίση και από πότε τίθεται υπό την κρίση της πολιτείας μια δικαστική απόφαση ανώτατου δικαστηρίου. Είναι μεγάλο θέμα.
1: Ειδικά όταν αφορά τόσους δανειολήπτες.
0: Βέβαια. Έκρινε, λέει, με σαφήνεια ότι υπολογίζονται επί της δόσης και επί του νομικού κεφαλαίου, η τόκη, αυτό που σου έλεγα, σε ένα κράτος δικαίου, οι μετάκλητες αποφάσεις εφαρμόζονται πλήρως και χωρίς καθυστέρηση. Εδώ υπάρχει ο αστερίσκος, όπως σου είπα, ότι αν εφαρμοστεί πλήρως και ειδικά αναδρομικά, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Θα κινδυνεύσουν να καταρρεύσουν χρηματοδοτικοί φορείς. Διότι αυτά τα δάνεια δεν τα έχουν τράπεζες, τα έχουν οι λεγόμενοι servicers, δηλαδή τα funds, δηλαδή οι οργανισμοί, στους οποίους οι τράπεζες, άλλη πονεμένη ιστορία, έχουν μετακυλήσει, έχουν δώσει προς εξυπηρέτηση, προς διαχείριση τα δάνεια τα οποία έχουν κοκκινήσει ή δεν εξυπηρετούνται. Άρα είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε έντονες συγκρούσεις και μόλις εντοπίσουμε την κυρία Καλαποθαράκου, θα τη το θέσουμε, γιατί είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε. Το άλλο θέμα. Συνολικά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο οι δανειολήπτες.
1: Το ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι ουσιαστικά όμως καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί την απόφαση του Αρείου Πάγου και να την εφαρμόσει χωρίς να χρειαστεί να πάνε σε άλλα δικαστήρια οι δανειολήπτες.
0: Κοίταξε, το Υπουργείο Οικονομικών δεν λέει άλλα δικαστήρια. Λέει θα βγάλουμε μια ρύθμιση και ψάχνουμε να βρούμε την περίμετρο. Δηλαδή τι μπορεί να εφαρμοστεί. Να, η κυρία Καλαποθαράκου, εκπρόσωπος της ΕΠΙΖΟ. Καλησπέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Σολάκη, κύριε Γκάφη.
0: Έλεγα στους ακροατές μας και στην Λουκία αυτό που μας έλεγε το πρωί και ο Τσάπαλος, δηλαδή ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το θέμα αυτό και δεν θα εφαρμοστεί αυτοδικαίωση η απόφαση όπως λέτε εσείς και σίγουρα όχι αναδρομικά. Και έλεγα ότι η κυρία Αποστολάκη τώρα έβγαλε ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ που λέει αυτό που λέτε και εσείς. Ότι από πότε τίθεται υπό την κρίση της πολιτείας μια μετάκλητη δικαστική απόφαση. Τι λέτε, τι θα γίνει πάνω σε αυτό. Διότι η πολιτεία δεν θέλει να έχουμε δικαστήρια, δηλαδή να σπρώξεστε σε προσφυγές μισό εκατομμύριο δανειολήπτες.
2: Μα. Η απόφαση αυτή αυτό το θέμα επιλύει οριστικά, δηλαδή κρίνεται από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και μάλιστα μετά από πιλωτική δίκη η διχογνωμία που είχε δημιουργηθεί στα δικαστήρια της χώρας, η δεινοδικία και η πρωτοδικία, αναφορικά με την ερμηνεία των αποφάσεων του νόμου Κατσέλη.
0: Λέτε εσείς, δεν συμφωνεί και ο Σπυρακάκης.
2: Αυτό ήταν το ζήτημα, αυτό είναι το ζήτημα. Και γι' αυτό έγινε το ερώτημα στον Άριο Πάγο, στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου, για να λυθεί το θέμα άπαξ και διαπαντός. Λύθηκε το θέμα. Δεν χωρεί καμία.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως λέει ο κύριος Σπυρακάκης ότι θα δούμε την περίμετρο και ποιους αφορά.
2: Όλους όσους έχουν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη και έχουν θετικές αποφάσεις για τη διάσταση της κύριες κατοικίας.
1: Να, τώρα άρα η απόφαση δηλαδή του Αρείου Πάγου πρέπει να γίνει σεβαστή.
2: Ασφαλώς.
1: Για όλους.
2: Ασφαλώς. Είναι σαφής η απόφαση. Στο διατακτικό της ορίζει ότι ο τόκος υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο όπως έκαναν οι σέρβισες, κυρίως οι σέρβισες και λιγότερο οι τράπεζες παλαιότερα.
0: Θα μας ακούει τώρα ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που είναι και νομικός και λέει ότι αυτές οι αποφάσεις που ερμηνεύουν τον νόμο αυτομάτως ισχύουν από την ημέρα που κάθε απόφαση εκδόθηκε. Δεν συμφωνεί σε αυτό το Υπουργείο Οικονομικών, μας το είπε ο κύριος Τσάπαλος και ο κύριος Σπυρακάκης.
2: Από πότε η διοίκηση παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη.
0: Επικαλούνται ότι αν εφαρμοστεί η κυρία Καλαποθαράκου θα είναι ένα κόστος δισεκατομμυρίων για το πρόγραμμα Ηρακλής που ξέρετε, το οποίο θα κινδυνεύσει να οδηγήσει σε κατάρρευση τους χρηματοδοτικούς φορείς.
2: Όχι, δεν θεωρούμε αυτό. Είναι τα υπερκέρδη.
0: Δεν θεωρείτε εσείς. Λέω τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Ναι, συμφωνεί.
0: Βλέπω είδηση εδώ, οι services ανακοίνωσαν, υπάρχουν ανακοίνωση των εταιριών διαχείρισης ότι θα προσφύγουν στον Άριο Πάγο ναι. για να ζητήσουν ερμηνεία της απόφασης.
1: Γιατί ζητούν διευκρινήσεις, κυρία Βακαλαποθαράκου, και οι σέρβισερ ζητούν διευκρινήσεις από τον Άριο Πάγο.
2: Ναι. Καμία διευκρίνηση.
0: Υπάρχει ένα θετικό. Λένε ότι ως ότου υπάρξει αυτή η διευκρίνηση, σταματούν να παίρνουν τόκους επί του συνόλου του ποσού και θα το κύζουν
1: μόνο
0: τη δόση.
1: Μόνο το κεφάλαιο.
0: Το 1/20. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λένε για πρώτη φορά.
2: Ναι.
0: Κατέληξαν σε αυτή την απόφαση, λένε, και θα κάνουν εκ νέου προσφυγή στον Άριο Πάγο.
2: Μάλιστα, να το δούμε αυτό.
1: Άρα δηλαδή αν γίνει αυτό, όπως το καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό, για κάποιο χρονικό διάστημα θα παγώσει αυτό μέχρι να βγει η επόμενη απόφαση του Αριού Πάγου.
0: Θα κόψουμε τον τόκο,
2: από την αρχική δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή από το Φεβρουάριο, είχαν στείλει επιστολές κάποιοι σέρβισες και έλεγαν στους καταναλωτές ότι μπορείτε να εφαρμόσετε από τώρα την απόφαση. Έχουμε επιστολές καταναλωτών από διάφορους σέρβισες, όπου το όρισαν από τότε, από τον αρχές Φεβρουαρίου που εκδόθηκε αλλά δεν είχε καθαρογραφεί.
0: Λένε ότι θα κάνουμε προσφυγή ξανά στον Άριο Πάγο, διότι αν γίνουν ουσιαστικά άτοκα, δηλαδή τα 250 ευρώ γίνουν 15, θα είναι άτοκα. Λένε, δεν είναι άτοκα.
2: Ναι, άτοκα δεν είναι. Ναι. Είναι έντοχοι, αλλά
0: υπάρχει κίνδυνος να στραφούν κατά των services στο μέλλον το ελληνικό δημόσιο, που έχει προσφέρει τις εγγυήσεις για το πρόγραμμα Ηρακλής, τα funds που έχουν επενδύσει σε τυλοποιημένα δάνεια. Άρα, μιλάμε για κόστος εκατοντάδων ή πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, λένε, τα οποία δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό.
2: Ναι, δεν γνωρίζω, αλλά εντόπως θα πληρώσει ο καταναλωτής. Απλά η απόφαση του Αριού Πάγου
0: δεν θα επιλογίζεται στο σύνολο του ποσού.
2: Αποστασιοποιείται από την τραπεζική πρακτική όπου επιβαρύνει τον τόκο στο συνολικό κεφάλαιο. Είναι σαφής δηλαδή η απόφαση και αναφέρει ρητά ότι μέσω διαφορετικού υπολογισμού η αποκόμιση κερδών από τους πιστωτές θα οδηγούσε σε εκ νέου εγκλωβισμό των δανειοληπτών και σε υπέρογγες δόσεις που δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική διάσταση την οποία αναγνωρίζει και υιοθετεί ο Άριος Πάγος, καθώς και την συνταγματική προστασία της κυρίας κατοικίας για όλους όσους προσέφυγαν στο νόμο Κατσέρι και κρίθηκαν από τα δικαστήρια ότι βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.
0: Υπάρχει άλλη, ελάτε κύριε Καρθάκη.
2: Ότι η υπερχρέωση δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι δημόσια ευθύνη. Ναι. Δεν ξύπνησαν.
0: Βλέπω πολλούς ακροατές που ζητούν στοιχεία να δημοσιοποιηθούν από τα fans, τους services, χρημάτων, ενισχύσεων. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Να σας πω πάντως ως νομικός, εγώ δεν θυμάμαι, πείτε μου εσείς, κάποιος ιδιώτης, κάποιος φορέας να ζητεί από ανώτατο δικαστήριο ερμηνεία επί αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει νομικά αυτό. Να ζητείτε ερμηνεία από τον Άριο Πάγο επί δικαστικής αποφάσεως.
2: Ερμηνεία στην ερμηνεία. Ναι, και μάλιστα σε πιλωτική. Δεν είναι μία απόφαση Αριού Πάγου. Είναι ολομέλεια σε πιλωτική.
0: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Οι σέρβισες λένε από εδώ και πέρα εμείς πάμε άτοκα. Δηλαδή άτοκα όχι με την περιορισμένη.
2: Ναι.
0: Μετά πώς βλέπετε να κινεί το πράγμα? Θα έρθει, καταλαβαίνω, μία ρύθμιση. Αν αυτή η ρύθμιση δεν καλύπτει το σύνολο των αναλωτών, αλλά κάποιους, τι θα κάνετε εκεί?
2: Θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη αν χρειαστεί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί.
0: Ξέρετε, το ρυθμό αποφάσεων σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ
2: εύκολο. Με τι κριτήρια θα θερμοθετήσει? Ποιοι θα εφαρμόσουν την απόφαση αυτή, για ποιους θα εφαρμοστεί και για ποιους δεν θα εφαρμοστεί? Δεν το κατανοώ. Είναι αδιανόητο και κατανόητο αυτό το οποίο έχει συμβεί από σήμερα.
1: Δηλαδή επιτέλους έχουμε μία απόφαση που μπορεί να ελαφρύνει τόσο πολύ κόσμο και βλέπουμε να γίνεται αυτό που γίνεται.
0: Και πρόσεξε, Λουκίνη, είναι πιο αδύναμοι δανειολήπτες αυτοί που έχουν υπαρθεί στον νόμο Κατσέρι. Είναι κατεξοχήν αδύναμοι οι συμπολίτες μας.
2: Προσέξτε, και την πληρώνουν την κατοικία αυτή. Δεν μας χαρίζεται τίποτα. Την πληρώνουν με βάση το 85% της αξίας της. για τα επόμενα 20 χρόνια.
0: Και αυτό που λέμε δεν είναι η δόση, είναι ο τόκος στη δόση. Τα 15 ευρώ το μήνα δεν είναι η δόση. Η δόση είναι 300, 300, 500 ευρώ. Είναι ο τόκος που ο τόκος έφτανε τα 250 ευρώ. Δηλαδή κάθε μήνα πλήρωναν τόκο επί του συνόλου της οφειλής. Και όχι της δόσης, πράγμα το οποίο προφανώς είναι καταχρηστικό. Τώρα, ένα άλλο θέμα, η κυρία Καλαποθαράκου, πολύ σοβαρό. Επειδή άκουσα τον κύριο Θοδωρικάκου πρόσφατα να λέει ότι τέλος τα ψηλά γράμματα των τραπεζών. Μακάρι. Έχει παρέμβει προσωπικά ο Πρωθυπουργός, η εκάστοτε Υπουργή Οικονομικών. Ακούσατε πάλι τον κύριο Πιερακάκη, σήμερα τον κύριο Τσάπαλο. Έχουμε την περίπτωση της τράπεζας, η οποία έχει καταδικαστεί για παραπλανητική και καταχρηστική συμπεριφορά, διότι είχε στείλει επιστολή για 4 εκατομμύρια λογαριασμούς, λέγοντας αν δεν απαντήσετε σε 2 μήνες, σας χρεώνουμε καπέλο 80 λεπτά σε κάθε λογαριασμό για κάτι επιπλέον σας προσφέρουμε, που είναι και το κανονικό. Δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω. Επειδή οι καταθέτες δεν πρόσεξαν, δεν απάντησαν, χρεώθηκαν με τα 80 λεπτά χωρίς να το θέλουν. Το δικαστήριο δικαίωσε τους όσους προσέφυγαν. Και έρχεται η τράπεζα να ενημερώσει για το αποτέλεσμα της δικαστικής απόφασης και να ξαναστείλει επιστολή στην οποία λέει τι. Πώς επαναφέρει το θέμα, κύριε Καλαποθάκου?
2: Κοιτάξτε, αυτή η προσφυγή έγινε από την Εκπιζώμενη, την προσωπευτική αγωγή.
0: Γι' αυτό μιλάμε μαζί.
2: Όλων των καταναλωτών, όχι συγκεκριμένων καταναλωτών.
0: Ξαναλέω, για αυτό που έχει παρέμβει ο Πρωθυπουργός προσωπικά, απέναντι στις τράπεζες. Ναι.
2: Όπου κρίθηκε ότι η πρακτική της ήταν αθέβητη, ήταν παραπλανητική, ήταν ελλιπής και συνεπώς παράνομη. Και ζήτησε, και μάλιστα για πρώτη φορά σε απόφαση συλλογικής αντιπροσωπευτικής αγωγής, ζήτησε να εφαρμοστεί αμέσως. Άρα έπαυσε η τράπεζα και το λέει στην επιστολή της στις 14/5 να χρεώνει τους λογαριασμούς. Και επανήλθε με νέα επιστολή 3,5 σελίδων, η οποία είναι ακατανόητη, και λέει: εγώ σας ενημερώνω αυτά τώρα. Όποιος δεν επιθυμεί μπορεί να αντιδράσει. Εάν όμως δεν αντιδράσει μετά από 2 μήνες, εγώ θα την επαναφέρω.
0: 80 λεπτά.
2: Ναι.
0: 80 λεπτά για να καταλάβουμε, επειδή μας φαίνεται λίγο. Είναι 3 εκατομμύρια το μήνα, 40 εκατομμύρια το χρόνο έσοδα από το παράθυρο, Λουκία.
1: Ναι.
0: Απλώς για να κάνει τη δουλειά της η τράπεζα. Δηλαδή αυτά που λέει ότι είναι premium παροχές είναι τίποτα. Είναι αυτό που είναι η δουλειά της.
2: Ακριβώς. Πέραν του ότι είναι
1: και πολλοί κόσμος την έχει πατήσει, κυρία Καλαποθαράκη. Δηλαδή δεν μπήκε κανείς στη διαδικασία να πάει να πει όχι, δεν το θέλω.
0: Επίσης, νομικά είναι αυθαίρετο να πει σε κάποιον να σου στείλω εγώ μια επιστολή και να σου πω αν δεν απαντήσει, θα σε χρεώσω τόσο. Η συμφωνία δεν γίνεται ανάποδα. Δεν γίνεται δια της παραλήψεως, γίνεται δια της συμφωνίας. Δηλαδή πρέπει να εκδηλωθεί η πρόθεσή σου να συμφωνήσεις. Απολύτως ο ορισμός της αυθαιρεσίας νομικά. Ελάτε, κύριε Καλαποθαράκου.
2: Ασφαλώς. Κοιτάξτε, εμείς θα παρακολουθούμε το θέμα. Έχουμε αντιδράσει. Έχουμε ζητήσει από την πολιτεία να επιβάλλει πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις, και η ίδια η απόφαση προβλέπει διοικητικές κυρώσεις. 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση. Άρα εμείς θα το παρακολουθήσουμε. Αν την επαναφέρει μετά από 2 μήνες, θα ζητήσουμε τόσο από το δικαστήριο να επιβάλλει τις κυρώσεις που ορίζονται, όσο και από την πολιτεία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο.
0: 3.000 ευρώ για κάθε παράβαση επί 4 εκατομμύρια λογαριασμών είναι τρελό ποσό. Θα αντέξει η τράπεζα να το. Θα προτιμήσει να πληρώσει το πρόστιμο από τον ασφαλιστή.
2: Κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπει η απόφαση, η δικαστική απόφαση, αλλά και πριν. Ήδη έχουμε απευθυνθεί στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή για επιβολή προστίμου με βάση το ότι είχε παραπλανητική συμπεριφορά, αθέμητη δηλαδή εμπορική πρακτική, και παραπλάνηση και παράβαση των κανόνων για την προστασία.
0: Επειδή
2: του
0: καταγράφεται όλα τα παράπονα, ποιες άλλες υποθέσεις είναι εκκρεμείς για αντίστοιχες καταχρηστικές πρακτικές, κύριε Καλαποθαράκου, δηλαδή ψηλά γράμματα ή αυθαιρεσίες από τις τράπεζες σε βάρος καταθετών, καταναλωτών συνολικά?
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές. Ήδη για αυτό το θέμα των καταθετικών λογαριασμών, άλλες 2 τράπεζες έχουν περίπου την ίδια πρακτική. Γιατί μία από αυτές έχουμε στραφεί με αντιπροσωπευτική αγωγή και έχει εκδικαστεί, περιμένουμε απόφαση. Για την άλλη, επίκειται να αποστείλουμε εξώδικο για να συμμορφωθούν. Επίσης, μία νέα πρακτική για την οποία κινούμε διαδικασίες έχει να κάνει με μία διπλή κάρτα που μας στέλνει η μεγάλη συστημική τράπεζα, αντικαταστώντας την χρεωστική μας κάρτα, μας στέλνει χρεωστική και επιστωτική μαζί.
0: Α, ταυτόχρονα, ρωτήσει, που έχει και συνδρομή αυτό.
2: Ακριβώς. Και εκεί που η χρεωστική μας κάρτα είχε 6 ευρώ άπαξ, ανά 3 χρόνια, ανά 4 που μας την εξέριζαν, τώρα θα έχει κάθε χρόνο 6 ευρώ συνδρομή, η χρεωστική και άλλα 6 η πιστωτική.
0: Και αυτό η τράπεζα λέει: κοίτα, σου κάνω, τι καλό που είσαι, σου κάνω δώρο, σου κάνω δώρο με πιστωτική κάρτα.
2: Ναι, και αν δεν επιθυμεί κανείς να κρατήσει αυτές τις δύο κάρτες κλπ., θα πρέπει να ακυρώσει, να ζητήσει να ακυρωθεί και να, να αποστείλουν νέα χρεωστική κάρτα απλή. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με τις διάφορες χρεώσεις. Δεν είναι οι μοναδικές χρεώσεις που μας ευνηδιάζουν και πάρα πολλές άλλες. Το πρωί συζητούσαμε ότι SEB πλαφών. Τις e-banking συναλλαγές. Αν δηλαδή καταθέτουμε από το λογαριασμό σε αυτή μια τράπεζα στην άλλη μέσω e-banking ένα έμφασμα, εξερχόμενο εισερχόμενο, θα πληρώνουμε έως 50 λεπτά. Αν πάει κανείς στο ταμείο για να κάνει αυτή τη συναλλαγή, να πληρώσει το ενίκιο του, δηλαδή τον ιδιοκτήτη, θα πληρώσει 3 με 4 ευρώ. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Και ποιοι θα πάνε στο ταμείο, θα πάνε αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στα. Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
0: Οι πιο ηλικιωμένοι, δηλαδή, άνθρωποι, ακριβώς, ευάλωτοι, ανήμποροι που χρειάζονται βοήθεια και δεν μπορείς να το χρεώσεις αυτό.
2: Εάν ζητήσουμε αντίγραφα λογαριασμό ή οτιδήποτε, μας χρεώνουν. Χρεώνουν και την αναπνοή μας. Είναι ακόμα, έχουμε καταγγελίες για να ελέγξουν την πιστοληπτική μας ικανότητα. Μας χρεώνουν. 10, 15, 20 ευρώ.
0: Αυτό που λένε, αν δώσουν ένα δάνειο, οτιδήποτε άλλο, έξοδα φακέλου, έξοδα δικηγόρου, είναι κανονικό πράγμα η τράπεζα να χρεώνει το δικηγόρο που κάνει τη δική της δουλειά σε εμάς?
2: Αυτό το έχουμε κερδίσει στα δικαστήρια και παρόλα αυτά στην τιμολογική τους πολιτική και στην πρακτική τους.
0: Πάντα. Όλοι έξοδα φακέλου, έξοδα δικηγόρου, εμείς τα πληρώνουμε.
2: Δικηγόρου μηχανικού, έξοδα διαχείρισης. Τα ονομάζουν κατά το δοκού και μας χρεώνουν κάποια ποσά τα οποία. Αυτό που λέτε με τα έξοδα του δανείου καταναλωτικού ή στεγαστικού, εμείς έχουμε κερδίσει για τα στεγαστικά δάνεια, όπου απαγορεύεται να εισπράττουν. Παρόλα αυτά, συνεχίζουν να εισπράττουν, το έχουμε καταγγείλει. Έχουν επιβληθεί στο παρελθόν κάποια πρόστιμα σε τράπεζες, αλλά δυστυχώς αγρονιγόρασαν.
0: Θα με ενοχλήσει και να μας προστατεύσει, γιατί κατά καιρούς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, τώρα τον κύριο Πιαρακάκη, παρεβαίνουν προσωπικά, ο Πρωθυπουργός προσωπικά, αλλά φαίνεται ότι το τέρας της. Τι να πω τώρα, μην το χαρακτηρίσω. Όλη αυτή η κατάσταση της αυθαιρεσίας από τις τράπεζες ζει και βασιλεύει σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Πολύ καλύτερη από ό,τι υπήρχε.
2: Ακριβώς, και η ψαλίδα των επιτοκίων.
0: Αλλά οι αυθαιρεσίες παραμένουν.
2: Ναι, και η ψαλίδα των επιτοκίων τεράστια.
0: Τεράστια. Θέμα που από τις μεγαλύτερες
2: των επιτοκίων καταθέσεων.
0: Έχουμε τα μικρότερα καταθέσεων και τα μεγαλύτερα χορηγήσεων. Ναι, ναι. Εξαιρετικά. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλαποθάκου.
2: Εγώ σας
0: η πρόεδρος μιας εξαιρετικής καταναλωτικής οργάνωσης και πιο σοβαρής, θα έλεγα. Λουκία, της ΕΚΠΙΖΟ. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
6: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210 710 1410.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
12: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Σου θέτω ερώτημα από σήμερα, το απαντήσεις αύριο.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, είναι αυτό. Τι γίνεται όταν φεύγεις, είσαι σε ένα κόμμα που είσαι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Και λες, πάμε όλοι μαζί στο άλλο κόμμα.
1: Ναι.
0: Που δεν έχεις ρωτήσει και δεν σε θέλει.
1: Ναι.
0: Έχεις βουλευτές, 20 δεν ξέρω πόσους, περιμένεις την εξώπορτα. Mm-hmm. Λες, θα είμαι εκεί να περιμένουμε μέχρι το τέλος.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Το κόμμα έχει 0 κόμμα τόσο στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Και είσαι εκεί και άλλοι δεν σε θέλουν. Ναι. Και περιμένεις μετά.
1: Ωραία, θα σκεφτώ και θα σου πω.
0: Θέλω να απαντήσεις αύριο, γιατί εγώ δεν έχω απάντηση. Δεν καταλαβαίνω. Είναι δεσαϊκός αυτό.
1: Εννοείται. Όσες και εγώ έχω κάνει τόσες ερωτήσεις, απάντηση δεν παίρνω. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω να σου απαντήσω εγώ. Λοιπόν, εκδρομή, πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Μαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Λοιπόν, πάτε Νάπολη και μετά πάτε Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας, με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο και φυσικά οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Επίσης, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου και για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο real.gr και βρίσκετε το Real Player.
0: Αριστούργημα και 2 τίτλοι για τη Real News που έρχεται πολύ δυνατή και αυτή την Κυριακή.
1: Λοιπόν, με τη Real News έχουμε το βιβλίο μας, έγκλημα στη βιβλιοθήκη, φόνη με άρωμα χαρτιού, μαζί food and travel και ακόμη ειδική έκδοση Drive Deck και φυσικά οι δωροεπιταγές από το Παντού App.
0: Φτάσαμε στο τέλος, να ευχαριστήσουμε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού, Γιώργο Τζιβελεκίδη, Φράνσις Παράσχη και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς, αύριο εδώ στις 3, παρέα σας, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο.
0: Και αύριο θα έχουμε τον κύριο Τσάπαλο να το θέσουμε αυτά τα ερωτήματα.
1: Βεβαίως,
0: και από την κυρία Καλαμποθαράκου και από την αντιπολίτευση και από
1: τους
0: δανειολήπτες και συνταξιούχους και όλους. Λοιπόν, πάμε. Καλό απόγευμα.
17: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
19: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
20: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
19: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
20: ΕΣΧΑ?
19: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
20: Οκ, ελπίζω να έχει.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 90 και 2.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί εδώ από τις 12 έως τις 2 στο Πρίσμα 92. Μαζί σας όπως κάθε μέρα με θέματα που απασχολούν και την τοπική μας επικαιρότητα και τις διεθνές εξελίξεις και το τι γίνεται στη χώρα μας. Για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο νησί μας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία. Η άνεμη πνέουν βορειοδυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ και αυτός ο καλός και ζεστός καιρός θα συνεχιστεί και αύριο με λίγες περισσότερες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες, αλλά και την Παρασκευή ίσως δούμε κάποια έτσι ελαφριά βροχούλα εδώ στο νησί μας. Και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας τα Πλέστας The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πολλά καταστήματα Πλέστας The Market και στους κήπους και στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέκου 3 πρώην Ταβουλάρη, Άγιοι 40 και τα Πλέστας Food Service Κασεγκάρι στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας, κάντε τις αγορές σας. Θα βρείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών για το επόμενο χρονικό διάστημα και θα επωφεληθείτε από τις πάρα πολλές προσφορές σε πολλά προϊόντα. Για να δούμε σήμερα, να μείνουμε λίγο στο θέμα που έχει προκύψει στην ορεινή Ζάκυνθο, εκεί που δεν υπάρχει δίκτυο υδροδότησης, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δυστυχώς οι κάτοικοι των χωριών πάνω και ιδιαίτερα της περιοχής του Αγίου Νικολάου στα Σκηνάρια που όπως είναι γνωστά έχουν αρχίσει να έχουν έλλειψη νερού. Εδώ και 2-3 μέρες οι υδροφόρες, για λόγους που ακόμη εμείς οι απλοί πολίτες δεν έχουμε καταλάβει και παρακαλούμε πολύ τους υδρομεταφορείς να μας ξεκαθαρίσουν σε μας εδώ στα μέσα ενημέρωσης ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί τσακώνονται και γιατί έχουν γίνει όλα αυτά τα αυτόφορα. Θα θέλαμε να βγάλουν τουλάχιστον μία ανακοίνωση και οι ιδιοκτήτες των υδροφόρων δημοσίας χρήσεως και των ιδιωτικών χρήσεων. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί εμποδίζουν τους οι οδηγοί των δημοσίων χρήσεων αυτούς που έχουν τα αυτοκίνητα της ιδιωτικής χρήσεως να πάνε νερό στις ορεινές κοινότητες. Ευτυχώς που η ΔΕΙΑΣ με τις λίγες υδροφόρες που έχει, 2-3 υδροφόρες έχει, κουβαλεί νερό στα καταστήματα, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, στα ξενοδοχεία. Ευτυχώς δεν υπάρχουν μεγάλα ξενοδοχεία στην περιοχή εκεί, αλλιώς θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και στα σπίτια. Τι θα γίνει, θα συνεχιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το θέμα και επιτέλους καλούμε και τη Δημοτική Αρχή να πάρει θέση. Να, γιατί αφορά αυτό το θέμα καθότι ορίζει η νομοθεσία και τον Δήμο, θα πρέπει ο Δήμος να μας ενημερώσει και εμάς το τι γίνεται, να πάρει θέση και να προσπαθήσει να βρει μία λύση για να σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Και σήμερα λοιπόν

κομμάτων από μικρά σπιτάκια και αυτά έχουν αρχίσει να έχουν πρόβλημα και είναι γεγονός. Έχω κάνει και εγώ έτσι τα τηλέφωνά μου το πρωί, έχω πάρει πάρα πολλούς επιχειρηματίες εκεί από την περιοχή, έχουν αρχίσει να έχουν πρόβλημα. Μάλιστα ένα-δυο ξέμειναν χτες, εντάξει, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΣ, κάνει ό,τι μπορεί, αλλά πρέπει να λήξει το θέμα και θα πρέπει και εμείς να ενημερωθούμε. Να ενημερωθούμε επίσημα και από τη Δημοτική Αρχή ποιο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι ένα άλλο θέμα. Έχει στις φλόγες το Belfast της Ιρλανδίας, έκαψαν σπίτια μεταναστών, λαιλασίες και οδομαχίες από χτες, μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό μετανάστη. Πάρα πολλές διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από χτες στο Belfast. Ένας 36χρονος από το Σουδάν κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, χωρίς ακόμη να γνωρίζουν οι αστυνομικές αρχές τους λόγους, μετά από βίαιη επίθεση με μαχαίρι εναντίον άντρα στο βόρειο Belfast. Το θύμα νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα. Στη συνέχεια ξέσπασαν επεισόδια, κουκουλοφόροι πυρπόλησαν οχήματα, λεωφορεία και κατοικίες μεταναστών, απέκλεισαν δρόμους δημιουργώντας κοινικό χάος στην πόλη και στις γύρω περιοχές. Η πολιτική ηγεσία της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καταδίκασε τα επεισόδια, ενώ οι κοινότητες μεταναστών εξέφρασαν φόβους για στοχοποίηση με επιχειρήσεις και ισλαμικά κέντρα να κλείνουν προληπτικά. Οι βίες εκδηλώσεις ακολούθησαν μετά από έκκληση ακροδεξιών ακτιβιστών για κινητοποιήσεις, λίγο μετά την απαγγελία κατηγορίας στο 30χρονο Σουδανό για απόπειρα δολοφονίας. Οι σκηνές ήταν πραγματικά πάρα πολύ σκληρές. Προσπαθούσε επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ένα μαχαίρι να αποκεφαλίσει το δύστυχο άντρα. Ακόμη η αστυνομία έχει καταλήξει το γεγονός ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, αλλά για κάποια άλλη περίπτωση που ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τις αρχές.

Να δούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Φωτιά εκδηλώθηκε σε ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή από τη Ζάκυνθο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρείου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιμετρική οδό της Πάτρας, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της τροχέας, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε σημαντικά. Η φωτιά προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές οχημάτων και χιλιόμετρων στην περιμετρική, και ενώ οι ακριβές συνθήκες του συμβάντος και τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Να πούμε ότι το ρεπορτάζ είναι από την εφημερίδα Ημέρα, που την ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Περιμένουμε τις νεότερες εξελίξεις να δούμε αν ο ασθενής που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο τραυματίστηκε και πώς είναι η εξέλιξη της υγείας του. Πάμε να δούμε έτσι μία άλλη ανακοίνωση.

άποψη που έχουμε από την ΔΕΙΑΣ που αφορά την, την βλάβη. Αποκαταστάθηκε, με συγχωρείτε να βρω λίγο την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΣ. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στη γεώτρηση στη θέση Νταμάρη Τσίπου. Η γεώτρηση λειτουργεί πλέον κανονικά, η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως και οι περιοχές του πρώην Δήμου Λαγανά και του πρώην Δήμου Ζακυνθίων τροφοδοτούνται πλέον χωρίς προβλήματα, ενώ η ΔΕΙΑΣ ευχαριστεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις για την κατανόηση και την υπομονή που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της βλάβης.

Λοιπόν, πάμε να δούμε σε αυτό το φρικτό, πραγματικά τη φρικτή δολοφονία που έγινε στο Αίγιο. Ο 65χρονος ύποπτος ιταλικής καταγωγής έχει τραύματα που δεν μπορεί να δικαιολογήσει, ενώ πρόκειται συγκεκριμένα για την δολοφονία μιας μητέρας και του 25χρονου γιού της. Ύποπτος είναι ο Ιταλός σύντροφός της, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει το έγκλημα. Βέβαια, κρατείται και ανακρίνεται στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών. Ο 65χρονος φέρει τραύματα τα οποία δεν μπορεί να δικαιολογήσει. Ήδη εξετάστηκε από ιατροδικαστή για να δει αν περιέχει και άλλα τραύματα πάνω του, έχει κάποιες αμοιχές στα χέρια του. Ενώ οι σωροί βρέθηκαν περίπου 6 ώρες μετά το έγκλημα. Αν και ακριβής ώρα του θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι στιγμής, αναφέρουν βέβαια οι αστυνομικές αρχές ότι όταν βρήκαν τον ύποπτο είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Έχει τώρα προφυλακιστεί για οπλοκατοχή, επειδή βρήκαν δύο όπλα, ένα μαχαίρι και ένα όπλο που δεν είχε δηλωθεί στις αστυνομικές αρχές. Έχουν βρεθεί στην πλούζα του κοιλίδες αίματος. Όλα αυτά τώρα τα στοιχεία έχουν προστεθεί στην έρευνα και αναμένουμε ανακοινώσεις από τις αστυνομικές αρχές μέσα στη μέρα. Πάντως προφυλακίστηκε, δεν αφέθηκε ελεύθερος, παρά την επιμονή του ότι δεν ξέρει, κοιμόταν, ξύπνησε και βρήκε και μέσα σε λίμνη αίματος τη σύντροφό του και το γιο της. Ισχυρίστηκε ότι κάλεσε στο τηλέφωνο ένα φίλο του από την περιοχή μετά από πάρα πολλές ώρες, βέβαια, όπου του είπε τι είχε συμβεί, ότι ο φίλος του ειδοποίησε την αστυνομία. Όλα αυτά ισχυρίστηκε ο 65χρονος Ιταλός και συνεχίζεται η προανάκριση μέχρι και σήμερα.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά κυρίες και κύριοι στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 να πούμε σήμερα τις 10 Ιουνίου 1964 γράφτηκε μία από τις μελανότερες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πρόκειται για τη σφαγή του Διστόμου. Τι έγινε ακριβώς, έτσι θα σας αναφέρω με λίγα λόγια. Στο μαρτυρικό χωριό Δίστομο, σαν σήμερα, μπήκαν τα γερμανικά στρατεύματα και άρχισε η σφαγή των κατοίκων, όσους έβρισκαν στο χωριό. Η μανία τους ήταν τόσο μεγάλη ώστε δεν ξεχώρισαν από το μακελιό ούτε τα γυναικόπαιδα ούτε τους ηλικιωμένους. Τον ιερέα του χωριού τον αποκεφάλισαν, βρέφοι εκτελέστηκαν και γυναίκες βιάστηκαν πριν από το θάνατό τους. Η σφαγή σταμάτησε μόνο όταν νύχτωσε και οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Λιβαδιά, αφού πρώτα έκαψαν και τα σπίτια του χωριού. Οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν και κατά το δρόμο όταν έφυγαν από το χωριό μέχρι την Λιβαδιά. Οι νεκροί του Διστόμου έφτασαν στους 228, εκ των οποίων οι 117 ήταν γυναίκες, 111 άντρες, ανάμεσά τους και 53 μικρά παιδιά κάτω των 16 ετών. Η μαρτυρία του απεσταλμένου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού Ελβετού George Wingley, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή λίγες μέρες μετά τη σφαγή, μιλάει για 600 νεκρούς στην ευρύτερη περιοχή, με πτώματα που κρεμόταν ακόμη και στα δέντρα περιματρικά του δρόμου που οδηγεί στο χωριό. Μέλη τώρα του ίδιου συντάγματος που είχαν προκαλέσει την σφαγή στο Διστόμο, νωρίτερα είχαν κάνει τη σφαγή στην κλεισούρα με 273 αμάχους νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά και βρέφη. Έχουν γυριστεί πάρα πολλά ντοκιμαντέρ για τη σφαγή του Διστόμου. Οι απόγονοι των οικογενειών εκεί, και εγώ έχω επισκεφτεί την περιοχή, πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστικό το μνημείο που έχουν βάλει κάτοικοι εκεί, προσπαθούν μέσα από το Διεθνές Δικαστήριο να αποζημιωθούν, γιατί πραγματικά ένα ολόκληρο χωριό ξεκληρίστηκε, πάρα πολύ λίγοι επέζησαν και αυτοί γιατί κατάφεραν να φύγουν από το χωριό ή ήταν έξω στα χωράφια τους εκείνη την ώρα της σφαγής.

Λοιπόν, θα έχουμε μαζί μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30 τον κύριο Θοδωρή Κάρδαρη. Θα μιλήσουμε για κάποια έργα που γίνονται στο Σκοπό. Έχουν ξεκινήσει, κοντεύουν να τελειώσουν. Τι γίνεται εκεί στο Λίβα. Υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλά απορρίμματα πάνω στο Λίβα και το... Εκεί έχει γεμίσει ο τόπος. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κάρδαρη σε λίγα λεπτά.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θοδωρή Κάρδαρη. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάρδαρη.
1: Καλό μεσημέρι, Μαργέτα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σου.
0: Να είστε καλά, καιρό έχουμε να τα
1: πούμε. Για ένα καλό καλοκαίρι.
0: Ωραία. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Να ξεκινήσουμε ως εξής, κύριε Κάρδαρη. Στην τελευταία συνέντευξή μας μας είχατε ενημερώσει για κάποια έργα που θα ξεκινούσαν πάνω στο σκοπό. Επιτέλους να τελειώσει και να ολοκληρωθεί εκεί μετά από πάρα πολλά χρόνια αποκατάσταση του βουνού και της περιοχής. Σε τι πορεία βρισκόμαστε?
1: Από ό,τι πληροφορηθήκαμε και εμείς εχθές, η ανάδοχος εταιρεία τις επόμενες ημέρες καταθέτει και την οριστική μελέτη, δηλαδή λύθηκε στην ουσία ένα τεχνικό θέμα, το πώς θα γίνει η αντιστήριξη των μπρανών του παλιού Χιτά. Ναι. Υπήρχαν δύο επιλογές. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, έγινε συζήτηση, για να θυμίσω ότι αυτός που έχει επισπεύσει τη διαδικασία και έχει πρωταγωνιστεί στη διαδικασία είναι η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
0: Ναι.
1: Εμείς εξυπηρετούμε ως τεχνική υπηρεσία και από ό,τι πληροφορηθήκαμε χθες, φαίνεται ότι κατέληξαν και στην τελική και εφαρμοστέα λύση αντιστήριξης των μπρανών του Χιτά. Ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα της περιοχής, αλλά και όλου του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί, δηλαδή πριν το έργο αυτό, περιλαμβάνει διάφορες κατασκευές και βελτιώσεις στην περιοχή. Το πρώτο και κύριο και το πιο βασικό είναι η αντιστήριξη του χώρου και η άρση όποιας επικινδυνότητας υπάρχει, μετατοπίσεων, απορριμμάτων ή αστάθειας στα πρανή του χώρου.
0: Mm-hmm.
1: Λύθηκε λοιπόν αυτό. Από ό,τι φαίνεται, συμφωνήθηκε η διαδικασία και η μέθοδος και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα συζητηθεί και με εμάς τις επόμενες μέρες. Ήδη υπάρχουν μηχανήματα πάνω που προετοιμάζουν την επέμβαση των μηχανημάτων που θα γίνουν εκεί, διότι ο χώρος, όπως γνωρίζουμε όλοι, είχε εγκαταλειφθεί για κάποιες σχεδόν μια δεκαετία. Και για να λειτουργήσει εργολάβος εκεί και να βάλει μηχανήματα και να φτιάξει το χώρο, θέλει μια άλλου είδους πιο ασφαλή πρόσβαση στα διάφορα μέρη. Και αυτό γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αποκοπεί το σύστημα επεξεργασίας τραγισμάτων από το παλιό του και για να εφαρμοστεί το καινούριο. Θεωρώ ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά, το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί όπως πρέπει. Μην ξεχνάμε ότι η πίεση όχι μόνο σε εμάς αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος των προστήμων εκκρεμεί και κατά συνέπεια προτεραιότητα, άμεση προτεραιότητα όλων των ημερών, όλων των εμπλεκομένων φορέων είναι όχι απλά πότε θα ξεκινήσει, το πότε θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το έργο σε λειτουργία και μεταφροντίδα μετά.
0: Το πρόστιμο τώρα τρέχει?
1: Αυτή τη στιγμή τρέχει και σε μια επικοινωνία που είχαμε το Γενικό Γραμματέα πριν από ένα διάστημα, θεωρεί σκόπιμο ότι δεν πρέπει ακόμα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εξωτερικών να παρέμβουν, διότι μπορεί μεν να υπάρχει εργολάβος, μπορεί να, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και τα πρώτα, δηλαδή θα γίνει η πρώτη έκθεση μετά από 1, 2, 3 μήνες αφού έχει προχωρήσει το έργο, θα γίνει μια έκθεση, μια επιτόπια επαλήθευση και μια έκθεση και μια φωτογραφική τεκμηρίωση για να δείξουμε την πρόοδο του έργου της αποκατάστασης.
0: Να σας ρωτήσω,
1: και εκεί θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποσόβησης του προστίμου και της όποιων άλλων ενεργειών κρίνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Δηλαδή τα χρήματα που θα έχουν μαζευτεί έως ότι γίνει αποκατάσταση, θα τα πληρώσουμε ή θα τα πληρώσουμε?
1: Ο στόχος είναι
0: θα τα πληρώσει ο Δήμος, γιατί μπορεί να...
1: Ο Δήμος όχι, δεν θα πληρώσει. Αυτό, το πρόστιμο είναι στην ελληνική κυβέρνηση. Και γι' αυτό είναι πλάκι βρέθηκε τόσο γρήγορα και η χρηματοδότηση και ξεκίνησε τη διαδικασία και τόσο πάντων μπήκαν σε μια σειρά τα πράγματα τα οποία από μόνοι μας θα μας είχαν ήδη καθυστερήσει χρονικά πάρα πολύ. Η διαδικασία του προστίμου στην ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή που επίσπευσε τις διαδικασίες και άλλαξε και αν θέλετε και το φορέα που το υλοποιεί.
0: Μάλιστα.
1: Τα πρόστιμα θεωρώ, τώρα μην το δέσετε αυτό, ότι ο στόχος είναι από τη στιγμή που θα πιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι όντως το έργο γίνεται και θα υλοποιηθεί εντός των χρονικών πλαισίων, θεωρώ ότι ο στόχος θα είναι να μην να γίνει ή ένα μέρος ή, ναι, ή καθόλου, τέλος πάντων, πληρωμή. Αλλά είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν θέλει να το συζητήσει, δεν θέλει να το δει. Πρώτη μας προτεραιότητα ήταν η καλύτερη εφαρμοστέα τεχνική λύση, γιατί το έργο έχει δημοπρατηθεί ως μελέτη κατασκευή, δηλαδή θα αξιολογόταν οι προτάσεις, ο τρόπος παρέμβασης. Δεν είχαμε προδιαγράψει εμείς ακριβώς τον τρόπο της παρέμβασης για την αποκατάσταση, γιατί έχει ιδιαιτερότητες η περιοχή. Άρα αυτό το στάδιο φαίνεται να κλείνει, βρέθηκε ο τρόπος και τώρα μπαίνουμε στην εφαρμογή του τρόπου αυτού, στο έργο δηλαδή.
0: Μάλιστα. Το χρονοδιάγραμμα πόσο είναι, κύριε Κάρδαρη?
1: Είναι 12 μήνες.
0: 12 μήνες. Δηλαδή μέχρι θα πάει και το 27 λίγο, κάπου εκεί.
1: Ναι, κάπου την άνοιξη, ναι, του 27 νομίζω θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι. Ωραία. Τα στραγγίδια
1: και προφανώς,
0: τώρα...
1: Και προφανώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι την περίοδο, τη θερινή περίοδο που δεν έχουμε βροχές, είναι πιο, οι συνθήκες είναι...
0: Καλύτερες για
1: εργασίες. Είναι και καλύτερη εποχή για να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν χωματουργικά κτλ.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω για τα στραγγίδια. Συνεχίζουν να τρέχουν σε εκείνη την περιοχή?
1: Θα σας πω το εξής, το οποίο είναι και το παράδοξο της υπόθεσης. Το είπα πριν μιλώντας, αλλά προφανώς δεν
0: ότι
1: είναι
0: απόλυτα... πήρε άλλη ροή, είπατε.
1: Θα σας πω ότι αποκόπηκε, ναι, το σύστημα αποστράγγισης του ΧΙΤΑ, ναι, από το σύστημα επεξεργασίας στραγγισμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, οι σωλήνες που ενώναν το σύστημα αποστράγγισης του χώρου υγειονομικής ταφής, ναι, με τις δεξαμενές, mm-hmm, έχει αποκοπεί, mm-hmm, και σφραγιστεί.
0: Οπότε
1: από
0: δεν...
1: την ώρα που αποκόπηκε, ναι, μισό λεπτά, από την ώρα που αποκόπηκε μέχρι την ώρα που σφραγίστηκε, αναμέναμε εμείς ότι από μέσα θα έβγαιναν σημεία και τέρατα. Mm-hmm. Δεν είχε βγει απολύτως τίποτα. Που σημαίνει, ένας χώρος υγειονομικής ταφής που έχει πάψει να λειτουργεί πλέον από 10 χρόνια και με βάση και τη βιβλιογραφία, γιατί δεν υπάρχει, με βάση τη βιβλιογραφία πάμε, συμπεριφέρεται με βάση αυτά τα οποία η επίσημη πανεπιστημιακή βιβλιογραφία λέει, ότι έχει περάσει σε ένα στάδιο όπου δεν παράγει, δεν παράγονται πλέον, δηλαδή η οργανική αποσύνθεση των απορριμμάτων που παράγει και τα ζουμιά έχει ολοκληρωθεί και έχει τελειώσει. Κατά συνέπεια, όλες αυτές, τι αποδεικνύει αυτό, όλα αυτά τα οποία εμείς λέγαμε το τελευταίο διάστημα, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο στο Βροντόνερο ανακαλύπτεται ότι είναι, ξέρω εγώ, η Αμερική, δεν είναι ακριβώς η Αμερική. Είναι όμβρια νερά, τα οποία δυστυχώς λόγω των κρίσεων ξεπλένουν το σώμα των απορριμμάτων και φτάνουν στη θάλασσα με αυτή τη μορφή. Και γι' αυτό το λόγο όλες οι μετρήσεις, είτε γίνονται για γαλάζιες σημαίες, είτε τις κάνει το οποιοδήποτε φορέας, δεν δείχνουν να υπάρχει μόλυνση στον κόλπο του Λαγανά και στο Βροντόνερο.
0: Μάλιστα.
1: Και αποδείχθηκε με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή αποκόπε και δεν υπάρχουν και νερά τώρα, γιατί προφανώς δεν βρέχει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό το τι λέω, αλλά αυτό έλεγε πριν σε εμάς η λογική και αυτό αποδείχθηκε εκ των υστέρων.
0: Πάμε τώρα πάνω εκεί στο Λίβα. Υπάρχουν, mm-hmm, κάποιες διαμαρτυρίες ή επισημάρσεις, να τις πούμε καλύτερα, από την αντιπολίτευση, ότι το κύτταρο έχει γεμίσει και υπάρχει, ναι, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα το επόμενο χρονικό διάστημα και σε συνέντευξη εδώ που στην εκπομπή μας ο κύριος Τσιρουνάκης θέλει να επισκεφθεί την περιοχή για να δει και αυτός από κοντά πώς είναι η κατάσταση. Είναι, mm-hmm, έτσι?
1: Εξαρτάται, ο καθένας που μιλάει για ένα χώρο υγειονομικής ταφής και αντιλαμβάνεται τη χωρητικότητα και τον όγκο και το πώς γεμίζει, τι καταλαβαίνει. Προφανώς ο χώρος υγειονομικής ταφής που έχει κατασκευαστεί για να δεχτεί τα δέματα που παρήγαμε το χρονικό διάστημα που ψαχνόμαστε τι θα κάνουμε και δεν κατασκευαζόταν έργο ή καθυστερούσαμε την υπογραφή της σύμβασης, έχουν μπει μέσα σε αυτά τα κύτταρα αυτά και προφανώς έχει μπει και το υπόλοιπο της επεξεργασίας από τη μέρα που κατασκευάστηκε ο χώρος υγειονομικής ταφής έως τώρα.
0: Ναι.
1: Το ότι οπτικά κάποιος δεν βλέπει πλέον τις μεμβράνες, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει πληρωθεί το κύτταρο, διότι όσο έχει σκαφτεί από κάτω και έχει μπει σκουπίδι στην κάτω πλευρά που είναι οι μεμβράνες, άλλο τόσο θα είναι και το υπέργειο κομμάτι που θα ανέβει από πάνω. Mm-hmm. Άλλο τόσο θα είναι το δίπλα το συμπληρωματικό κύτταρο αυτού το οποίο θα κατασκευαστεί, και ένα τρίτο είναι αυτό το οποίο θα συναρμολογήσει τα δύο κύτταρα, αυτού που υπάρχει και αυτό που θα κατασκευαστεί. Άρα το να βλέπουμε, το να μην βλέπουμε οπτικά τις μεμβράνες δεν σημαίνει ότι πληρώθηκε ο χώρος υγειονομικής τραφής, ότι πληρώθηκε προφανώς πιο γρήγορα από ότι θα έπρεπε σε υποφυσιολογικές συνθήκες, βεβαίως αυτό είναι. Αλλά ποτέ, και εύχομαι, ποτέ και εγώ σε μένα το εύχομαι, αλλά και στην κοινωνία μας, να μην πάθουμε και αμνησία. Να μην ξεχάσουμε δηλαδή ότι πρόβλημα με τα σκουπίδια τόσα χρόνια δεν είχαμε, επειδή παρήγαμε όμως δέματα. Επειδή ψαχνόμαστε που θα πάμε, επειδή καθυστερούσαμε γιατί νομίζαμε, δεν ξέρω τι νομίζαμε, επειδή. Μην πάθουμε και μια αμνησία. Τα σκουπίδια της ακίνητου από το 18 μέχρι το 2024, τα υπολείμματα γινόταν δέματα. Αυτά τα δέματα κάπου πρέπει να πάνε.
0: Πόσους τόνους παράγουμε τώρα το καλοκαίρι?
1: Το καλοκαίρι είναι τα 2/3 περίπου του ετήσιου σκουπιδιού της ακίνητου παράγεται το καλοκαίρι. Δηλαδή αν παράγουμε 32-33.000 δέματα, φανταστείτε τα 2/3 αυτών πόσο είναι πάνω από τα μισά δηλαδή. Mm-hmm. Παράγονται τους θερινούς μήνες από Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το εργοστάσιο τι γίνεται, θα ξεκινήσει, είμαστε σε καλό δρόμο?
1: Το εργοστάσιο θα ξεκινήσει, ναι. Το εργοστάσιο έχει ήδη θεμελιωθεί.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε τώρα το ΕΣΠΑ, το προηγούμενο που χρηματοδοτούσε το έργο, έχει κλείσει. Mm-hmm. Αυτό επίσης πρέπει να το γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει το ΕΣΠΑ το προηγούμενο για να χρηματοδοτεί τα έργα. Παρ' όλα αυτά ο εργολάβος συνεχίζει τις κατασκευές στα πάνω. Περιμένουμε το έργο της Ακίνθου και της Κεφαλονιάς. 5 έργα σε όλη την Ελλάδα είναι έργα facing. Τα 2 εξ αυτών είναι στο Φότσα Ιουνίων Ίσων και το 1 εκ των 2 είναι το έργο της Ακίνθου.
0: Ναι.
1: Άρα κατά προτεραιότητα το έργο της Ακίνθου θα τύχει χρηματοδότηση στην πρόσκληση που πριν από 6 μέρες βγήκε.
0: Ναι.
1: Για να συνεχίσει η χρηματοδότηση και η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, και ζητάμε και μια συμπληρωματική χρηματοδότηση ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να καταστεί το νέο έργο της Ακίνθου πλήρως σύγχρονο,
0: ναι, ναι,
1: και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για
1: δηλαδή
0: να φύγει, ναι.
1: Ναι, θα είναι ένα έργο το οποίο θα επεξεργάζεται τα σκουπίδια σε 3 ρεύματα, θα παράγει ένα υπόλοιμα το οποίο θα είναι, λέγεται, θα είναι ένα υπόλοιμα το οποίο θα πηγαίνει στα εργοστάσια καύσης που θα κατασκευαστούν στην Πελοπόννησο, 7 σε όλη την Ελλάδα, δευτερογενές καύσιμο λέγεται αυτό, και θα έχει ένα υπόλοιμα βιβλιογραφικά με βάση αυτό και την ΑΕΠΟ που έχει βγει αναφέρεται ως 2-3%, εγώ λέω ότι μπορεί να είναι 5-7% των παραγόμενων απορριμμάτων της Ζάκυνθος. Αυτό είναι η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά βεβαίως, θα τύχει να είναι, όχι τυχαία, θα είναι τα πρώτα εργοστάσια που θα κατασκευαστούν, και ειδικά της Ζάκυνθος που είναι και μεγάλο, όχι τόσο της Κεφαλονιάς, που θα κατασκευαστούν με αυτή τη μορφή σε εθνική κλίμακα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ωραία. Οπότε την χρηματοδότηση περιμένουμε.
1: Αυτή τη στιγμή, από την ώρα που βγήκε η πρόσκληση και πιο πριν βέβαια, όλοι οι υπηρεσιακοί μας εδώ έχουν ενσκύψει πάνω στο να μαζέψουν τα στοιχεία να υποβάλουμε την πρόταση. Γνωρίζουμε ότι θα έχει θετική κατάληξη, διότι και οι περιβαλλοντικοί όροι για τη Ζάκυνθο έχουν τροποποιηθεί. Δηλαδή, αν κάποιος ψάξει, θα δει πλέον ότι αυτό το οποίο έχει περιβαλλοντικά διοδοτηθεί δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο είχαμε δημοπρατήσει το 2017.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα εντελώς διαφορετικό έργο, το οποίο βεβαίως προκύπτουν και πολλές ευθύνες και εμπλέκεται μέσα και ο Δήμος Ζακύνθου, διότι ένα εργοστάσιο 3 ρευμάτων σημαίνει ότι μέχρι το 2035 θα πρέπει εν της πράγμαση να αποδείξουμε ότι τα σκουπίδια θα πηγαίνουν σε 3 ρεύματα πάνω. Ναι. Τα οργανικά, τα ανακυκλώσιμα, όλα τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα και ένα τρίτο ρεύμα τα σύμμικτα. Και όχι μόνο σύμμικτα όπως πάνε σήμερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κάρτερ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Ελπίζω να τελειώσουμε και να βγει γρήγορα, να μην υπάρξει καθυστέρηση στη χρηματοδότηση του εργοστασίου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να...
1: Ναι. Αύριο σας λέω... Ξεκινάει έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο και παίρνονται οι πρώτες αποφάσεις για τη Ζάκυνθο. Είναι η απόφαση για την υποβολή, η επίσημη απόφαση για την υποβολή συμπληρωματικής επανένταξης στο έργο στο νέο ΕΣΠΑ. και της χρηματοδότησης της Β φάσης. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική μέρα αύριο για το Φόρτσα και για τους Ζάκυνθους και για τους Ζακυνθινούς, διότι μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή χάθηκε από την καθημερινότητά μας, που πάνε τα σκουπίδια, τι είναι ο Λίβας, τι είναι η Αγία Μαρίνα, τι είναι, ξέρω εγώ, η Ορθονίας κτλ. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά δεν φύγαν ως διαμαγείας. Έτσι, δηλαδή, γι' αυτό λέω να μην πάθουμε και καμιά αμνησία ιστορικά. Και από εκείνη την περίοδο φτάνουμε σε μια περίοδο τώρα που είμαστε πιο μπροστά από οποιοδήποτε άλλο τεχνικά στην κατασκευή ενός πολύ σύγχρονου έργου. Πάρα πολύ σύγχρονου έργου. Και οποιοδήποτε θέλει να δει μπορεί να ανέβει και να δει και να ξαναγηθεί, τηρώντας βεβαίως κανόνες. Μιλάμε για ένα εργοτάξιο απάνω, πολλαπλό εργοτάξιο και επεξεργασίες απορριμμάτων και κατασκευής. Αλλά μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση για να ξεναγηθεί και να δει τι ακριβώς γίνεται απάνω. Και όλα αυτά με τη λογική ότι σε 2 χρόνια τουλάχιστον από τη μέρα που θα ενταχθεί το έργο, δηλαδή στους επόμενους μήνες, το έργο θα έχει και ολοκληρωθεί και θα έχει τεθεί σε λειτουργία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ευχαριστούμε, γεια σας.
1: Να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, για να γυρίσουμε τώρα μέσα στο πρώτο θέμα που ασχοληθήκαμε έτσι εδώ στην εκπομπή, το πρόβλημα που των ορεινών με τη μη μεταφορά νερού από τις υδροφόρες. Έχουμε τον πρόεδρο της αναφωνήτριας, τον κύριο Τσουκαλά Σταμάτη. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εγώ το πρωί επικοινώνησα και με τους προέδρους εκεί των Βολημών και υπάρχει το πρόβλημα και εκεί. Λοιπόν, πείτε μου...
1: Κυρία Ποταμίτη, εκτός από την ιδιότητα του προέδρου, το οποίο μιλάω εκ μέρους της αναφωνήτριας, θα ήθελα να μιλήσω και σαν επιχειρηματίας πλέον.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Αυτή τη στιγμή, εάν συμβεί αυτό που μας λένε οι υδρομεταφορείς ιδιώτες μέχρι τώρα, τουλάχιστον ότι τελειώνουν, σταματάνε, δεν μου κουβαλάνε νερό, προσωπικά εμένα. Δεν φέρνουν νερό. Εγώ πάω για κλείσιμο.
0: Ναι. Θα και πρέπει, πολλοί λοιπόν, άλλοι σαν και εσάς, όχι μόνο εσείς, είναι
1: πάρα
0: και
1: πολύ. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Η φιλότιμη προσπάθεια της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Δεν το μηδενίζω, αλλά δεν φτάνει. Δεν γίνεται να καλύψει τις ανάγκες των ορεινών. Δεν φτάνει. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούν πολύ σοβαρά και να λύσουν τα θέματα που έχουν ο Δήμος με τους υδρομεταφορείς το χειμώνα. Δεν μπορεί μέσα στον Ιούνιο να θέλουν να λυθνίσουν τις επιχειρήσεις στον αέρα. Γιατί όταν κάνουν αύξηση τελών και πληρώνουμε 7 ευρώ το μέτρο είναι καλά. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτοί οι κύριοι. Δεν λέω ότι έχει δίκιο ο υδρομεταφορείς, ούτε ότι έχει δίκιο ο Δήμος. Δεν το γνωρίζω το θέμα και δεν με ενδιαφέρει στην τελική. Αλλά δεν είναι η στιγμή, δεν είναι η ώρα να λύσουν τα θέματά τους.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Κυρία Ποταμίτη, ακούστε. Το νερό είναι ένα πολύ ζωτική σημασία ζήτημα. Αν δεν υπήρχε ρεύμα, θα βάζαμε μια γεννήτρια, θα κάναμε τη δουλειά μας. Με το νερό κλείνουμε.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, το σπίτι που μένω εγώ. Γιατί αν ήταν το σπίτι που μένω εγώ, θα πήγαινα σε ενός φίλου να κάνω ένα μπάνιο. Θα πήγαινα να μείνω σε ξενοδοχείο. Είναι επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά, πολύ σοβαρά στο κεφάλι τους να το βάλουν. Αν θέλουν να καταστρέψουν τα ορεινά, να μας το πούνε ευθέως. Γιατί μόνο τα ορεινά θα την πατήσουν.
0: Εσείς έχετε επικοινωνήσει με κάποιον από τους ιδιώτες υδρομεταφορείς?
1: Ζήτησα να μου φέρουν νερό,
0: ναι.
1: Μου είπε ότι δεν μπορεί να μου φέρει. Αν μπορέσει, ίσως αν μπορέσει να μου φέρει, θα μου φέρει ένα βιτίο. Δεν μου φτάνει.
0: Όλοι εκεί στην περιοχή έχουν το ίδιο πρόβλημα που έχουν.
1: Βεβαίως, μίλησα και με επιχειρηματίες στον Άγιο Νικόλα των Βολημών.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω μια επιχείρηση η οποία είναι στις Βολήμες.
0: Ναι.
1: Προσωπικά. Αλλά και στην αναφωνήτρια το ίδιο έχουμε. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Έχει αδερφός μου βίλες δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι. Και πάρα πολλοί άλλοι που είναι εκτός δικτύου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς θα εξυπηρετηθούν αυτοί? Μίλησα λοιπόν με επιχειρηματίες στον Άγιο Νικόλα των Βολημών. Κλείνουμε, σας λέω. Δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να πάρει παράτα.
0: Ναι.
1: Ας σκεφτούν λοιπόν πάρα πολύ καλά τις αποφάσεις τους. Ας δούνε τι θα κάνουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι επιχειρήσεις υποφέρουν φέτος. Έχουμε μια δύσκολη χρονιά.
0: Και είναι και λοιπόν, μικρή περίοδος φέτος. Είναι πολύ μικρή.
1: Βέβαια, μέχρι τώρα είμαστε άδειοι.
0: Ναι, φαίνεται
1: δηλαδή
0: ότι
1: τώρα
0: είναι...
1: που βάλαμε κόσμο, θα κλείσουμε από νερό.
0: Έχετε επικοινωνήσει με τη Δημοτική Αρχή να δείτε τι γίνεται, αν θα λυθεί το θέμα?
1: Έχω προσπαθήσει, δεν τα έχω καταφέρει. Έχω μιλήσει με κάποιους. Οι απόψεις διείστανται.
0: Δηλαδή τι εννοείτε, ότι άλλοι
1: δεν το ξέρω, εγώ δεν μπορώ να ξέρω και να κρίνω ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Τι να σας πω τώρα, ο υδρομεταφορείς όπως μου τα λένε έχουν δίκιο. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Δήμου, δεν εκβιαζόμαστε, δεν κάνουμε. Και αυτοί έχουν δίκιο, ωραία. Και τι πρέπει να γίνει, να κλείσουμε εμείς για να περάσει η ώρα αυτονών?
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι, δεν θα παίξουν παιχνίδια στις πλάτες τις δικές μας.
0: Και δεν φτάνουν και οι υδροφόροι της ΔΕΙΑΣ. Έχει 3 με 4 υδροφόρες.
1: Σας λέω και πάλι, εγώ μίλησα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι, κάνει ό,τι μπορεί.
1: Κάνει ό,τι μπορεί. Ναι. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν φτάνει. Ακόμα και εμένα να εξυπηρετήσει, δεν θα εξυπηρετήσει άλλους. Ναι. Δεν φτάνει, δεν γίνεται.
0: Γιατί
1: δεν φτάνει,
0: είναι και μακρινές οι αποστάσεις, κύριε Τσουκαλά.
1: Ωραία, μακάρι να έχει 10 υδροφόρες ιδεάς, να μας εξυπηρετήσει όλους, να πληρώνουμε και εμείς λιγότερο. Θα ήταν πολύ ευχάριστο, ξέρετε, αυτό για μας.
0: Να μπορούν να μας εξυπηρετήσουν. Μήπως θα πρέπει οι επιχειρηματίες να πάτε στον εισαγγελέα να μαζευτείτε, γιατί τώρα το νερό είναι ένα...
1: Εννοείται ότι δεν θα περάσει έτσι. Το ζήτημα όμως είναι να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Το σύστημα του νερού στη Ζάκυρθο και βασικά στα ορεινά είναι δομημένο έτσι εδώ και πολλά χρόνια. Το κουβαλάνε οι ιδιώτες. Τώρα αν συμφέρει, δεν συμφέρει, είναι μια άλλη κουβέντα. Αν θέλετε μπορώ να σας πω την άποψή μου και γι' αυτό. Εννοείται ότι όλοι μας θα θέλαμε να παίρνουμε νερό στην τιμή που το παίρνει ο κάθε καταναλωτής που έχει δίκτυο στο σπίτι του και στην επιχείρησή του. Δηλαδή τι διαφορά έχω εγώ σαν επιχειρηματίας από έναν επιχειρηματία στο Σιλιδί. Από το Λαγανά, το Καλαμάκι στην πόλη. Για ποιο λόγο αυτός πληρώνει 1,5 ευρώ το κυβικό και εγώ πληρώνω 8 ευρώ το κυβικό.
0: Να. Μάλιστα.
1: Ποια είναι η πρόληψη του Δήμου δηλαδή για μας εδώ πάνω. Τι έχει γίνει, τι μας έχει κάνει.
0: Ναι,
1: και πάση περιπτώσει ας βγει να πάρει θέση και να πει ότι αποφάσισα να κλείσω τις υδρομεταφορές που σας φέρνουνε γιατί έτσι γουστάρω ή γιατί έχω δίκιο για να κλείσετε εσείς. Εγώ σήμερα ξεμένω από νερό, αν θα μου φέρει στο χέρι του, μου είπε δεν ξέρω αν θα σου φέρω. Νερό σήμερα. Λοιπόν, σήμερα τελειώνει και κλείνω. Θα πρέπει τον κόσμο αυτό να τον πάρω και να πάω να τον φιλοξενήσω σε ένα ξενοδοχείο που θα πληρώσω εγώ στην πόλη. Δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ας προσέξουν πάρα πολύ τι απόφαση θα πάρουν. Δεν είναι απλό το θέμα. Και αν αποφασίσουν από μένα να του κλείσει αύριο το πρωί σου ιδιώτες τηλεμεταφορείς, νερό να μας φέρει. Δεν παίρνω το μέρο τους.
0: Καταλαβαίνουμε, βέβαια.
1: Απλά έχουμε γίνει το μπαλάκι μεταξύ τους.
0: Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ καιρό, κύριε Τσουκαλά. Δεν είναι τώρα.
1: Δεν είναι έτσι, είναι όχι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πάρα πολύ καιρό η αγάρα που έχουν μεταξύ τους, το γνωρίζω. Ναι. Αλλά το ότι δεν θα φέρνει νερό γιατί δεν μπορεί να φορτώσει, λέει, από καμία άλλη γεώτρηση και δεν του φτάνει η δική του, δεν έχει νερό. Αυτό λέει.
0: Αυτό το λέει
1: αυτό
0: ο ιδιώτης.
1: Αυτό προκύψει τώρα.
0: Ο ιδιώτης το λέει.
1: Ο ιδιώτης το λέει, ναι.
0: Ότι, τι σας λέει, οι ιδιώτες λένε.
1: Κοιτάξτε
0: ότι
1: να
0: δεν...
1: δείτε. Ναι. Ακούστε να δείτε. Αυτοί κάνουν μια συνεργασία, οι ιδιώτες συνδρομεταφορείς. Φορτώνει ο ένας από τη γεώτρηση του αλουνού, όταν ξεμένει από τη δική του, παίρνει από μια άλλη, από αδειοδοτημένες γεωτρήσεις μιλάω.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό τώρα σταμάτησε για κάποιο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει το γνωστό θέμα που έχουν με τα δημοσίας και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: κανένας, κύριε Τσουκαλά, δεν έχει καταλάβει κανένας το πρόβλημά τους. Πραγματικά.
1: Ωραία.
0: Δεν έχουμε καταλάβει και εμείς τα μέσα ενημέρωσης ποιο είναι το πρόβλημά τους.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν λόγω της αγάρας που είχαν μεταξύ τους υδρομεταφορείς, δημοσίας και αυτοί που κουβαλάνε το νερό, καταγγελίες ο ένας τον άλλον, σταμάτησε αυτή η διαδικασία. Δεν το ξέρω αν μπορεί ο Δήμος να του το λύσει το θέμα. Ούτε κατηγορώ ευθέως το Δήμο. Το πρόβλημα είναι όμως ότι μεταβιβάζεται σε εμάς.
0: Ναι.
1: Γιατί μια υδροφόρα μπορεί να σταματήσει 10 μέρες, θα χάσει τα λεφτά των 10 ημερών. Εμείς, εάν λοιπόν αύριο αναγκαστώ να τον βγάλω τον κόσμο από μέσα, η ζημιά δική μου είναι τεράστια.
0: Δηλαδή εσείς
1: όχι
0: σήμερα...
1: γιατί θα χάσω τα λεφτά τις 10 μέρες.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν σχόλια, γιατί δουλεύουμε διαφορετικά στον τουρισμό.
0: Ναι, βέβαια, το ξέρουμε.
1: Έτσι, ναι. Δεν είναι η υδροφόρα που τη φρενάρει στην άκρη του δρόμου και τελειώσαμε. Έχεις να κάνεις με κόσμο.
0: Δηλαδή εσείς σήμερα ξεμένετε από νερό.
1: Εγώ σήμερα ξεμένω από νερό, ναι.
0: Και
1: παίρνω... ναι. Δεν ξέρω τι να κάνω, αλήθεια στο λέω.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση και εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τώρα με
1: αυτό
0: τον Δήμο.
1: Αυτό που θέλω να το λύσω, ναι, κυρία Ποταμίτη, είναι, ναι, ένα. Και να το πάρουν πάρα πολύ σοβαρά και να το σκεφτούν οι κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Συνεχώς χτυπάνε τα ορεινά. Ποιο είναι το πρόβλημα, δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή εμείς το πληρώνουμε το νερό 3 φορές απάνω. Οι μόνοι που θα χτυπηθούμε πρώτοι και θα την πατήσουμε είναι τα ορεινά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ας το σκεφτούν πάρα πολύ καλά στο Δήμο.
0: Mm-hmm.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της αναφωνήτριας, τον κύριο Σταμάτη Τσουκαλά. Ο κύριος Τσουκαλάς, επειδή είναι και επιχειρηματίας, είπε ότι σήμερα ξεμένει από νερό, και δεν είναι μόνο ο κύριος Τσουκαλάς, είναι και άλλοι που συγκεκριμένα εγώ ξέρω μια-δυο περιπτώσεις που έχουν νοικιαζόμενα διαμερίσματα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Βόλιμων. Πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα, παρακαλούμε πολύ, έχουμε επικοινωνήσει με τη Δημοτική Αρχή, περιμένουμε τον κύριο Δήμαρχο ή κάποιον άλλον αντιδήμαρχο να βγει εδώ στην εκπομπή μας να μας δώσει μια απάντηση για το τι μέλη γενέστε. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, γιατί όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, το θέμα δεν είναι ότι ξεμένει

0: παιδιά μου, την οικογένειά μου. Εγώ είχα πληρώσει να μείνω σε αυτό το κατάλημα και δυστυχώς λόγω έλλειψης νερού, δηλαδή λες και είμαστε, ξέρω εγώ, στην Ινδία, στην Αφρική, με μεταφέρνε σε ένα άλλο κατάλημα που δεν μου άρεσε κάπου αλλού. Λοιπόν, και αμέσως πέφτουν σε βαθμολογίες αυτά τα καταλήματα, που η βαθμολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν ξέρετε, και όσοι ασχολείστε με τον τουρισμό, είναι πάρα πολύ σημαντική οι ιδιοκτήτες να έχουν καλά σχόλια, γιατί έτσι είναι κάτι σαν έτσι προετοιμάζονται και για τις κρατήσεις της επόμενης χρονιάς. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν θα βγει κάποιος από το Δήμο, από τη Δημοτική Αρχή, να μας απαντήσει, και πάμε τώρα να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καποδίστρια. Έδωσε σήμερα συνέντευξη στα μέσα ενημέρωσης. Έτοιμο προς δημοπράτηση είναι το λιμάνι των Βολιμών. Ένα έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ που αλλάζει το χάρτη της Βόρειας Ζάκυνθου. Μιλάμε για τη Βόρεια Ζάκυνθο, για το λιμάνι των Βολιμών, και νερό δεν έχουν εκεί στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Καποδίστρια.
1: Καλώς ήρθατε και πραγματικά χαίρομαι που ερχόσαστε κάθε φορά και σας καλώ και εγώ κάθε φορά που είναι να ανακοινώσουμε κάτι καλό. Έχουμε δείξει σε αυτή την περιφερειακή αρχή ότι μιλάμε στο διατάφτα. Δεν έχει νόημα να λέμε θα κάνουμε κάτι, παρουσιάζουμε κάτι όταν γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ορίμανσης του 99% προκειμένου να γίνει η δημοπρασία του λιμανιού στις Βολίμες. Έχουμε το σχέδιο εδώ, έχουμε ξαναμιλήσει για το λιμάνι. Ένας προϋπολογισμός στα 9.995.000 ευρώ, 10 εκατομμύρια στρογγυλά, που θα κάνει τι ουσιαστικά. Θα δημιουργήσει μια δεύτερη πύλη στη Ζάκυνθο που τόσα χρόνια δεν έχει, και θα δημιουργήσει ένα καινούριο τουριστικό πόλο στο βόρειο μέρος του νησιού. Γιατί αφορά όχι μόνο εμπορική κίνηση, αφορά και τουριστική κίνηση και αλλιευτική ικανότητα και δυνατότητα του λιμανιού. Αν βλέπετε το σχέδιο εδώ που μπορώ να το μεγαλώσω, είναι βασισμένο στις μελέτες που έχουν γίνει. Έχει ένα κρυπίδωμα, κυματοθράφστη μάλλον, από τη μεριά του νησιού. Το ξέρετε το νησί, όλοι ξέρουν την περιοχή. Στο πάνω μέρος, αυτό δεν θα είναι με μπλόκια, θα είναι με τσιμέντο και σιδηροκατασκευές, προκειμένου να έχει καλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι μας είπαν οι μηχανικοί. Δημιουργείται ένα λοιπόν από την πάνω μέρος, στο πάνω μέρος του νησιού προς το βορρά, το πούμε έτσι, και ένα προς το κάτω μέρος. Τώρα, εδώ έχουμε, και το μεγαλώνω λίγο, έχουμε ένα κρυπίδωμα προκειμένου να μπορεί να γίνει μία δεξαμενή μεγάλη για τουριστική προσπέλαση. Έτσι είναι ένα εσωτερικό κρυπίδωμα. Και εδώ είναι το παλιό κομμάτι. Ο υφιστάμενος μόλις είναι εδώ που θα μεγαλώσει. Οπότε να δημιουργηθεί και ένα τεχνικό μέρος να μπορούν να πηγαίνουν από τη μία μεριά αλλιευτικά καταφύγια και από την άλλη μεριά τουριστικά καράβια. Τώρα, αυτό που ξεπεράσαμε την διετία, και πρέπει να είναι σημαντικό, είναι σημαντικό και πρέπει να το λέμε συνέχεια, είναι ότι ξεπεράστηκε η παθογένεια και τα λάθη που γινόταν παλιά. Με τον κύριο Τρεπεκλή, τον Περιφερειάρχη, είχαμε αναδεί πολλές φορές στην Αθήνα, προκειμένου να υπάρχει μια λύση στη διαφωνία που υπήρχε με το ΤΑΙΠΕΔ για τις χρήσεις γης τριγύρω. Μην ξεχνάμε, και γι' αυτό ακριβώς παλιότερα δεν μπορούσε να γίνει σωστά η διαδικασία, ότι το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου δεν ανήκε η περιοχή του λιμένα στο Λιμενικό Ταμείο. Άρα έπρεπε να γίνει πρώτα οριοθέτηση του λιμανιού, που έγινε τελευταία διετία. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις, έγινε και προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο, την οποία εγκρίνει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σας λέω για τη διαδικασία να καταλάβουμε τις καθυστερήσεις. Και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε πια μια μελέτη ολοκληρωμένη. Από εκεί και πέρα, διάθεση του Περιφερειάρχη και δική μας προφανώς ήταν να εμπλουτιστεί το ποσό που υπήρχε μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για μην ξεχνάμε αυτά τα χρήματα είναι της περιφέρειας. Η τοπική αυτοδιοίκηση παίρνει από τους κεντρικούς πόρους κάποια χρήματα, προκειμένου να τα διανύμει στις περιφερειακές ενότητες. Ένα κομμάτι λοιπόν 10 εκατομμυρίων από 5 που ήταν έγινε 10, προκειμένου να έχουμε χρήματα για το λιμάνι. Εγκρίθηκε το ποσό. Γιατί αυτή η διαδικασία που σας λέω είναι πάλι να πηγαίνει στο Υπουργείο, να εγκρίνει το ποσό στα αυτονόητα δικά μας χρήματα, έτσι. Να βάλω και τη δική μου έτσι, παρένθεση. Εγκρίθηκε το ποσό. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μελέτη έτοιμη, χρήματα έτοιμα από δικά μας, άρα εκταμιεύονται για το έργο, και πέρασε χτες Περιφερειακή Επιτροπή, οπότε πολιτικά εγκρίθηκε. Το επόμενο στάδιο τώρα, τις επόμενες μέρες, συνεννοήθηκα και με τον κύριο Γιαννούλη, είναι να δημοπρατηθεί το έργο. Είναι μια μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ παλιά. Για κάποιους λόγους, όπως ανέφερα προηγουμένως, δυστυχώς δεν προχώρησε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε.

0: Θα προχωρήσει, γιατί μην νομίζετε έχουμε ακόμα ανηφόρα. Θα γίνει η δημοπρασία. Εδώ παρακαλούμε όλοι, ο Τζάκης παρακαλεί να είναι ένας καλός ανάδοχος, γιατί αφού υπάρχουν τα χρήματα και θα πληρώνεται απρόσκοπτα. Και μέχρι το επόμενο εξάμεινο να μπορούμε να υπογράψουμε και σύμβαση. Αυτό όσον αφορά το λιμάνι των Βολιμών. Από εκεί και πέρα να αναφέρω ότι την προηγούμενη εβδομάδα με την ίδια ακριβώς διαδικασία υπήρχαν ονοματισμένα κάπου στα 5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, για τους κόμβους, στους αμπελόκηπους, δύο κόμβοι και ένας σηματοδότης, και τρεις κόμβοι, συγγνώμη, στην περιοχή της Αγίας Ελένης, του Πιπερί και παρακάτω προς το Σαρακινάδο. Ένα 800 στο ένα, 3-200 στο άλλο, αν θυμάμαι καλά τα ποσά. Μπορεί να κάνω κάποιο μικρό λάθος. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι τι, ότι είναι εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας, ότι πέρασε η Περιφερειακή Επιτροπή και ετοιμαζόμαστε για δημοπράτηση. Άρα, καλώς εγώντων, το 2026 ξεκινάμε με δύο μεγάλα έργα στη Ζάκυνθο.
1: Δηλαδή, το επόμενο εξάμεινο υπολογίζεται ότι η βάση και οι κόμοι θα βγουν περίπου στο ίδιο διάστημα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, όταν λέμε εξάμεινο, δηλαδή προς το τέλος του.
0: Να σας πω, από εδώ και πέρα, είναι καθαρά διοικητικό και γραφειοκρατικό το θέμα από τις υπηρεσίες. Πότε θα βγει η δημοπρασία, πότε θα κατοχυρωθούν τα στοιχεία για να γίνει δημοπρασία. Υπάρχει ένα διάστημα, επειδή είναι μεγάλοι προϋπολογισμοί, νομίζω 60 ή 90 μέρες προκειμένου να έρθει ανάδοχος, και από εκεί και πέρα να εξετάσουμε τις προτάσεις που υπάρχουν και να βρεθεί ο ανάδοχος.
1: Επειδή, κύριε Κοντοζή, ξέρουμε ότι όσον αφορά τους κόμβους υπάρχει μεγάλη ανησυχία, ξέρουμε άλλο ένα καλοκαίρι που έχει αυξημένη κίνηση στο νησί. Δεν μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα διαδικασίες, έτσι. Δεν υπάρχει καμία λύση.
0: Να σας πω κάτι που.
1: Γιατί όλοι λέμε για τη γραφειοκρατία
0: κάτι. Ωραία, να σας πω κάτι που θα το ζήσουμε. Μέχρι τώρα. Πραγματικά κυνηγούσαμε και λέγαμε να γίνουν κόμβοι γιατί χρειάζεται ασφάλεια για το νησί μας. Φτάσαμε σε ένα σημείο, τα χρήματα υπάρχουν, τα σχέδια υπάρχουν, γίνεται δημοπράτηση, θα έρθει ανάδοχος. Από εκεί και πέρα, ειλικρινά, περιμένω ότι θα έχουμε και παράπονα, γιατί και ο κόσμος θα ταλαιπωρηθεί με το κυκλοφοριακό, αλλά δυστυχώς θα μας δώσει ένα ευτυχώς μετά που θα μας δώσει λύση στην ασφάλειά μας. Οι κόμβοι θα δημοπρατηθούν, ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Ελπίζω καλά, εννοώ να είναι και ένας ανάδοχος ο οποίος θα είναι καλός επαγγελματίας για να μπορεί να κάνει αυτό που χρειάζεται να κάνει. Και να μην έχουμε διακοπές, γιατί καθυστερήσεις πληρωμών δεν θα έχουμε. Τα χρήματα είναι στις περιφέρειες και θα διατεθούν ανάλογα με την πορεία του έργου. Από εκεί πέρα, ναι, για ένα διάστημα θα κουραστούμε, αλλά θα έχουμε 6 κόμβους στη Ζάκυνθο.
2: Να συνεχίσουμε με ερωτήσεις.
0: Αν έχετε ερωτήσεις πάνω σε αυτά που είπα.
2: Το λιμάνι του Αγίου Νικολάου, εγώ θα θέλω να σας πω το εξής. Δεκαετίες ολόκληρες ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή εκεί που τα θαλάσσια ρεύματα δημιουργούν προβλήματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εδώ και χρόνια πάλι είχαν γίνει κάποιες κατασκευές, καλές, κακές, δεν είναι μηχανικός, δεν μπορώ να πω, και τα έχει πάρει θάλασσα από κάτω τα μπλόκια. Πώς μπορούν.
0: Αυτή,
2: τι έχετε μιλήσει.
0: Σας είπα το παγρήγορα. Το παγρήγορα γιατί με ενημέρωσε η μηχανική.
2: Αυτό,
0: από ό,τι βλέπετε, έχει κυματοθράφει στο ανατολικό τμήμα και κάτω από το νησί προς το λιμάνι. Εδώ είναι το λιμεναρχείο. Και εκεί θα γίνουν έργα. Και στον κυματοθράφτη στο νότιο άνοιγμα, αντί να γίνουν με μπλόκια πέτρες κλασικά, θα γίνουν τσιμέντα και εκείνα τα σιδερένια που βλέπουμε στα μοντέρνα λιμάνια. Ναι. Τα θυμάσαι, Άγγελε, κάτι μεγάλα αυτά τέτοια. Οπότε αυτά.
2: Θα πάνε στη θάλασσα και θα είναι και περιπτωμένα.
0: Ναι. Ένα κομμάτι θα βγαίνει.
2: Να το πω έτσι, να
0: δεν θα περνάει κάποιο από πάνω. Μόλις θα είναι, ακριβώς. Ναι. Κυματοθράφτης νότιου ανοίγματος και βόρειο ανοίγματος. Οπότε και θα φαίνεται γιατί από εκεί θα περάσει καράβι από πάνω.
2: Ναι.
0: Έτσι ουσιαστικά η είσοδη θα είναι δεξιά και αριστερά.
2: Ωραία.
0: Για να μπαίνουν τα καράβια μέσα. Εντάξει, πέρα από τους φωτισμούς, το βασικό είναι να επαναλάβω είναι ότι έχουμε το κομμάτι εδώ πέρα που είναι εκεί που πηγαίνουν τα εμπορικά καράβια και θα γίνουν έργα ανάπλασης της περιοχής και οτιδήποτε χρειάζεται. Από εκεί και πέρα πάνω, εδώ, θα μεγαλώσει το κομμάτι ο υφιστάμενος μόλος για να είναι πιο μακρύς και να μπορεί μέσα να μπουν αλληλευτικά, να γίνει αλληλευτικό καταφύγιο. Και εδώ το κομμάτι με το νέο ανανέωση, εδώ πέρα το νέο κομμάτι, το εσωτερικό κρυπίδωμα που είναι κάπου 65 μέτρα, θα έχουμε μια δεξαμενή που θα μπορεί να δεχθεί μελλοντικά τα τουριστικά σκάφη. Και όπως είπα προηγουμένως, το επόμενο διάστημα, να σας πω μια εβδομάδα, 15 μέρες δεν έχει νόημα. Είναι έτοιμο. Όταν οι υπηρεσίες είναι έτοιμες για να το κάνουν, ηλεκτρονικά να το υποβάλουμε για δημοπράτηση.
2: Τα λιμενικά είναι δύσκολα έργα.
0: Έχει γίνει η παλιά μελέτη, έχει επικαιροποιηθεί. Γι' αυτό ακριβώς ανέβηκαν και οι προϋπολογισμοί. Γι' αυτό ακριβώς και ο Περιφερειακός αποφάσισε ότι είναι ένα σημαντικό έργο για τη Ζάκυνθο και αυτά τα 5 εκατομμύρια που έλειπαν τα μπήκαν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το τωρινό για να εμπλουτίσουν το παλιό ποσό και να έχουμε αυτό το ποσό των 10 εκατομμυρίων.
2: Ανησυχεί κάτι επειδή τα λιμενικά έργα γενικά είναι δύσκολα έργα.
0: Μας ανησυχεί ο καιρός, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και από εκεί. Δηλαδή, άμα ξαφνικά βρέχει όλο ένα εξάμεινο, δεν μπορεί να προχωρήσει ο εργολάβος. Αλλά αυτά είναι πράγματα που ελπίζουν να λυθούν στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει να βάλουμε ένα θετικό πρόσημο στο ότι φτάσαμε σε ένα σημείο, που πραγματικά μπορεί να δημοπρατηθεί αύριο.
1: Θέλω να σου δω το σχόλιο άσχετο, δεν είναι γι' αυτό. Όσον αφορά, επειδή σήμερα βγήκαν και οι πρώτες ανακοινώσεις για απαγορευμένους δρόμους για πυροπροστασία, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι γι' αυτό, αν άλλαξε κάτι σε σχέση με πέρσι.
0: Είναι αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό δεν μου λέτε.
1: Ναι.
0: Νομίζω δόθηκε ένα-δύο δρόμοι στην κυκλοφορία πάλι, γιατί κάναμε και πεσόπεδο εδώ πέρα. Ουσιαστικά το βασικό είναι σε επίπεδο 4 και 5, όταν είναι κόκκινη όλη η Ελλάδα και κινδυνεύει φωτιά, ναι, δεν θα πηγαίνουμε σε δρόμους που δεν έχουν διαφυγή. Είναι ξεκάθαρο αυτό και δεν κουβεντιάζεται. Ενώ στο επίπεδο 3, το έχουμε κουβεντιάσει και με το διοικητή της πυροσβεστικής και την αστυνομία, πιστεύω ότι με ένα μικρό έλεγχο θα τα πάμε καλά.
3: Να ρωτήσω κάτι.
0: Έλα, Άγγελε.
3: Εδώ στην ελέγχεια αυτή.
0: Ναι, συγγνώμη για το βήχα, αλλά μου ήρθε τώρα.
3: Βλέπετε κάποια μεγάλη δεξαμενή νερού για τα σκάφη?
0: Δεν έχω μπει στις τεχνικές λεπτομέρειες. Μπορούμε να το κοιτάξουμε μετά και να βρούμε την απάντηση. Φαντάζομαι, εκτιμώ ότι επειδή είναι πλήρης η μελέτη, ότι θα έχει τέτοια πράγματα. Αλλά να τη δούμε. Ναι. Να τη δούμε δηλαδή.
3: Αν δεν έχει, δεν πρέπει να προβλεφθεί.
0: Να φυσικά.
2: Μπορεί το δίκτυο να πάει μέχρι τη βοήθεια.
0: Φυσικά.
3: Γιατί το δίκτυο.
0: Όχι, το βρίσκω λογικό.
3: Να καλύψει τις ανάγκες στο βάθος.
0: Μα θα ξεκινήσουμε τη βασική αρχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δίκτυο που να καλύπτει τις ανάγκες που θα υπάρχουν.
2: Να γίνει μελλοντικά.
0: Οπότε θεωρώ αυτονόητο ότι θα έχει τέτοιες υποδομές. Αλλά είναι κάτι που μπορούμε να δούμε στα τεχνικά στατιστικά.
3: Πού το βλέπει ο καθένας?
0: Όχι, εγώ το βλέπω από τη μεριά της χρηστικότητας. Έχουμε ένα λιμάνι, μια πλήρης μελέτη. Μερικά πράγματα πρέπει να είναι αυτονόητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην κάνεις, για παράδειγμα, εδώ πέρα κρυπίδωμα για τα κύματα που θα έρθουν, γιατί ξέρουμε την περιοχή. Είναι αυτονόητη η μελέτη που βγήκε από την ακτομηχανική. Αλλά αυτό που λέτε το απλό πρέπει να υπάρχει.
3: Εάν γινόταν σε μια άλλη χώρα, επειδή τα ρεύματα, όπως είπε και η Αγγελική, είναι πάρα πολύ δυνατά, θα μπορούσαμε να παράγουμε ηλεκτρισμό, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν πάμε σε τέτοια επίπεδα. Τώρα είμαστε στο ναδύρ, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, Άγγελε, είμαστε σε αυτά που πρέπει να έχουν γίνει στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια. Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα σε ένα άλλο θέμα από το χώρο του πολιτισμού. Θα έχουμε και συνεντεύξεις και αποσπάσματα από την συνέντευξη τύπου του κυρίου Καποδίστα. Μίλησε και ο κύριος Τσιριγότης στην αυριανή μας εκπομπή. Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Εξωχώρας, κυρία Κυριακή Κιουλάνη, η οποία θα μας πει για ένα πάρα πολύ ωραίο, τώρα να το πούμε έθιμο, έρχεται από τα παλιά και ονομάζεται του Λιναριού τα Πάθη. Καλό μεσημέρι, κυρία πρόεδρο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Ποταμίτη. Μια διόρθωση, συγγνώμη, Πολιτιστικού Συλλόγου Μαριών.
0: Μαριών, με συγχωρείτε.
1: Λοιπόν. Το λέω περισσότερο γιατί...
0: Ναι, στην εξωχώρα είναι άντρα στο σύλλογο.
1: Ναι, ναι. Εκτός αυτού ότι από εδώ ξεκίνησαν όλα για το Λινάρι και εδώ είναι το κεντρικό σημείο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας τι ακριβώς θα κάνει εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος.
1: Λοιπόν, εδώ είναι μια ιδέα που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια από την κυρία Δώρα Παπαδάτου και από την κυρία Ντενής Παναγιωτοπούλου, οι οποίες έγραψαν το ομώνυμο βιβλίο «Στα ίχνη του Λιναριού». Μας προσέγγισε η κυρία Δώρα Παπαδάτου ως πολιτιστικό σύλλογο και μας πρότεινε να αναδείξουμε αυτό την ιεροτελεστία που έκαναν τότε οι άνθρωποι για να αποκτήσουν φαγητό και ρούχα.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά συγκινητικό και για κάποιον όπως στη δική μας τη γενιά, ας πούμε, που δεν έχουμε δει, έχουμε μάλλον την πολυτέλεια του να αγοράζουμε κάτι, να το φοράμε ή να το τρώμε τόσο εύκολα και δεν έχουμε καταλάβει την αξία και την ουσία των πραγμάτων, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι ασύλληπτο με μια πρώτη ματιά.
0: Ναι.
1: Έτσι αποφασίσαμε και φέτος να ξαναγυρίσουμε τη διαδικασία του Λιναριού από τα αρχικά στάδια μέχρι και το τελευταίο τελειωτικό στάδιο με τη βοήθεια πάλι της κυρίας Δώρας Παπαδάτου και να γυρίσουμε μια ταινία μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για να αναδείξουμε τι είναι το Λινάρι. Ξεκίνησε από εδώ, από τις Μαριές. Και έχουμε και ένα σκοπό, όχι απλά μόνο πολιτιστικά να το δείξουμε, αλλά και στο μέλλον θα μπορούσε να γίνει και παραγωγικό όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Η καλλιέργεια του Λιναριού υπήρχε στο χωριό τα παλιά χρόνια.
1: Η καλλιέργεια του Λιναριού κατεξοχήν υπήρχε στις Μαριές και από ό,τι έχω διαβάσει και το βιβλίο, αλλά και μαρτυρίες γυραιών κατοίκων, αλλά και η κυρία Παπαδάτου, η οποία έχει πάρει άπειρες συνεντεύξεις, σταμάτησε το 1953 μετά το σεισμό και μου είπαν μάλιστα ότι και οι κάτοικοι των Ορεινών ερχόντουσαν μόνο στις Μαριές που ήταν η ελληνοβροχή λεγόμενη και πλήρωναν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ελληνοβροχιούς, να μουσκεύσουν το Λινάρι, να, τέλος πάντων, να ακολουθήσουν όλα τα στάδια της επεξεργασίας.
0: Υπάρχουν ακόμη τα παραδοσιακά εργαλεία εκεί στο...
1: Βεβαίως, είδα
0: μια φωτογραφία από
1: Αυτό ήταν το παλιό που είχαν. Ήταν οικοτέχνες, τα φτιάχνουν χειροποίητα, δεν είναι τίποτα αγοραστό. Τα τελευταία χρόνια η κυρία Παπαδάτου με τους ξυλουργούς των Μαριών, τον κύριο Δημήτρη Ξένο και Διονύσιο Γιατρά, έφτιαξαν εκ νέου κάποια εργαλεία, γιατί όπως καταλαβαίνετε η συντήρηση των παλαιών δεν είναι και πολύ εύκολη. Υπάρχει το σκουλίκι, υπάρχει φθορά, υπάρχει... Οπότε προσπαθεί και αυτή η καημένη, αλλά χρειάζεται να υπάρχει μια αντικατάσταση για να μπορούμε να μεταλαμπαδεύσουμε και εμείς αυτό που εισπράττουμε.
0: Ναι. Τα χωράφια υπάρχουν ακόμη.
1: Βεβαίως. Χωράφια υπάρχουν. Βέβαια με προϋποθέσεις. Έτσι δεν γίνεται η σπορά ανεξέλεκτα.
0: Κανένας δεν κάνει κάποιο σπορά τώρα.
1: Ναι. Κάναμε. Και πέρυσι έκανε ο σύλλογος. Και πρόπερσι ο κύριος Τσουκαλάς Σπύρος για τις ανάγκες του συλλόγου αλλά και για εδώ για τις δικές του ήθελε να έχει λιναρόσπορο.
0: Ναι.
1: Και από χρονιά σκεφτόμαστε, σας λέω, να γίνει και λίγο πιο παραγωγικό. Δηλαδή να υπάρχει παραγωγή, να μην είναι απλά εκθεσιακό, μουσιακό, που και αυτό είναι στα άμεσα σχέδιά μας, ας πούμε, να υπάρξει ένα τύπου εκθεσιακό κομμάτι για να μπορούμε να δείξουμε τι παρήγαγε αυτός ο τόπος και τι αξίες έχει.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν έτσι ηλικιωμένοι που θα συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Που θυμούνται την,
1: ναι.
0: την παραγωγή έτσι και πώς την έκανα. Και την έκανα και οι ίδιοι.
1: Την έκαναν και οι ίδιοι.
0: Ναι, νομίζω ότι πραγματικά και μπράβο και συγχαρητήρια στο Σύλλογο. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να επικοινωνήσουμε με την κυρία Παπαδάτου κάποια στιγμή.
1: Ναι. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ετοιμάζουμε αυτό το ντοκιμαντέρ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Και καλό θα ήταν να υπάρχει μια προβολή για να δουν οι άνθρωποι το τι κάνουμε.
0: Ναι. Το ντοκιμαντέρ συμμετέχουν
1: το
0: μόνο
1: ο σύλλογος
0: και συμμετέχουν μόνο κάτοικοι του χωριού. Σύλλογο.
1: Ναι, θα είναι βέβαια μοντάζ, θα είναι ταινία και θα είναι και live βέβαια κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν και ξέρουν και γνέθουν και κοπανούν και όλα αυτά για να δείξουμε και σε live, σε ζωντανή ας πούμε εικόνα πώς γίνεται εκτός από το ντοκιμαντέρ.
0: Μάλιστα. Και ίσως, δεν ξέρω βέβαια αν αυτό είναι εφικτό, θα μπορούσε να ξανα... δεν είναι βέβαια και πολύ κερδοφόρο έτσι, γιατί είναι μικρά τα χωράφια, αλλά θα μπορούσε ο σύλλογος, όπως μου είπατε και πριν, να ασχοληθεί και για δική του έτσι χρήση.
1: Μα, σαφώς,
0: με
1: σαφώς,
0: την
1: σαφώς,
0: καλλιέργεια.
1: Σαφώς.
0: Πάντως, μπράβο κυρία Κιούλιανη, και πραγματικά έτσι χαιρόμαστε που οι πολιτιστικοί συλλόγοι των Ορεινών και το δική σας και της Εξωχώρας και των Βολημών, είναι και Καμπή νομίζω και Ορθωνιών, τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να αναδείξουν το χαρακτηριστικό της Ορεινής περιοχής.
1: Ακριβώς,
0: τα ήθη, τα έθιμά μας.
1: Σωστά,
0: τα πανηγύρια που θα ξεκινήσουν σε λίγες ημέρες.
1: Έχουμε
0: μπράβο.
1: Το δικό μας 22 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Και εγώ, συγγνώμη για την διακοπή, να ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου εσάς, προσωπικά εσάς, γιατί δεν μας ξεχνάτε. Πάντα είστε κοντά μας και στο να πούμε, να έχουμε δημόσιο λόγο και μας αφήνετε και το χώρο και το χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάδειξη των δράσεών μας. Και όσον αφορά του Λιναριού τα πάθη, σας υπόσχομαι ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. Είναι ενδιαφέρουσα η διαδικασία και θα ήταν καλό να μεταλαμπαδευτεί και στους νεότερους.
0: Φυσικά και να υπάρξουν κάποιες προβολές και στα σχολεία για να δούνε την πολιτιστική μας κληρονομία. Και να ξέρω ότι τα μέσα ενημέρωση πάντα είναι στο πλευρό των συλλόγων, γιατί αμήτι άλλο θα πρέπει να ξέρουμε και την ιστορία μας και από πού προερχόμαστε και τι γινόταν σε αυτό το τόπο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν μόνο ο τουρισμός.
1: Εγώ που δεν είμαι από τα Ορεινά, όταν είδα τι εστί Λινάρι και τι εστί αυτός ο κόπος, γιατί είναι μεγάλος ο κόπος, συγκινήθηκα πραγματικά. Συγκινήθηκα γιατί σας λέω, από τη θεωρία στην πράξη είναι κάτι πολύ μεγάλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κυρία
1: Εγώ
0: Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε πάλι, να δούμε και τι άλλο ετοιμάζει εκεί ο Σύλλογος το καλοκαίρι.
1: Ετοιμάζουμε και κάτι έκπληξη. Ετοιμάζουμε και κάτι, ωραία. Να το κρατήσουμε έκπληξη προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solair μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, αυτά από την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαριών. Μπράβο και συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία του συλλόγου εκεί. Πρέπει να μαθαίνουμε από πού είμαστε, από πού προερχόμαστε και να όλα τα πολιτιστικά που, και όλες αυτές που κάναν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας και οι γονείς μας μετέπειτα στα χωριά. Λοιπόν, πάμε να δούμε με το θέμα του νερού, έτσι να μείνουμε λίγο. Επικοινωνήσαμε με το Δήμο από το γραφείο τύπου του Δημάρχου. Είχαμε την απάντηση ότι το θέμα με τους υδρομεταφορείς βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό δεν έχουμε κάποια επίσημη απάντηση από τον Δήμο. Και ο Δήμαρχος σκοπεύει να καλέσει όλες τις δημοτικές παρατάξεις για να πάρουν θέση για αυτό το θέμα. Τι να πούν και οι παρατάξεις τώρα, αφού σήμερα ακούσατε τον πρόεδρο της αναφωνήτριας που είπε ο άνθρωπος ότι σήμερα εγώ ξεμένω από νερό. Το θέμα είναι τι γίνεται σήμερα. Τι να κάνουν και παρατάξει. Παρατάξει μπορεί και να μην πάνε. Να πούνε ότι εμείς δήμαρχε δεν ερχόμαστε, είναι δικό σου θέμα, λύστο. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα κάνουμε το ρεπορτάζ μας το απόγευμα και θα δούμε αύριο τι θα έχουμε για αυτό το θέμα.

ζεστό. Λοιπόν, κάποιες τελευταίες πληροφορίες για το φρικτό έγκλημα που έγινε στο Αίγιο. Συνελήφθη πριν από λίγο ο 65χρονος Ιταλός ως ύποπτος για τη διπλή ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Το έγκλημα που έγινε εχθές το μεσημέρι στο Λόγκο Αιγίου. Στοιχεία όπως η απουσία ιχνών παραβίασης από το σπίτι, ένα εσώρουχο με πιθανά ίχνη αίματος και αμοιχές στα χέρια του υπόπτου ενισχύουν τις υποψίες. Ο ύποπτος φέρεται να έπλυνε το σώμα του με ενόπνευμα και έδωσε αντιφατικές καταθέσεις σχετικά με τα γεγονότα, ενώ το βιολογικό υλικό στα νύχια της άτυχης γυναίκας υποδηλώνει ότι προηγήθηκε καυγάς, ενώ ο 26χρονος γιος της έφερε τραύματα από αεροβόλο στο κεφάλι και μαχαιριές στο στήθος και στην καρδιά.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής μας για να δούμε πώς προχωράει η βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών. Ποιες είναι οι πρώτες επιδόσεις στην νεοελληνική γλώσσα και πότε αναμένονται οι βαθμολογίες μετά την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών και οικογενειών στρέφεται πλέον στη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη στα βαθμολογικά κέντρα όλης της χώρας. Τώρα, όσον αφορά τη φωτογραφία της στιγμής, μέχρι σήμερα 10 Ιουνίου, γίνεται γνωστό ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση του μαθήματος της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με επιδόσεις που κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα, αν δεν ήταν πολύ υψηλά τα περσινά επίπεδα, σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Ασφαλής εικόνα από τα υπόλοιπα μαθήματα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Η βαθμολόγηση των πανελλαδικών αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες και αυστηρά οργανωμένες διαδικασίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και στόχος είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα και η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και το αδιάβλητο των εξετάσεων μέσα από ένα έτσι πολύ αυστηρό σύστημα ελέγχου και επανελέγχου για όποιος θέλει τον γραπτόν. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, τα γραπτά συγκεντρώνονται από όλα τα εξεταστικά κέντρα και αποστέλλονται στα βαθμολογικά κέντρα του Υπουργείου Παιδείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα γραπτά δεν βαθμολογούνται στην ίδια περιοχή, δηλαδή για παράδειγμα ένα γραπτό ας πούμε από την Αττική μπορεί να βρεθεί για διόρθωση στην Κρήτη ή στη Θεσσαλονίκη ή την Πελοπόννησο, ένα γραπτό από τη Ζάκυνθο δεν διορθώνεται εδώ, διορθώνεται στην Πάτρα ή σε άλλο κέντρο. Και να δούμε, τέλος του μήνα περίπου θα βγουν και οι βαθμολογίες από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου ορίζεται το επικρατέστερο χρονικό διάστημα όπου βγαίνουν οι βαθμολογίες. Οι υποψήφοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσω των σχολικών μονάδων και μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου. Θα λάβουν τα αποτελέσματα των γραπτών τους. Από εκεί και πέρα τώρα τα παιδιά όσα περάσουν θα έχουν και θα δουν από τις βαθμολογίες αν θα περάσουν ή όχι στις σχολές επιλογής τους ή θα αρχίσουν να ψάχνουν και για το plan B που λέμε, να κάνουν κάτι άλλο ή να πάνε σε κάποιες έτσι ιδιωτικές σχολές.

Λοιπόν, δεν αναφερθήκαμε σήμερα καθόλου στο μέτωπο του πολέμου. Εκεί που είχαμε μια αισιοδοξία ότι όλα θα τελειώσουν και θα γίνει συμφωνία, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοποίησαν αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, ανταποδίδοντας βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον στόχων στο νότιο τμήμα της Ιρανικής επικράτειας κατά μήκος των αυτών στο στενό του Ορμούς. Μία νέα ανάφλεξη έχουμε στην περιοχή μετά και τη συντριβή. Όλα αυτά έγιναν μετά τη συντριβή του αμερικανικού ελικοπτέρου, η ευθύνη για την οποία επιρρίφθηκε στην Τεχεράνη. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωνε για άλλη μία φορά χτες το πρωί πως η Ουάσιγκτον βρισκόταν κοντά σε μία πάρα πολύ καλή συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, τότε θυμάστε που είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, οι ΗΠΑ είχαν δώσει ένα χρονοδιάγραμμα 2 έως 3 ημερών για να ισοπεδώσουν την Τεχεράνη. Όλα αυτά γίνανε. Ξανάρχισε πάλι ένταση στην περιοχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ στο Κουβέιτ οι ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως αντιμετώπιζαν εναέριους εχθρικούς στόχους, χωρίς να ξεκαθαρίζουν ως αυτό το στάδιο σε ποιον επιρρύπτουν ευθύνη για αυτή την επίθεση, μάλλον για το Ιράν. Λοιπόν, το εξαιτίας όλου αυτού του κλίματος εκεί στην περιοχή, οι χώρες του κόλπου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, οι τουρίστες έχουν σταματήσει να πηγαίνουν εκεί, τα αεροδρόμια τους δέχονται καθημερινά επιθέσεις. Είδαμε και το αεροδρόμιο εκεί στο Κουβέιτ που καταστράφηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στην Ιορδανία οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν 4 σημαντικοί στόχοι, κάνοντας λόγο ιδίως για ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροπορική βάση και στα κέντρα διοίκησης του Αμερικανικού στρατού στην Αζράκ. Τώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας πάντως δήλωσαν ότι κατέριψαν 5 ιρανικούς πυράβλους, όπου και δεν αναφέρθηκαν φυσικά ούτε θύματα ούτε ζημιές.

Λοιπόν, για να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς θα είναι ο καιρός αύριο στη Ζάκυνθο. Παραμένει ηλιόλουστος και γενικά αίθριος, με κάποιες έτσι νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τις 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως βόρειο-ανατολική εντάσεως 2-3 μποφόρ, και η υγρασία θα είναι σε πολύ υψηλές, σε υψηλά στάδια. Λοιπόν, για να δούμε, πλησιάζουμε 2 η ώρα και σήμερα θα κλείσουμε εδώ την εκπομπή μας. Πολλά είναι τα θέματα που μας απασχόλησαν και σήμερα. Το πιο σημαντικό θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα της λειψιντρίας, να το πούμε, στην ορεινή Ζάκυνθο, εκεί που δεν περνάει το δίκτυο ίδρευσης. Θα κάνουμε το ρεπορτάζ μας σήμερα το απόγευμα, θα επικοινωνήσουμε και με τους προέδρους των ορεινών χωριών και να δούμε αν έχει γίνει κάτι που δεν το βλέπω. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα επέμβει ο εισαγγελέας, γιατί ήδη ξεμένουν πάρα πολλές επιχειρήσεις από νερό και δεν φτάνουν οι υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ να εξυπηρετήσουν την εκεί περιοχή. Θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ αύριο για αυτό το θέμα. Ακούσατε ότι ο Δήμαρχος ετοιμάζεται να καλέσει τους επικεφαλείς αντιπολίτευσης για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν θα γίνει, θα το δούμε αύριο τι θα γίνει. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο 12 η ώρα, 8 η ώρα το πρωί ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Καλό απόγευμα να έχετε, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οπότε να τις στήσω.
2: Σας ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και αδειομάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα λέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

αγάπησα και ό,τι μ' άρεσε ούτε το κράτησα ούτε με κράτησε.

άφησα και ό,τι πίστεψα ούτε το πρόδωσα ούτε το ληστέψα.

χέρια πώς. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια πώς. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι πώς. Πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Τα χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει χωριστά.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

திகார்தியா.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.